Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

που ζητάμε μια νέα χαρά. Μα τι είναι αυτά που φοράμε και από ποια εποχή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ξανθήσα. Με ένα θέμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μ' άντλησα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν μοιραία.

0: Σαν έλογα τέλεια στου σαλονιού, εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα, θύμα σε κάθε μα κύμα. Νάρκη σε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

Χριστός έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες απ' το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι, να τρέχουνε σαν μελάνι. Βιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν, έχει τώρα μήνες, θα αργοπεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό, αθέλα μου φόβο, σου προξενώ και όσο κατολμώ. Εν αγνία μου, διαρκώς στη ρήξη μας συνενώ. Κι αυτή η ρήξη μας επιφέρει πλήξη, ίσως η λύση πριν μας ρίξει. Είναι ο καθένας μας στο δρόμο του να τραβήξει. Κι αν η μοίρα μας μας εκπλήξει, κι αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες, λες, όσο πολύ κι αν τρέξαμε. Αντέξαμε σαν νηφόρους, τα πόδια μας κι ασθέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα, λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνά.

Γιατί να φιλοσοφούμε όταν μπορούμε να τραγουδάμε? Περασμένα μεσάνυχτα με την καλύτερη συντροφιά, τα τραγούδια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Έχω στα δόντια το λαιμό σου, βγαίνει απ' τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου, χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω,

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω, δεν ήξερα.

Ποιος να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε, ό,τι έχτισε στην άμμο να γκρεμίζει. Δεν το γνωρίζεις, δεν το περίμενες, μα ζούσες πάντα με ένα φόβο στην καρδιά.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι αυτός που έχασες,

0: fire and the flames. Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νότιο Ρεθυμνό, ενώ στην περιοχή του Ασώματου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδασος. Στην Πάρο, η κατάσταση στο άσπρο χωριό παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή της Τρυπητής. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει περίπου στις 5 το πρωί στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα, εξαιτίας πυρκαγιάς που μένεται από τις 4 το πρωί σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων και υδροφόρες του Δήμου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. Φωτιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και αύριο στο Δήμο Αμαρίου, ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Το πρωί στο Αγρίνιο, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ιστορική χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία, στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, που έχει ιδρύσει ο ίδιος, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων ομάδων. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, νέα κυβέρνηση στο θύλακα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης. Τη συμφωνία αποδέχθηκε η Χαμάς, δηλώνοντας ότι την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες εισέβαλαν χθες από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 18 από αυτούς, σύμφωνα με την El País, έχασαν τη ζωή τους. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς ανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καταδικάζει τη δημαγωγία της Ρώμης και καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Witkoff και Kushner, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Βόλογκραντ μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στην Ιαπωνία, στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον πρόσφατο σεισμό στα νοτιοδυτικά της χώρας. Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ορυχείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλαστη παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Τζενγκτού J36. Ο Κινέζικος Δράκος απειλεί τον Ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα Mission Data Files του Όντιν. Stealth UCAV Κιζιλέλμα και ΑΝΚΑ-3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Ισδέλ 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα, σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και αυτός ο τύπος, ο Chris Ria, έχει συνδέσει για πάντα εφόρους ζωής, τουλάχιστον της δικιάς μας, δεν ξέρω για τις επόμενες γενιές, τα τραγούδια του με το καλοκαίρι. Ακούς το τραγούδι, κατευθείαν θυμάσαι θάλασσα, το μυαλό πηγαίνει στις διακοπές. Να ευχηθούμε σε όσους ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή, φαντάζομαι τα λιμάνια θα βουλιάξουν σήμερα. Σε όσους ξεκινούν λοιπόν τις διακοπές τους, να ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλή διασκέδαση, όλα τα καλά. Γιατί σήμερα είναι 31η Ιουλίου του 2026, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Άλλος ένας μήνας έμεινε για να μπούμε στο ωραίο φθινοποράκι. Στο Earth News Radio 105,8 σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά η Μαρία Παπακυρίτση, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Ήρα Πανανίδου με τις μουσικές επιλογές της. Έχετε δύο τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και στο Messenger. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και το δεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Καλημέρα στην φίλη μου την Ειρήνη από το Φάλιρο, από το παλιό Φάλιρο, που έστειλε μήνυμα πριν στο γέννη τον Αργυρό και απευθυνόταν και σε μένα. Καλημέρα. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι το Viber που μπορεί να μας στέλνετε μηνύματα. Πώς μας βρίσκεται? Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη. Είναι μία μέρα για την οποία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει θυελώδεις βόρειους ανέμους, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ. Η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ κάποια στιγμή έπεσε ο αέρας. Έπεσε, άρχισα να ελπίζω ότι εντάξει αυτό ήταν, μπας και ησυχάσουμε λίγο. Τα ξημερώματα που άνοιξα το μάτι μου λυσομανούσε ο αέρας. Τουλάχιστον στην περιοχή που μένω. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, πρόσχερα τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι, όπως σας είπα, γενικότερα θα είναι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6, αλλά στο Αιγαίο 8 έως και 9 μποφόρ. Ακόμα θυμάμαι αυτό που μας είπε χθες ο Δήμαρχος από το Ρέθυμνο, ότι οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή έφταναν κάποια στιγμή και τα 13 μποφόρ, δηλαδή η ταχύτητα του ανέμου ήταν πάνω από 120 χιλιόμετρα, 125 χιλιόμετρα το μέτρησαν και οι σταθμοί μέτρησης του ΜΕΤΕΟ. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36. Έχει μια διακύμανση, μια γκάμα, έτσι, ένα εύρος, 32 με 36. Όσοι θα φύγουν σήμερα θα κουνηθούν όσοι κατευθύνονται προς Αιγαίο τουλάχιστον. Έτσι, απλά το ενημερώνω εγώ για να μην έχω καμιά αμαρτία. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα, 26 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Από Αύγουστο χειμώνα όλο και κοντεύουμε. Ναι, αλήθεια είναι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα στο Άργος Ορεστικό. Επίσης στο Διονύση στις Σέρες, στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας, που μας στέλνει μια φωτογραφία με θάλασσα, η οποία όμως έχει προβατάκια που λένε. Είναι τα κυματάκια από πάνω, έχουν αφρό, είναι άσπρα. Πολύ ωραία.

Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Να του πείτε χρόνια πολλά άμα τον δείτε και άμα τον γνωρίζετε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα Ευδόκιμο. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων σήμερα. Είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Τραχαγύρευε γιατί, θα σας πω γιατί στη συνέχεια, γιατί λατρεύω το Χάρι Πότερ. Είναι Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων, ημέρα της σημαίας στη Χαβάη και είναι Εθνική ημέρα κέικ βατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει που είναι τέτοια μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μ' αρέσει το βατόμουρο, το κέικ βατόμουρο. Το άγριο βατόμουρο σκέτο μόνο του, έτσι, άμα το βρεις, το κόψεις, το ξεπλύνεις λίγο ή και δεν το ξεπλύνεις καθόλου και το φας, είναι ωραίο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Στο κέικ με χαλάει. Είμαι λίγο παραδοσιακός. Εγώ το στο κέικ θέλω να έχει μέσα λίγο ξύσμα από εσπεριδοειδές ή λεμόνι ή πορτοκάλι. Τέτοιο κέικ, με τέτοιο κέικ μεγάλο, σε μπάση περιπτώσει, έτσι έγινα όπως έγινα, φαιδιά μου. Τα άλλα, κάτι σύμικτα, κάτι με σπόρια, κάτι με βανίλιας και τέτοια, δεν μου λένε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά περίεργο, ρέξω σκολοκυθόπιτα. Γιατί είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ σήμερα? Ναι, πολύ ωραία. Είναι γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ στις 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους James και Lily Potter. Τρεις μήνες αργότερα οι γονείς τους σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο Λόρδο Voldemort. Δεν κάνει να λέμε το όνομά του κανονικά, υπό νορμάλ συνθήκες, σύμφωνα με την ταινία. Εν πάση περιπτώσει και το έργο. Και ο μικρός Χάρι μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι με το θείο του και τη θεία του. Σαν σήμερα λοιπόν, θεωρητικά, κατά το βιβλίο της Rowling, γεννήθηκε. Οπότε το γιορτάζουν σε όλον τον κόσμο.

σαν σήμερα, το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856, σαν σήμερα, με βασιλικό διάταγμα, ο Όθωνας απαγόρευε το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Καλά, γελάμε. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, όπως σε πολλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι να βλέπω να καπνίζουν στα μικράτα μου, να καπνίζουν ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία τώρα. Συζητάμε τώρα αν απαγορεύτηκε το 1856 το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Τέλος πάντων, το παραβλέπω. Το 1920, σαν σήμερα, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ήταν 31η Ιουλίου του 1960, που διεξάγονταν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και ΑΚΕΛ 5, και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κληρίδης. Αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Έχουνε δύσκολα ονόματα αυτοί. Ορχάν Μιντερίζογλου. Δεν το κάνουν όπως το κάνουμε εμείς. Προκόπης Προκοπίου. Εύκολο. Σαν σήμερα, το 1976, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ενώ το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από τότε είχαμε να πάρουμε αεροπλάνα. Να σας πω για την ιστορία ότι είχε θεωρηθεί πρωτοποριακή από τους σχολιαστές, αναλυτές και στρατηγικούς μελετητές εκείνης της εποχής το γεγονός ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου διαφοροποίησε τις πηγές, δηλαδή δεν πήρε μόνο αμερικάνικα αεροσκάφη για να μην είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από τις ΗΠΑ, αλλά πήρε και ευρωπαϊκά, γαλλικά εν προκειμένου, τα Μοιράζ, τα οποία ακόμη πετάνε και ακόμη κάνουν θαύματα.

σας έλεγα πριν για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν για διακοπές ότι μπορεί να κουνηθούν. Πριν ξεκινήσουν για να πάνε στο λιμεναρχείο, για το καράβι δηλαδή, δεν παίρνουν κανένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία, γιατί διαβάζω ότι υπάρχει απαγορευτικό σε Λαύριο και Ραφίνα. Άμα έχει εννιάρια στο Αιγαίο, έτσι είναι αυτό. Απλά δεν ήθελα να το πω νωρίτερα, στο μυαλό μου μπήκε, αλλά δεν ήθελα να το πω, μην μου πουν ότι γροσουζεύω τις διακοπές των ανθρώπων. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1919 ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Το 1965 γεννιόταν η Τζόαν Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Χάρι Πότερ, γι' αυτό και έβαλε την ημέρα των γενεθλίων της και τα γενέθλια του Χάρι Πότερ. Ενώ το 1969 γεννιόταν ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αρέσει πάρα πολύ στις κόρες μου. Περιορέξεως. Λοιπόν, σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της φιλικής εταιρείας, το 1818 παρακαλώ. Το 1944 ο Αντουάν Ντεν Σένεξιπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, ο οποίος έμεινε για πάντα στην μνήμη όσων έχουν διαβάσει τον Μικρό Πρίγκιπα, και είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που τον έχουν διαβάσει. Και το 2020 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Πάρκερ, ο Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για πολλές ταινίες, αλλά θα θυμόμαστε πάντα το «Εξπρές του Μεσονυχτίου». Ήταν πολύ δυνατή η ταινία. Ο «Μισισιπής καίγεται» επίσης ήταν δικιά του, ή το «Μπέρντι». Το Μπέρντι, αν θυμάμαι καλά, ήταν η βιβλιογραφία ενός μουσικού. Το Μπέρντι, αν θυμάμαι καλά, ήταν η βιβλιογραφία.

έχουμε και μία πυρκαγιά στην Ετωλοακαρνανία. Θα σας δώσουμε για όλα αυτά λεπτομέρειες στη συνέχεια της εκπομπής. Από τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, η πρώτη που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ λέει ότι υπήρξε μία συμφωνία με την Χαμάς για να προχωρήσει η επόμενη φάση του σχεδίου του για την ειρήνευση στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Χαμάς αποδέχτηκε την αποστρατιωτικοποίησή της, την, να παραδώσει τα όπλα. Εδώ υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, εάν όντως το αποδέχτηκε, εάν βάζει κάποιους όρους για να το αποδεχτεί, πού θα παραδώσει τα όπλα κτλ. Γιατί χθες διάβαζα για παράδειγμα έναν εκπρόσωπο της Χαμάς που συμμετείχε σε κάποιες συνομιλίες που γίνονταν στην Αίγυπτο, ότι θα τα παραδώσουμε μεν, αλλά θα τα παραδώσουμε σε μια αξιόπιστη Παλαιστινιακή αρχή, εάν και εφόσον ή εν πάση περιπτώσει όποια επιτροπή αναλάβει να διαχειρίζεται τη λωρίδα της Γάζας. Να το δούμε λοιπόν. Ο κύριος Τραμπ βέβαια πανηγυρίζει, όπως πανηγύριζε και για διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο, δεν είχαμε καμία εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί στον Περσικό Κόλπο κτλ. Δεν είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον που να έχει πέσει την αντίληψή μου και να μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, κάποιον βομβαρδισμό. Έτσι, είχαμε ηρεμία χθες τη νύχτα. Το μεγάλο θέμα πάντως είναι ένα από τα κυρίαρχα σε επίπεδο Ευρώπης, είναι αυτή η ιστορία που γίνεται στην Ισπανία. Χθες κάποια στιγμή είχαν μπει 2.500 μετανάστες από το Μαρόκο, που στη Θέουτα και στην Μελίγια, κυρίως στη Θέουτα. Η Θέουτα είναι μία πόλη επί της Αφρικανικής Ηπείρου, αλλά είναι ισπανική, έτσι. Τη χωρίζει από το Μαρόκο ένα απλό σειρματόπλεγμα. Αυτό, ένας φράχτης. Μικρός, μη φανταστείτε, αλλά μπορεί κανείς να τον ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Χθες υπήρχαν οι πληροφορίες και τα βίντεο και οι εικόνες, το μετέδιδε το Reuters για παράδειγμα, που είναι ένα αξιόπιστο μέσο, μπορείτε να το εμπιστεύεστε, πέρασαν τα σύνορα, εν πάση περιπτώσει, γύρω στους 2.500 μετανάστες στο έδαφος της Ισπανίας. Σήμερα το πρωί, που μπήκα πριν έρθω στην εκπομπή για να είμαι ενημερωμένος για το θέμα, διάβασα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ φέρεται να έχουν περάσει 40.000 άνθρωποι από τα σύνορα του Μαρόκου στην Ισπανία, σε αυτές τις δύο πόλεις, τη Θέουτα και τη Μελίγια, ή Μελίλια ή Μελίτια ή όπως θέλετε πείτε, εν πάση περιπτώσει, γύρω στις 40.000 άνθρωποι. Μάλιστα, μεταδίδονται βίντεο από την Μελίγια, όπου υπάρχουν και κάποια έκτροπα, να το πω έτσι ευγενικά. Δηλαδή, έχουν βάλει φωτιά σε κάποια αυτοκίνητα, σε κάτι κάδους απορριμμάτων κτλ. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ένα θέμα κατά κάποιους εισβολής, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, εισβολής μεταναστών στο έδαφος της Ισπανίας, έχουμε και αντιδράσεις από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, η Ιταλία λέει ότι ίσως θα πρέπει να αρθεί το καθεστώς της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, για να μην μπορεί κάποιος ανεξέλεγκτα να φεύγει από την Ισπανία και να έρχεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε θέματα, θα το δούμε λίγο αργότερα. Περιμένω και τις δικές σας γνώμες. Εδώ είμαστε, αλλά πάμε εμείς τώρα. Μουσικά προς τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο πυρηνό μέτωπο τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και αγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, θυελλώδεις άνεμοι ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μέρος του φοινικού δασούς. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα, η κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες έφτασαν από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Μπορεί να παραξενευτήκατε, ακούσατε μία γνώριμη φωνή σε ένα πασίγνωστο τραγούδι. Να σας πω ότι και εγώ ξαφνιάστηκα. Είναι ο Mick Jagger και οι Rolling Stones που τραγουδούν ένα τραγούδι της αξέχαστης της μοναδικής Amy Winehouse. Από ό,τι μου ενημέρωσε η Μαρία Παπακυρίτση, είναι και από τον καινούριο δίσκο που έβγαλαν οι Rolling Stones και όντως είναι διασκευή τραγουδιού της Amy Winehouse από τους Rolling Stones. Τη βρίσκω εξαιρετική. Βέβαια, εγώ λατρεύω και τους Rolling Stones και την Amy Winehouse. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να σας άρεσε. Καλημέρα, μια ξεχωριστή καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, η οποία έχει στεναχωρηθεί γιατί χθες δεν άκουσε το μήνυμα που έστειλε για τους πυροσβέστες που χάθηκαν άδικα. Άκουσα όλη την εκπομπή, λέει, δεν το άκουσα το μήνυμα αυτό. Σας ζητώ συγγνώμη, συμβαίνει και με άλλους φίλους. Το Viber κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα μια ανανέωση. Και όταν κάνει αυτή την ανανέωση, μπορεί να χάνω κάποια σελίδα ή κάποια από τα μηνύματα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, δεν ήθελα να μην πω κανένα μήνυμα. Συνήθως τα λέω όλα. To be so mad about you. Ο κύριος Δημήτρης με μαλώνει. Να είσαι χειμωνάκιας και να μην έχεις πάει στο λιβάδι. Πατάτε στην πληγή μου τώρα, έτσι. Ρίχνετε αλάτι στην πληγή. Καλημέρα και στο Μάκη στα Χανιά. Δροσερά ξεκινάει η μέρα με 24 βαθμούς. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή με 19 βαθμούς στην Ξάνθη.

και άλλη διασκευή. Mad About You. Αυτό το λέγανε αρχικά οι Hooverphonics, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί το λένε και πάλι, είναι remix. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι κάπου πήρε το μάτι μου ότι υπάρχει απαγορευτικό. Ναι, υπάρχει απαγορευτικό. Υπάρχει μία μεικτή εικόνα. Γι' αυτό σας είπα να επικοινωνήσετε με τα λιμεναρχεία. Ενώ από το λιμάνι του Πειραιά φεύγουν τα πλοία γεμάτα, αδιαχώρητο, πληρότητες 90 έως και 100%, θα έχουμε λεπτομέρειες λίγο αργότερα γι' αυτό. Υπάρχει απαγορευτικό. Δεν ξέρω αν είναι για όλα τα, για όλους τους απόπλοες. Από Ραφίνα και από Λαύριο. Θα το δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά, αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι να το δούμε και να σας πω εγώ τις λεπτομέρειες, εάν σχεδιάζετε σήμερα να ταξιδέψετε, καλού κακού πάρτε στο λιμεναρχείο από το οποίο είναι να ξεκινήσετε, από το λιμάνι που είναι να ξεκινήσετε, για να έχετε μια εικόνα. Ναι, μη πάτε άδικα. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. 20 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στο Γιώργο, ο οποίος στο Σιδηρό Καστρό μαζεύει τριφύλια, έτσι, ωραία. 2 ευρώ το πετρέλαιο και ακόμα πλήρωτη από την ΑΔΕΗ αγρότες, είναι το μήνυμα που είχε στείλει νωρίτερα στο Γιάννη τον Αργυρό και μου το είχε πει. 20 βαθμούς και άπνοια έχει εκεί. Καλημέρα και στην Ελασσόνα, 19 βαθμούς. Ανησύχησε λίγο η Ελασσόνα, γιατί και χθες είχε μια φωτιά εκεί κοντά στην Ελασσόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νεότερο ή δραματικό εν πάση περιπτώσει. Σας έλεγα πριν για την ιστορία με τους μετανάστες που φτάνουν ορδές, να το πω έτσι, κατά εκατοντάδες ή κατά χιλιάδες. Σας είπα το πρωί επίσημα ο αριθμός που έχει περάσει είναι 1500, αλλά αυτός είναι ο επίσημος αριθμός που ανακοινώνουν οι ισπανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και ρεπορτάζ δημοσιογράφων που βρίσκονται εκεί, Ισπανών συναδέλφων μου, έχουν πλέον στις δύο πόλεις ξεπεράσει κατά πολύ αυτόν τον αριθμό. Είναι πολύ μικρός αυτός ο αριθμός, που, ο επίσημος που μεταδίδεται, που ανακοινώνεται. Σας είπα ότι το πρωί διάβαζα μέχρι και για 40.000. Δεν ξέρω αν είναι αληθές το περί 40.000. Αυτό που είδα πάντως να δημοσιεύεται, να δημοσιοποιείται από εκείνη την περιοχή με βίντεο, είναι ότι πολλοί εκ των ανθρώπων που μπήκαν στη Θέουτα και στην Μελίτα ή Μελίγια μεταφέρθηκαν κοντά στα σύνορα με βαν και με φορτηγά από το Μαρόκο. Μπροστά ήταν και οι αστυνομικοί του Μαρόκου. Αυτό ξυπνάει λίγο μνήμες 2020, δηλαδή όχι αναγνία, με την γνώση ίσως και την υποστήριξη των αρχών του Μαρόκου, κάποιοι άνθρωποι προωθούνται συντεταγμένα προς τα σύνορα με την Ισπανία. Το είχαμε δει να γίνεται και με λεωφορεία που ξεκινούσαν από την Ανδριανούπολη για να έρθουν στον Εύρο για να περάσουν στην Ελλάδα το 2020. Γι' αυτό λέω ξυπνάει λίγο και τέτοιες μνήμες. Ήταν συντεταγμένη δηλαδή κίνηση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι μοχλός πίεσης του Μαρόκου απέναντι στην Ισπανία. Υπενθυμίζουν ότι τέτοια παρόμοια περιστατικά είχαμε πριν από λίγα χρόνια, όταν η Ισπανία αποφάσισε, για να σταματήσει αυτό το κύμα εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων που περνούσαν από το Μαρόκο στην Ισπανία, αναγνωρίσει εν πάση περιπτώσει την αυτονομία ή το ότι ανήκει στο Μαρόκο ένα τμήμα της Σαχάρας που μέχρι τότε ήταν διαφιλονικούμενο. Ίσως, λένε οι αναλυτές, γίνεται και πάλι για πολιτικούς λόγους, για να πιέσει με κάποιον τρόπο, για κάποιον λόγο, το Μαρόκο την Ισπανία. Θα το δούμε. Πάντως σας είπα ότι είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκό αναγάγεται ως μείζον ή αν όχι ως κυρίαρχο, διότι υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλες χώρες, π.χ. από την Ιταλία, η οποία λέει μήπως πρέπει να αναστείλουμε το καθεστώς Σέγγεν από την Ισπανία. Καλημέρα.
καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, που είναι από τις Σέρες και μας στέλνει μια φωτογραφία του φεγγαριού. Δεν είναι πλέον πανσελίνος, είναι η επόμενη μέρα της πανσελίνου. Ωστόσο είναι φωτεινό και μεγάλο. Βλέπω συνεφιασμένος ο ουρανός εκεί πέρα, κύριε Βαγγέλη.

Λοιπόν, για το θέμα των πυρκαγιών που σας έλεγα νωρίτερα, όντως υπάρχει έκδοση μηνύματος 112 για απομάκρυνση προς την κοινότητα Άρλα όσον αφορά την Αχαΐα και την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φλόκα. Υπάρχει πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο αρχοντοχώρι του Αγρινίου, αυτό που σας έλεγα πριν για την Ατόλα Καρνανία. Έχουμε αναζωπυρώσεις, νέες αναζωπυρώσεις και στην περίμετρο της πυρκαγιάς στην Πάρο, για την οποία εξακολουθούμε και αναρωτιόμαστε τι στην ευχή και εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι καλύτερη η κατάσταση, σας δίνουμε τώρα μια σύνοψη, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο που είχαμε χθες πυρκαγιές. Για την Πάρο είναι εντωμεταξύ ένα μπλεγμένο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, διότι όπως σας είπαμε η φωτιά ξεκίνησε από τη Χωματερή. Μια Χωματερή για την οποία ο Δήμος έλεγε Χωματερή, ποια Χωματερή, δεν έχουμε Χωματερή. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα τζατζάρισμα μεταξύ του Δήμου από ό,τι διαβάζουμε και της εταιρείας που ήταν να διαχειριστεί αυτόν τον χώρο. Έχουν κάποια θέματα μεταξύ τους, αλλά ούτως ή άλλως και οι δύο πλευρές, φαντάζομαι, δικαιοσύνη θα το βρει, δεν είχαν πάρει μέτρα πυροπροστασίας, γι' αυτό είχαν συλληφθεί και την πρώτη μέρα με τη διαδικασία του αυτοφόρου αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τον χώρο εκεί των απορριμμάτων.

0: Η φίλη μας η Μυρτώ από την Μυτιλίνη λέει: εδώ ο άνεμος κουνάει το αμάξι εν κινήσει. Ας ευχηθούμε να πάει καλά η μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Όντως είναι ισχυρό. Σας είπα και το πρωί που ξύπνησα, λισομανούσε και δεν πίστευα τα αυτιά μου, γιατί το βράδυ που κοιμήθηκα, κοιμήθηκα με σχεδόν άπνοια. Δηλαδή μηδέν μποφόρ που λένε, τουλάχιστον τη νύχτα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν μόνο εδώ τοπικό. Το πρωί έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι. Σας είπα ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει σήμερα και εννιάρια, γι' αυτό και έχει και απαγορευτικό. Πάμε τώρα στην τηλεοράση σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Διονύση.
0: Παρακαλώ.
1: Η Εύη έχει μια απορία από ψωνίζει που κάμισα. Αλλά ντρεπόταν να σε ρωτήσει.
0: Γιατί δεν της απαντάς εσύ που με έχεις ρωτήσει, είσαμε 80 φορές και σου έχω απαντήσει πάντα τις ίδιες. Πες την Εύη ότι κάθε Παρασκευή εγώ φοράω τέτοια που κάμισα για να γιορτάσω την Παρασκευή.
2: Το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι. Έτσι το έχω κάνει θεσμό.
2: Είναι σαν το Early Friday που φεύγουμε νωρίτερα από τη δουλειά. Αλλά φοράμε που κάμισα.
0: Κάτι τέτοιο.
2: Γιατί δεν προλαβαίνουμε να φύγουμε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Είναι το προνόμιο του ραδιοφόρου μέχρι που βγαίνει στην τηλεόραση. Το να μπορεί να το φορά ό,τι θέλει.
0: Και να σε κράζουν.
1: Ναι,
0: εντό εισαγωγικών είναι εκτός.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, εντός και εκτός. Λοιπόν, να σου πω, έχεις τίποτα μήπως θετικό, αισιόδοξο να πούμε, είναι Παρασκευή, φεύγει κόσμος τέτοιο, έχουμε βαρύνει πάρα πολύ με τις πυρκαγιές και με αυτά τα οποία έχουν συμβεί.
0: Δεν έχω αισιόδοξο, δεν έχω καθόλου τίποτα. Το μόνο αισιόδοξο, ας πούμε, αν είναι αισιόδοξο, είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ, ότι τα βρήκανε με τη Χαμάς. Δεν ξέρω, κρατάω πολύ μεγάλη επιφύλαξη, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχει τίποτα αισιόδοξο. Φωτιές. Γίνεται κακός χαμός στην Ισπανία. Το έχετε δει γιατί αυτή η ιστορία που γίνεται στη Θεούτα, έτσι. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό. Εγώ διάβασα πριν ότι έχουν φτάσει ήδη πολλές χιλιάδες άνθρωποι και πλέον έχουμε αρχίσει να έχουμε και στη μία από τις δύο πόλεις, στη Μελίτια, έχουμε αρχίσει να έχουμε και επεισόδια. Δεν έχω τίποτα αισιόδοξο να πω, όχι. Ακόμα και για τα ταξίδια που λες και για τις διακοπές που φεύγει κάποιος κόσμος, έχει απαγορευτικό σε δύο λιμάνια.
1: Ναι, να πάρει αυτό, λέω, να πάρει, με έχει στενοχωρήσει για τον κόσμο που έχει, λέμε, έχει μια εβδομάδα άδεια, σου λέει πάω σήμερα μέχρι την Παρασκευή μια εβδομάδα να γυρίσω μετά, ξαναπιάνω δουλειά, ας πούμε, κλπ. Και μπορεί όλος να έχει μαζέψει οικονομίες για χρονιά για να πάει ένα ταξίδι.
2: Μπορεί να κάνει επιστροφή στο ξενοδοχείο ή κάπου αλλού.
1: Ναι, και τώρα αυτή τη στιγμή δεν φταίει ο άνθρωπος, ούτε οι εκτοπλοκές στενέ. Ο καιρός τι έκανε.
0: Ελπίζω μόνο να μην είναι προληπτικοί και να πούνε ότι αυτό είναι κακό μήνυμα για τις δικοπές και τις ακυρώνω. Δεν πάω καθόλου.
1: Όχι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι αύριο αν θα μπορέσει να γίνει. Γιατί και αύριο θα ρωτήσουμε σε λίγο τον Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας. Αν θα πέσουν, αλλά νομίζω δεν θα πέσουν οι άνεμοι.
2: Μέχρι την Κυριακή θα είναι.
1: Πάνε πάλι ψηλά.
0: Αυτό έχω δει και εγώ. Μέχρι την Κυριακή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εγώ περιέγραφα πριν στους φίλους ακροατές ότι το βράδυ κοιμήθηκα με σχετικώς άπνοια. Και ξύπνησα το πρωί λισομανούς αέρας. Και λέω Παναγία μου, μετέφερε κάδους και τέτοια. Μιλάμε για ισχυρό άνεμο. Και έλεγα τι γίνεται. Το είδα και στη διαδρομή ερχόμενος εδώ προς το Ραδιομέγαρο, όπου έχει πάρει ο αέρας κουτιά, χαρτόκουτα, διάφορα πράγματα και τάξει τη μέση του δρόμου. Θέλει λίγο προσοχή δηλαδή και στην οδήγηση.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, όχι μόνο με αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή, που τώρα δεν μπορούν να φύγουν λόγω του απαγορευτικού κλπ. Πάρα πολλοί κόσμοι βάζουν τον εαυτό μέσα. Δουλεύουμε πάρα πολύ όλο τον χρόνο. Τώρα οι Έλληνες, μην θυμόμαστε τα στερεότυπα περί τεμπελιάς κλπ. Δουλεύουμε και πολλοί κάνουν και δύο δουλειές και τρεις δουλειές και υπερορίες και ένα σκασμό πράγματα. Λοιπόν, και φτάνει η ώρα των διακοπών και επειδή πραγματικά έχει δουλέψει πάρα πολύ μέσα στη χρονιά. Και επειδή έχεις μια εβδομάδα, δύο να πας, όχι, λες ότι σε αυτές δύο εβδομάδες θα είναι τέλεια όλα. Δηλαδή θα πάω στην καλύτερη παραλία που υπάρχει, ο καφές των Μοσυρβίρων θα είναι σαν να τον έβγαλε άλλος φρέσκο αλεσμένο από την Κολομβία κατευθείαν. Το μεσημέρι, το ψάρι θα το έχει μόλις έτσι βγάλει από τη θάλασσα και θα μου το πετάξει τα κάρβουνα και εγώ θα είμαι από κάτω τα κάρβουνα να το περιμένω. Το βράδυ θα είναι φανταστικά. Και
0: μια ειδηλιακή εικόνα, ναι. Και όχι μόνο αυτό, σκέψου τώρα, ούτε εγώ θέλω να το βαρύνω, αλλά είναι τα πράγματα εκεί με οδηγούν. Σκέψου να έχεις κλείσει τώρα να πας για μια εβδομάδα, 10 μέρες που λες εσύ διακοπές, να ξεκινήσεις και να πας στην Κρήτη και να βλέπεις ότι στην Κρήτη, για παράδειγμα, η σούπερ παραλία που ονειρευόσουνα αυτή τη στιγμή πολιορκείται από τις φλόγες, αν δεν έχει καεί ήδη. Δηλαδή, είναι να παλαβώνεις, έτσι.
1: Όχι, στην Πρέβελ νομίζω ότι έπαιξε πολύ fake news το βράδυ στα social media.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ήθελα να το πω κι εγώ.
2: Κάποιες φωτογραφίες παλαιότερες θεωρήθηκαν ότι είναι.
0: Μα βγήκανε χθες και γράφανε ότι το 80% του φοινικοδάσους καταστράφηκε. Το οποίο είναι fake, είναι ψέμα.
1: Απολύτως.
0: Δεν ισχύει.
1: Απολύτως.
0: Έβλεπα φωτογραφίες από τους ανταποκριτές μας εκεί, οι οποίοι έλεγαν, παιδιά, είναι μυθεύματα αυτά. Αλλά ξέρεις, αν έχει περάσει το fake news, σου λέει τώρα, πάνε να το κουκουλώσουν.
1: Ναι, κοίτα, εδώ επανερχόμαστε σε μια κουβέντα για τα social media που λέει «Α, τα social media είναι η αλήθεια και είναι αυτό». Εντάξει, παιδιά, κάποιες φορές και τα παραδοσιακά τα λεγόμενα media, είτε είμαστε εμείς εδώ, είτε είναι κάποιο site, δεν βάζω κανένα απ' έξω. Έχει έναν δημοσιογράφο που το κάνει, κάποιον αρισυντάκτη που το ελέγχει, κάποιον άνθρωπο πάνω που είναι διευθυντής, που είναι εκδότης, που έχει μια ευθύνη, σου λέει «Δεν θέλω να διακινώ fake news στο site μου», ας πούμε, κλπ. Λέει, μιλάμε για τα σοβαρά site και τα σοβαρά μέσα, όχι το «Πού να τρέχω τώρα, blogspot.com».
0: Μα και σοβαρά μέσα χθες αναμετέδιδαν ότι το 80% του φοινικού δάσους έχει καεί.
1: Αυτό το είδα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι, εγώ το είδα και σε κάποια τέτοια. Πάλμα. Ναι, αυτό, ξέρεις τι, το γράφει ένας. Το γράφει ένα περιφερειακό μέσο. Από το περιφερειακό μέσο σου λέει για να είναι, θα το ξέρουν γιατί είναι εκεί, επί τόπου. Το παίρνει ο άλλος, το αναδημοσιεύει. Α, αφού το γράψει αυτός, θα το γράψω κι εγώ. Δεν πάει έτσι. Ναι. Πάντως, εξήγησέ μου εσύ.
1: Αυτό γιατί... είναι ένα πρόβλημα που αυτό υπονομευόμαστε ως μέσα ενημέρωση και δίνουμε πάτημα να λέει ο άλλος, η αλήθεια είναι εκεί έξω.
0: Εννοείται, δεν το συζητούμε, αλλά εξήγησέ μου εσύ πως ακόμα ο περισσότερος κόσμος, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει και τις οποίες ξέρεις και εσύ και η Εύη, ο περισσότερος κόσμος εμπιστεύεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά τα παραδοσιακά μέσα για την ενημέρωσή του. Κοίτα, στην οποία κυκλοφορούν φίδια, τέρατα.
1: Αν μου εξηγήσει γιατί κάποιες χιλιάδες κόσμο τις τελευταίες μέρες κάνουν ουρές για να αλλάξουν ένα διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
0: Ναι, όχι, αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω.
1: Αν μου το εξηγήσει, θα σου εξηγήσω εγώ το άλλο, το υπόσχομαι δηλαδή.
0: Αλήθεια, ναι.
2: Αν και λύσαμε τόσες απορίες.
1: Ναι, λύσαμε αυτή, δεν μπορώ να την.
0: Όχι, καμία.
1: Γιατί αυτή έχει στον πυρήνα της ένα πρόβλημα, αυτή η θεωρία της νομοσίας, ότι η νέα ταυτότητα έχει ένα τσιπ. Και άρα πάνε να προλάβουν να βγάλουν το διαβατήριο που έχει.
0: Που έχει επίσης τσιπ.
1: Το ενισχυμένο τσιπ. Γιατί είναι διεθνείς προδιαγραφές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Όλο αυτό το σκηνικό, τι το κάνω, το δημοσιεύω στα social media. Από πού? Ναι. Από το κινητό μου. Το οποίο κινητό επάνω επίσης έχει τσιπ διάφορα, εν πάση περιπτώσει.
2: Εκεί όμως θα βρουν Διονύση υποστηρικτές.
0: Αλήθεια είναι.
2: Και φίλους.
0: Αλήθεια είναι ότι βρίσκουν ακόμα υποστηρικτές και φίλους. Αυτό είναι θέμα άλλων επιστημών. Δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε. Εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι. Λοιπόν, Διονύση, σε χαιρετούμε.
0: Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
1: Θα την άλλη εβδομάδα πίσω στο ραδιόφωνο.
0: Εγώ.
1: Είσαι εσύ, ωραία. Θα είσαι εγώ φεύγω με άδεια.
0: Γιατί, πού πας.
1: Θα πάω στην Κέρκυρα.
0: Να πας. Ωραία.
1: Έχω βάλει κάτι μπιάνκο στο μάτι.
0: Ωραία, στην Κέρκυρα μπορώ να σου πω για ένα εστιατόριο. Να σου πω για ένα εστιατόριο το οποίο σερβίρει την αστακομακαρονάδα σε μεγάλο κοχύλι.
1: Δεν έχω βγάλει τόσο πολλά λεφτά ακόμα στο μέλλον.
0: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή, μην νομίζεις. Προς τον Άγιο Γεώργιο είναι, των Πάγων, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή.
1: Είναι μακριά από εκεί που είναι.
0: Να πας, δεν πειράζει, έχει καλό δίκτυο. Κάνε μια βόλτα.
1: Θα πάω. Αλλά πρέπει η αστακομακαρονάδα πρώτον να είναι κορυφαία και δεύτερον να μου χρεώσεις, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Μπορεί 25
0: ευρώ. Πού είσαι, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε, 20 ευρώ. 20 ευρώ παίρνεις σε λίγο, παίρνεις δύο σουβλάκια. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Ναι. 25 για σένα.
0: Εν πάση περιπτώσει, να περάσει καλά. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Είσαι με την Ίνα Κασιμάδη και τον Αλέξανδρο Δεμόρντα. Θα έχει άλλη παρέα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Καλή
0: μέρα. Ντο. Λοιπόν, με τον Μπρούνο Μάρς πηγαίνουμε στο δελτίο ειδήσεων ολοταχώς και εμείς επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ανέμους που άγγιξαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη για να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την κοινότητα Άρλα. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, όπου καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, θυελλώδεις άνεμοι που ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή της Πρέβελης, αποτεφρώθηκε ωστόσο μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δασούς. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αποφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών η Μαδρίτη, οι χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων τη συνθήκη Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα.
1: Ναι, καλώ την. Κατευθείαν ήρθε από τα Πρατήμια. Κατευθείαν εδώ. Έτσι φαίνεται. Όλη η νύχτα χόρευε η κυρία Ελένη.
0: Ωραία ήταν, δηλαδή, και να μην ήθελε να χορέψει. Ναι. Στο τέλο χόρευε.
1: Σιγά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ
1: θα με κάνει εμένα να χορέψω. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ταψί μπορεί. Εκεί που σου λέω και το χορό του ταψιού.
0: Δεν ξέρω πώς τον λένε, αλλά δεν μ' αρέσει να ξέρεις. Το έχω ξαναπεί ότι δεν μ' αρέσει ο χορός.
1: Φαντάσαι εικόνα τώρα σε εκείνο το μεγάλο αυτό εκεί στο Νάρδα να είναι γεμάτο τα ψιά.
0: Τα ψιά και να χορεύουν μέσα τα ψιά.
1: Τι νιάτα.
0: Δεν ξέρω. Είναι ο συγκεκριμένος χορός, εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Ωραία, χαμός στο πρώτη βραδιά στο φεστιβάλ.
0: Ναι, ήταν ωραία.
1: Πόσο κόσμος χόρευε.
0: Όσους ήταν.
1: Όσοι ήταν, ναι, πραγματικά. Ωραία, ωραία εικόνα.
0: Είναι ωραία. Και οι κοπελιές, δεν ξέρω ποιες βγήκαν πιο μπροστά, οι Μπαγιανλάρ ήταν πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίες και αυτές. Και μετά σε πληροφορώ ότι πρώτη στο χορό ήταν η τραγουδίστρια.
1: Α, από τους Μπαγιανλάρ. Μα λογικό δεν είναι.
0: Μα αφού ήμουν εκεί και το διασκέδασαν και ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο τα παιδιά, μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ κεφάτη βραδιά.
1: Μπράβο. Ναι. Έτσι
0: δυστυχώς
1: όπως φαντάζει.
0: Δυστυχώς δεν μπορέσαμε, επειδή ξέρεις, πέρασε η ώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγεις για αυτούς που δουλεύουν. Δεν μπορέσαμε να μείνουμε, ας πούμε, όταν βγήκε ο Πασχελής.
1: Καλά, όλοι δουλεύουν.
0: Όσοι δεν δούλευαν όμως και είχε, γιατί είχε κόσμο που έμεινε. Έμειναν, φαντάζομαι ότι από εκεί και μετά δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε, αλλά πιστεύω ότι ήταν ωραία.
1: Πάντως και στο Δημότικο που πέρασα εγώ μια.
0: Βόλτα
1: χθες, την αποστολή στη Λευκή Νύχτα, γινόταν το ένα νύχτα. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Φωτογραφίες που είδα, ναι, όντως είχε πολύ κόσμο.
1: Αλλά όταν πήγαμε είχε πολύ ζέστη και μετά είχε κρύο. Όπως και τώρα, έχει ψυχούλα σήμερα.
0: Χθες το βράδυ, πηγαίνοντας στον Άρδα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φεύγοντας από τον Άρδα.
1: Ήθελες ένα μπουφανάκι.
0: Μετά τις 12.30.
1: Και άμα δεν χόρευες, σαν και εμένα.
0: Κοίταξε, εκεί. Μέχρι τις 12.30 αντεχόταν, δηλαδή δεν ήταν. Ένιωθες μια υγρασία, αλλά εντάξει, ήταν καλά. Μετά όμως είχε αρχίσει όσο είχε αρχίσει να σφίγγει.
1: Και συνεχίζεται βέβαια το φεστιβάλ σήμερα με, εντάξει, θα πούμε έτσι, 2-3 μεγάλα ονόματα. Ζουγανέλη, Κόζα Μόστρα. Η Κόζα Μόστρα θα είναι και το απόγευμα μαζί μου εδώ στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Πρωτοψάλτη, Πορτοκάλουγλου, Σκιαδαρέσες, Ρία Ελληνίδου, ξέχασα πολλούς. Ρακ, Σεντάρτα
0: και
1: τα λοιπά. Ένα σωρό.
0: Μόνο τα μεγάλα ονόματα είναι.
1: Ωραία.
0: Και οι διάμεσοι που βγαίνουν.
1: Απλώς χθες ήταν δωρεάν και σήμερα έχει το εισιτήριο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Συμφέρει να το προμηθευτείτε και να είστε έτοιμοι και να μην περιμένετε κιόλας για να πάτε κατευθείαν.
0: Αυτό κυρίως, για να μην περιμένετε στην ουρά.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο, στον Ιωσήφ, γιατί είναι, λέει, ο Άγιο Ιωσήφ του από Αρημαθίας, είναι γνωστός από την ιστορία για την Καινή Διαθήκη που πήγε και ζήτησε το σώμα του Ιησού, το ξέρεις.
0: Και στα τέτοια, και στα εγκόμια δεν μνημονεύεται.
1: Από και το ξέρεις από τα εγκόμια.
0: Παναγία
1: μου. Ναι. Ευδόκιμος που σημαίνει αποτελεσματικός, ένδοξος, τιμημένος. Όσο για τον καιρό, αυτή την ώρα, παιδιά, στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρα έχουμε διαχείριση 16 βαθμούς. Δωδεκάρια, δεκάρια βλέπω στα ορεινά της Ροδόπης και εκεί προς την περιοχή των Σερών. Στα κεντρικά όμως και στα παραθαλάσσια καμία σχέση. 18-19 βαθμοί Κελσίου βλέπω τώρα στις Σέρες. 24 στα δύο νησιά μας, στη Θάσο και στην Σαμοθράκη.
0: Κοντεύει τους 24 η Αλεξανδρούπολη.
1: Και η Αλεξανδρούπολη, ναι. Στα παιδινά τμήματα εκεί στην Κομωτινή, ας πούμε, αλλά και στην Ξάνθη γύρω στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Αποκλίσεις μεγάλες υπάρχουν, όπως και να το κάνουμε. Η πιο μεγάλη θερμοκρασία από ό,τι είδα είναι στην περιοχή των Δωδεκανήσων, στην Κάλυμνο, αλλά και στη Ρόδο έχει 28 πλάς βαθμούς Κελσίου. Μην πάμε τώρα εκεί στο Ρέθυμνο, παιδιά, ο κακός χαμός, αλλά και όχι μόνο, είδατε με τις φωτιές.
0: Πόσο δύσκολα περνάνε.
1: Και με τέτοιον αέρα που έχει, που μέχρι και τα αεροπλάνα δυσκολεύονται να προσγειωθούν, μέχρι και τα αυτοκίνητα κουνιούνται στους δρόμους, μια τέτοια κατάσταση. Σας ελπίσουμε ότι πολύ πολύ σύντομα θα βελτιωθεί η κατάσταση. Έτσι δείχνει τουλάχιστον τις επόμενες μέρες. Ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολη κατάσταση με τις πυρκαγιές. Σήμερα βέβαια θα μας τα πει και η Χρυσούλα νωρίτερα που είμαστε στο πορτοκαλί πάλι, δεν είμαστε.
0: Α, πάλι.
1: Τι θα είναι.
0: Μια μέρα εκτός, τρεις εντός.
1: Ναι. Έτσι είναι, δυστυχώς. Πολιτικής προστασίας, έτσι δεν λέγεται. Ναι, να τον δούμε λιγάκι μια στιγμή, μήπως έχουμε καμιά άλλη επιβεβαίωση. Όχι, είναι όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη πλην της Δράμας, ας πούμε έτσι, το νότιο κομμάτι του νομού Ευρωμαράδες, όλη η Στερεά, Στερεά δεν είναι εδώ, ναι, ναι, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος αλλά και η Κρήτη. Θέλει μεγάλη προσοχή σήμερα. Τώρα, τι έλεγα νωρίτερα, αυτά. Κάτσε να δούμε. Παγκόσμια ημέρα, λέει, να πούμε τα σχετικά και μετά να δούμε τις παγκόσμιες ημέρες.
0: Να πούμε ότι μαζί μας είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος που φροντίζει τον ήχο, εδώ μαζί μας την Ορεστιάδα. Θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι την Δασούλα Κρητικού, ναι, από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ορεστιάδα, τη Δέσποινα Γιαννακίδο από Σέρες, και στα μικρόφωνα Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου. Μπορούμε να θες να δούμε τα...
1: Να δούμε κάποια πραγματάκια. Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων η σημερινή.
0: Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρκοφυλάκων για να επισημάνει τη συμβολή τους στην προστασία της φύσης και να τιμήσει τη μνήμη τους, τη μνήμη όσων παρκοφυλάκων πέθαναν ή τραυματίστηκαν την ώρα του καθήκοντος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΕΡΕΦ, 148 παρκοφύλακες έχασαν τη ζωή τους από τον Ιούνιο του 2022 στο Μάιο του 2023.
1: Σε ένα χρόνο.
0: Ναι. Κυρίως στα απέραντα πάρκα της Αφρικής. Συνήθως είναι επαγγελματίες ή εθελοντές που ως κύριο καθήκον έχουν τη διατήρηση και την προστασία των πάρκων. Εξαιρετικά σημαντικό το έργο τους για τη διατήρηση της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και να πούμε ότι καθιέρωσε την ημέρα αυτή από το 2007 για να γιορτάσει τα 15 χρόνια από την ίδρυσή της. Περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων με μέλη σε 60 σωματεία σε 46 χώρες
1: και 6
0: ήπειρους.
1: Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, ορίστε.
0: Δηλαδή.
1: Πρωτοβουλία, λέει, του Ελληνοαμερικανού διαχειριστή συστημάτων TED και κάτος. Την τελευταία Παρασκευή κάθε Ιουλίου γιορτάζεται. Χρόνο με το χρόνο διεθνοποιείται η γιορτή. Ο συμπατριώτης μας από το Σικάγο θέλει με αυτόν τον τρόπο να αναφέρει στην επιφάνεια και να τιμήσει τους διαχειριστές συστημάτων αλλά και τους συναφείς επαγγελματίες της πληροφορικής, οι οποίοι μέρα νύχτα φέρει στην επιφάνεια και να τιμήσει τους διαχειριστές συστημάτων αλλά και τους συναφείς επαγγελματίες της πληροφορικής, οι οποίοι μέρα νύχτα, ήλιος, βροχή κτλ. Φροντίζουν να κρατούν σε λειτουργία τα ζωτική σημασία για το σύγχρονο κόσμο πληροφορικά συστήματα και να επιλύουν και το απλούστερο πρόβλημα που φαντάζει βουνό για τον μέσο χρήστη. Η εθιμοτυπία της ημέρας απαιτεί ο χρήστης να προσφέρει ένα δωράκι στον διαχειριστή του υπολογιστικού του συστήματος σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, από σοκολάτες και κρασιά ως ηλεκτρονικά γκάτζετ και βιντεοπαιχνίδια. Σήμερα λοιπόν εμείς τα δυο με την παιδιά μας, πώς δεν έχουμε τον Άγγελο και την Δώρα, θα τους δώσουμε από ένα μπομπό μετά.
0: Μπομπόν.
1: Δώρα. Ναι.
0: Μαργαρίτα σοκολατένια.
1: Αυτό, τις μαργαρίτες, τι ωραίες που ήταν παλιά.
0: Πολύ σοκολάτα.
1: Τι, σοκολάτα, σοκολάτα, τι να έχεις δηλαδή, ήταν, η σοκολάτα. Ναι. Τι να βάλεις από πάνω, βάλει και μπέικον. Ξέρω τι να σου πω.
0: Τι κυκλοφορούν άραγε.
1: Οι μαργαρίτες. Ναι. Φυσικά.
0: Α, έχει ακόμη.
1: Φυσικά. Και σε δύο κατηγορίες. Ναι. Σε μαύρη σοκολάτα και σε γάλακτος. Ναι. Ναι. Τέλειες. Παίρνω.
0: Ναι, σωστά. Πού είναι αλήθεια.
1: Βέβαια, πήγαινε στα αγροπλαστεία στα καλά, θα βρεις. Με το κιλό.
0: Έλα.
1: Ναι, οι μαργαρίτες. Και ένα λικεράκι όπως ήταν παλιά.
0: Αχ, ξέρεις τι θα ήθελα τώρα.
1: Τι.
0: Ένα λικεράκι μέντα.
1: Μέντα κιόλας.
0: Γιατί μου αρέσει.
1: Καλέ, θα σε κάψει τα τζιέρια πρωί-πρωί.
0: Είναι ωραία η μέντα. Και το
1: ωραία
0: βίσινο.
1: Είναι, αλλά.
0: Κερασάκι βύσινο.
1: Σαν να πλέει τα δόντια είναι. Η μέντα.
0: Να, το
1: κερασάκι βύσινο. Μ' αρέσει το σοκολατάκι που έχει μέσα κερασάκι και λικέρ. Που το έβαζε στο στόμα και γέμιζε το στόμα. Ορίστε, με λικέρ. Και...
0: Έχει γεμίσει το στόμα του Γιάννη.
1: Ναι, λογικό δεν είναι. Κάτσε να πιω λίγο καφέ.
0: Να πιέσει το καφέ να σου φύγει η όρεξη από το σοκολατάκι με το.
1: Τι ωραίο.
0: Το βύσινο και το ποτό που είχε μέσα.
1: Άντε να το χαιρόμαστε, βρε.
0: Ποιο γιορτάζει.
1: Ο Χάρι Πότερ.
0: Περίμενε λίγο. Ο Χάρι Πότερ σαν σειρά.
1: Σαν
0: ο Χάρι Πότερ σαν ήρωας.
1: Σαν βιβλίο.
0: Σε βιβλίο.
1: Έτσι ξεκίνησε.
0: Σαν βιβλίο ξεκίνησε.
1: Ναι. Οπότε.
0: Τα γενέθλιά του. Του νεαρού
1: μάγου. Τι σου λέω εγώ τώρα.
0: Ναι. Οπότε θα είχε γεννηθεί μάλλον, σύμφωνα με το βιβλίο, 31 Ιουλίου του 80.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η Τζον Ρόουλινγκ τότε κυκλοφόρησε βιβλίο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν κυκλοφόρησε τότε το βιβλίο.
1: Τι έκανε τότε.
0: Τα γενέθλια του Χάρι Πότερ ήταν τότε.
1: Α, τότε γεννήθηκε
0: τότε
1: ο Χάρι Λαός.
0: Θεωρητικά γεννήθηκε ο Χάρι Λαός Ποτερίδης. Ναι. Ο Χάρι Πότερ, σύμφωνα με το ιστορικό του, είναι γεννημένος στις 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους James και Lily Potter.
1: Μάλιστα.
0: Οι γονείς του σκοτώθηκαν από τον κακό, τρεις μήνες μετά τη γέννησή του, από τον κακό μάγο Λόρδο Voldemort, και ο μικρός Χάρι μεγάλωσε ως συνηθισμένο αγόρι με το θείο και τη θεία μέχρι και κάποια ηλικία. Μετά, ξέρετε το. Μετά, θες να πούμε το ιστορικό.
1: Ναι, να μην πούμε, να μην θυμηθούμε. Εγώ ήταν... έχω δει όλες τις ταινίες. Διάβασα το πρώτο μόνο βιβλίο.
0: Δηλαδή, 31 Ιουλίου του 80 γεννήθηκε.
1: Ναι.
0: 31 Ιουλίου του 1991, στα 11 του γενέθλια, ναι, συνάντησε τον μισογείγοντα Χάγκριντ.
1: Μάλιστα.
0: Όταν του έφερε το γράμμα από το Χόγκουαρτς, ένα σχολείο διαφορετικό από τα άλλα. Την έχετε δει περισσότερο, φαντάζομαι την έχετε δει την ταινία.
1: Και...
0: δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί θα μάθει ασυνήθιστα πράγματα, θα κερδίσει πολύτιμους φίλους, θα προσπαθήσει να προστατέψει τον κόσμο από τον κίνδυνο που τον απειλεί και πολλά πολλά άλλα. Η σειρά βιβλίων με ήρωα τον Χάρι Πότερ είναι ένα από τα πιο διάσημα best seller της εποχής, να το πούμε έτσι, γιατί ακόμα πουλάει. Τις ιστορίες και τις περιπέτειές του τις έχουν διαβάσει μικροί και μεγάλοι.
1: Ναι, και υπάρχουν, λέει, πάρτι. Το πρώτο. Τις ταινίες όλες τις έχω δει.
0: Ναι, μόνο τις ταινίες, όχι.
1: Πολλοί θαυμαστές που γιορτάζουν, λέει, σήμερα μαζί του,
0: ναι,
1: διοργανώνουν πάρτι, παρεμφερείς εκδηλώσεις, και ακόμη και αν κάποιος δεν είναι λάτρης αυτών των δραστηριοτήτων, μπορεί απλώς να διαβάσει ξανά τα βιβλία της σειράς ή να δει όλες τις ταινίες του Χάρι Πότερ. Καλά, όλες σε μία μέρα τώρα, δηλαδή, είπαμε. Δεν πιάστηκε ποπό.
0: Δεν γίνεται. Θα στραβωθείς, δηλαδή. Είναι και μεγάλης διάρκειας της ταινίας. Δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι που τελειώνει γρήγορα.
1: Τη σημαία τους γιορτάζουν στη Χαβάη.
0: Ναι. Και η Εθνική ημέρα κέικ βατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες
1: Αμερικής. Όλο και πιο ωραίο το κάνει σήμερα. Από σοκολατάκια, μαργαρίτες και δεν ξέρω τι. Να και ένα βατόμουρο τώρα.
0: Κέικ βατόμουρο.
1: Όχι, να είχαμε ένα κομματάκι. Μια χαρά θα ήταν.
0: Ωραία, ξανά τι ήρθαμε πρωί.
1: Ναι.
0: Να μια πεινάμε. Μαργαρίτα.
1: Συγχώρετε,
0: να ένα κεκάκι. Να ένα λικεράκι.
1: Ναι.
0: Άντε και το σοκολατάκι με το ποτάκι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Άντε.
0: Πρώτο τραγούδι. Πρώτο τραγούδι, γιατί έχουμε να πάμε και καβάλα. Δεν είναι
1: θα,
0: κοντά.
1: Πάμε, θα πάμε, πώς δεν θα πάμε. Τι άντε, είπαμε, αλλά.
0: Βάλει μόστρα.
1: Αυτό θες.
0: Ναι.
1: Ή το καινούριο θες.
0: Όποιο θες.
1: Εσύ τι θες.
0: Εγώ κόζα μόστρα θέλω. Δεν με νοιάζει.
1: Ένα οποιοδήποτε. Ωραία. Άντε. Μια γιορτή.

0: στην Καβάλα σήμερα, σήμερα τώρα. Τα Σούλα μας είναι εκεί. Τα Σούλα.
1: Καλημέρα. Καλέ, όντως τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στις περιοχές μας, ναι, και είδατε και πόσος κόσμος βγαίνει και υποστηρίζει όλο αυτό που γίνεται και πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί και βλέπουμε παντού κόσμο. Εχθές έγινε ένας χαμός στην Ελευθερούπολη της Καβάλας που ήταν η Λευκή Νύχτα, είχε και συναυλία της Έλενας Παπαρίζου, δηλαδή όσος κόσμος που πήγε εκεί για τις εκδηλώσεις.
0: Ωραία, μπράβο, έτσι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Και εγώ θέλω τέτοιο να κάνω.
1: Ναι. Μετά έρχεσαι, τι θέλεις να κάνεις, Γιάννη?
0: Τίποτα, έδειξα κάτι εδώ στην κυρία Ελένη και το είπε φωναχτά, ναι, δεν το είπε από μέσα.
1: Α, αν η σκέψη μας έφυγε, τα
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα κάνουμε όλα αυτά, όμως θέλω αυτές τις μέρες λίγο να είμαστε προσεκτικοί με το πώς κινούμαστε γενικότερα μέχρι και αύριο, γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Καβάλας και της Δράμας. Οπότε γενικά προσεκτικοί στις κινήσεις, υποψιασμένοι. Αν δούμε κάτι, καλούμε πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Και όλες αυτές οι εργασίες πρέπει να αποφεύγονται που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες. Γενικότερα, εντάξει, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πεις ότι θα πάω να ψήσω την πριζολίτσα μου μέσα στο δάσος ή γενικά. Πρέπει οι ενέργειες και από τους αγρότες και τους παραγωγούς μας και κάποιους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν, ας πούμε, δισκοπρίωνα και αυτά, να είναι υποψιασμένοι και πολύ προσεκτικοί. Μέχρι και αύριο, λοιπόν, είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα στην Ανατολική Μακεδονία. Θα σας πάω στη Θάσο. Εκεί προμηθεύθηκε ο Δήμος 15 επιπλέον μικρά σπίτια φιλοξενίας για αδέσποτα ζωάκια. Ναι. Θα αντικαταστήσουν αυτά που είχαν παλαιότερα σε διάφορα μέρη, έτσι, οικισμούς του νησιού. Κάθε μικρό σπιτάκι διαθέτει ταΐστρα και ποτίστρα που τροφοδοτείται με την φροντίδα και τις δαπάνες του Δήμου Θάσου. Και στόχος είναι και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των αδέσποτων, να περιορίσουν το φαινόμενο, έτσι να τα βλέπουμε υποσιτισμένα, καχεκτικά, ευάλωτα σε ασθένειες, γιατί εκεί το πάνε οι άνθρωποι, και βέβαια να μην αναζητούν και τροφή από άλλες πηγές, με όλα τα προβλήματα που αυτό επιφέρει, εκεί με τους κάδους απορριμμάτων και γενικά. Σου λέει, άμα είναι τακτοποιημένα, έχουν κάπου να μείνουν, είναι και φαγωμένα, δεν θα κάνουν τόσες ζημιές γενικότερα και θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Να θυμίσω ότι αύριο Σάββατο, στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων, έχουμε την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Η παράσταση ξεκινά στις 9 το βράδυ, εισιτήρια 20, 15 και 10 ευρώ. Την Κυριακή η Ευαθία Ρεμπούτσικα στο Φεστιβάλ επίσης, η συναυλία στις 9 το βράδυ, εισιτήρια 20 και 15 ευρώ. Και να θυμίσουμε ακόμη πως τώρα από την Κυριακή μέχρι και τις 10 Αυγούστου γιορτάζει η Ιερά Μητρόπολη Δράμας, συγκεκριμένα η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Πρασινάδα Παρανεστίου. Είπαμε είναι
0: Πρασινάδα, έτσι λέγεται η περιοχή.
1: Με τόσο πράσινο εκεί πέρα που λέγαμε που είναι πολύ ωραία περιοχή, είναι κανένα χιλιόμετρο έξω από την κοινότητα Πρασινάδας, είναι πανέμορφο χωριό μέσα στο πράσινο φωτιγμένο, είναι καμιά 20 χιλιόμετρα από το Παρανέστη,
0: ναι,
1: και γενικά επειδή υπάρχουν αυτές οι χαράδες και οι καταράκτες κάνουν πολλούς να μιλούν για τα δραμινά ή μακεδονικά τέμπη. Λοιπόν, υποδέχονται τώρα την Κυριακή 7 παρατέταρτο τη θαυματουργή εικόνα και τα ιερά λείψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Θα μείνει 8 μέρες εκεί η εικόνα και τα λείψανα. Είναι ένα μεγάλο προσκύνημα αυτό που γίνεται. Κατά τη διάρκεια του η Ιερά Μονή θα παραμένει ανοιχτή από το πρωί μέχρι το βράδυ, και είναι μια πολύ ωραία στιγμή κάποιος για να επισκεφθεί και να γνωρίσει αυτή την όμορφη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, και να είμαστε υποψιασμένοι,
0: ναι,
1: γιατί έχει προκυριστεί ο ένατος αγώνας δρόμου Πετρούσας, είναι στη Δράμα, από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γίνεται σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πετρουσαίων, τον Γυμναστικό Σύλλογο Δόξας Πετρούσας και την Εθελοντική Ομάδα Στηρίζω. Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Προσοτσάνης. 26 Αυγούστου θα γίνει αυτό, την Τετάρτη. Όμως ήδη άρχισαν να το μελετάνε και να γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις συμμετοχής. Αφετηρία τερματισμός είναι η κεντρική πλατεία της

0: Μετρούσες δρομής σε ηλικίες είναι τρεις διαφορετικές διαδρομές. Ένας αγώνας 10 χιλιόμετρων, ένας 5 και ένας χιλίων. Κυρίως για παιδιά είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Οπότε ας το έχουν στο μυαλό τους ότι είναι και αυτό. Αν και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής γενικότερα γνωρίζουν πότε είναι οι ωραίες διοργανώσεις και ήδη τις μελετάνε, δηλώνουν τις συμμετοχές τους και πάνε πολύ καλά. Το Διεθνές Τουρνουά Σκάκης στην Ακαβάλα πάει πάρα πολύ καλά. Χθες είχαν και ελεύθερη μέρα και γνώρισαν τις ομορφιές εδώ της περιοχής. Και γενικά είναι ωραίες αυτές οι μέρες.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ήρεμες, ωραίες και έτσι να παραμείνουν. Μην έχουμε,
1: περιπέτειες όπως
0: ήρεμες, ωραίες και έτσι να παραμείνουν. Μην έχουμε,
1: περιπέτειες όπως έχει στην... σε ένα μεγάλο
0: στην
1: κομμάτι της χώρας. Στην Κρήτη. Λοιπόν, αυτά τα σουλίτσα μας.
0: Αυτά,
1: μπανάκι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Λογικά ναι. Αν κάτι δεν στραβώσει,
1: Ναι, αύριο Σάββατο α πούμε, που είναι και μέρα του μπάνιου, γιατί δεν. Τετάρτη είπαμε τοπικά και Σάββατο. Λοιπόν,
0: να τα συνδυάσουμε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Έτσι δεν έλεγαν παλιά.
2: Πολύ παλιά όμως.
1: Πόσο παλιά δηλαδή, πιο παλιά από μένα.
2: Πιο παλιά από σένα.
1: Ναι. Πού πήγε, είχαμε ένα τζιγκλάκι εδώ, χάθηκε.
2: Βαρέθηκε και έφυγε.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα. Και μετά θα... δεν θα πάμε.
2: Τι δεν θα πάμε, χωρίς τραγούδι θα πάμε.
1: Και μετά θα πάρουμε τη Χρυσούλα να μας τα πει.
2: Και τα καλά τα λέει, ναι.
1: Η Λεωνόρα Ζουγανέλη απόψε είναι στον Άρδα, έτσι.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην παρέα μας τώρα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου μας μεταφέρει τα νέα του Εύρου. Καλημέρα, Χρυσουλίτσα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η Ελεονόρα τώρα έπαιζε για να κάνουμε την προθέρμανση ο κόσμος για το βράδυ.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Να σας δελεάσουμε.
2: Λοιπόν, θα πούμε δύο πράγματα μετά και για τον Άρδα, αλλά σίγουρα πρέπει να ξεκινήσουμε επισημαίνοντας ότι δυσκολεύουν σήμερα οι συνθήκες για τις περιοχές των δασαρχείων Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης και για τη Σαμοθράκη, γιατί βρίσκονται στην πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή στο πορτοκαλί του χάρτη είναι αυτές οι περιοχές που σας είπα. Στην υψηλή κατηγορία, στα κίτρινα, είναι ο υπόλοιπος νομός Εύρου, αλλά και η υπόλοιπη περιφέρεια εκτός από τη Δράμα, από ό,τι είδα. Οπότε όλοι το νου μας, δεν χωράνε ανοησίες, τα έχουμε πει 3.000 φορές και αναγκαστικά θα τα λέμε συνέχεια, γιατί βλέπουμε τι γίνεται πιο κάτω. Είναι πολύ θλιβερές αυτές οι εικόνες που βλέπουμε από την Κρήτη και από ό,τι έβλεπα και ένα μέρος από το Φοινικό δάσος έχει καταστραφεί εκεί στην Πρέβελη. Εν πάση περιπτώσει θέλει πάρα πολύ προσοχή σήμερα. Έχουμε ενισχύσει de minimis ύψους 24,6 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθούν σε αγρότες που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και δυσμενείς παραγωγικές συνθήκες. Αυτό προβλέπεται από μια κοινή υπουργική απόφαση που έχει ήδη δημοσιευτεί και αφορά παραγωγούς ρυζιού και παραγωγούς που είχαν ζημιές από τον παγετό του 2021. Η ΚΙΑ λοιπόν προβλέπει ενίσχυση 70 ευρώ αναστρέμα για τους παραγωγούς ρυζιού που στη διάρκεια του 2025 είχαν ζημιές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, του 2025 εννοώ, και για παραγωγούς 15 περιφερειακών ενωτήτων, ανάμεσα σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες είναι και ο Εύρος αλλά και η Ροδόπη, που είχαν ζημιές από τον παγετό του 2021 και είχαν μειωμένη παραγωγή εξαιτίας του παγετού. Μάλιστα. Και δεν είχαν αποζημιωθεί. Τώρα, να πούμε ότι οι παραγωγοί που θέλουν να ενισχυθούν, να πάρουν δηλαδή αυτές τις ενισχύσεις της de minimis, θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις από την επόμενη Πέμπτη που θα είναι 6 Αυγούστου μέχρι τις 18 Αυγούστου πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΔΕ και όπως λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έλεγχοι, συμψηφισμοί και καταβολή, όλο αυτό το πακέτο θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 21 Αυγούστου, εντός του μήνα δηλαδή οι πληρωμές. Πάμε παρακάτω, επειδή είπαμε τώρα, ακούσαμε και την Ελεονόρα, να πούμε ότι σήμερα έχουμε στο μουσικό μέρος τουλάχιστον, έχουμε τις συναυλίες των Κόζα Μόστρα, της Ελεονόρα Ζουγανέλη, για αύριο είναι η συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου και την Κυριακή θυμίζω, οι εκδηλώσεις κλείνουν με συναυλία του ράπερ Ρακ, μεταξύ άλλων, έτσι έχει κι άλλα
0: συναυλία. Ναι. Ναι. Αύριο είναι και ο Συντάρτα, μην ξεχάσουμε, για τα νέα παιδιά που τον ξέρουν πολύ καλά. Ναι.
2: Και επίσης την τελευταία μέρα έχουμε και αυτό το Ηρία Ελληνίδου
0: συναυλία
2: και Drone Light Show. Και επειδή δεν γίνεται να μην το πούμε,
0: να το πεις.
2: Μας μαλώσει μετά. Σήμερα δεν είναι μόνο Κόζα Μόστρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και ο Συντάρτα, όπως είπες, είναι κυπλό twist.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, μην το ξεχνάμε.
2: Όχι, δεν
0: μεταξύ αυτών το παιδί μας τραγουδάει εκεί, να πάτε να το δείτε.
2: Μα γι' αυτό σας λέω,
0: δώρα
2: μας. Μετά να τα ακούσουμε που δεν το είπαμε. Ας το πούμε και μια
0: έτσι,
2: και δυο φορές. Πάμε τώρα σε μια άλλη διοργάνωση. Είναι το Taste Evros που θα γίνει σήμερα. Μίλησαμε τις προηγούμενες μέρες, σήμερα όμως ήρθε η μέρα του. Είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros που θα γίνει στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης και απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου. Δύο βραδιές από τις 8 τα μεσάνυχτα. Από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα, με ελεύθερη πρόσβαση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, τα οποία θα είναι μαγειρεμένα και παραδοσιακά και με πιο σύγχρονες εκδοχές, γιατί σε αυτή την προσπάθεια θα συμπράξουν και σεφς που θα έρθουν και τοπική παραγωγή και πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν εκεί, θα παρουσιάζουν τις συνταγές, τοπικές συνταγές. Τώρα αυτό το πρόγραμμα, αυτό μάλλον είναι το διήμερο, θα περιλαμβάνει και Master Junior Chef για τα παιδάκια, τα οποία εκεί θα είναι και μία διατροφολόγος, διαιτολόγος, θα τους μάθει πώς να τρώνε πιο σωστά. Θα υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα για τα παιδιά στις 8 το βράδυ και τις 2 ημέρες Και τα βράδια και του διημέρου θα κλείνουν με κοκτέιλς, παρακαλώ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από αποστάγματα και κρασιά του Εύρου και θα είναι συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα. Και οι επισκέπτες, όχι μόνο αυτό, θα έχουν την ευκαιρία μέσα από QR code να παίρνουν αυτές τις συνταγές, ό,τι τους άρεσε από αυτά που δοκίμασαν, να πάνε να το κάνουν και στο σπίτι τους μετά. Mm-hmm. Θα μπορούν δηλαδή να σκανάρουν το QR code και να παίρνουν τη συνταγή είτε του σεφ, είτε από κάποιον bartender που επιμελήθηκε κάποιο κοκτέιλ. Αυτό,
0: ωραίο.
2: Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραίο και σήμερα και αύριο. Και θα κλείσω με το ιστορικό, ετήσιο, θρησκευτικό και πολιτιστικό πανηγύρι των Αλεβιτών και Μπεκτασίδων Μουσουλμάνων της Θράκης.
0: Πάνω στο χίλια, είναι και αυτό.
2: Ναι, στο ύψωμα χίλια.
0: Χαμός γίνεται εκεί.
2: Γίνεται όντως χαμός εκεί, στην περιοχή εκεί της Ρούσας του Δήμου Σουφλίου. Για αύριο είναι αυτό προγραμματισμένο. Αυτή η γιορτή έχει και τους αγώνες πάλης με λάδι.
0: Βέβαια. Παραδοσιακή, ναι. Όπως παλιά, ναι.
2: Ναι, μουσικές, δράσεις της παράδοσης των Αλεβιτών και Μπεκτασίδων. Είναι ενταγμένο αυτό στο πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 που διοργανώνει ο Δήμος. Ουσιαστικά είναι και η πρώτη εκδήλωση του Αυγούστου. Mm-hmm. Γιατί ο Αύγουστος έχει στο πρόγραμμα 14 συνολικά μουσικές εκδηλώσεις, ανταμώματα, προβολές, θέατρο και άλλες δράσεις που θα γίνουν και στο Σουφλί και στο Τυχερό και σε άλλους οικισμούς του Δήμου Σουφλίου. Νομίζω αυτά είχα να σας πω.
0: Μάλιστα.
2: Να σας τα είπα όλα.
0: Ωραία. Και δεν ήταν και λίγα. Σε ευχαριστούμε, ναι. Χρυσούλα. Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε. Τι, εδώ θα μείνουμε. Από αυτούς που καθόμαστε είμαστε.

πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

0: Φύγαμε, φτάσαμε όμως στις αίρες είμαστε τώρα. Τι? Και είναι η Δέσποινα μαζί μας, είναι η Δέσποινα Κανακίδου. Τι, ναι. Σιγά. Ναι, καλημέρα.
1: Την πήραμε και καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από τις αίρες. Σε μια ζεστή μέρα και σήμερα, άκρος καλοκαιρινή, με υψηλές θερμοκρασίες και ένα επίσης ζεστό Σαββατοκύριακο. Κοιτάξτε πόσο επικής είναι ο χαρακτηρισμός.
0: Ναι.
2: Ζεστό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες, για όσους μπορούν να αποδράσουν έστω εδώ κοντά, θα είναι πολύ ωραία. Για όσους φεύγουν διακοπές, πολύ καλά να περάσουν. Για όσους μείνουν, έχουμε αρκετές προτάσεις, όπου και δροσερά, αλλά και πάρα πολύ όμορφα παράλληλα, μπορούν να περάσουν το Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα. Ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, δεν απέκλεισε, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Κούνιος, κάνοντας γνωστό προς όλες τις κατευθύνσεις πως δεν πάει άλλο η κατάσταση που επικρατεί στην ελεγχόμενη δομή στη Σιδική. Υποστήριξε πως ένα χρόνο μετά τη λειτουργία της, καθημερινά πλέον είναι τα περιστατικά έντασης βίας και συμπλοκών, ενώ σημείωσε πως συνεχώς σημειώνονται απόπειρες αυτοκτονίες και απόπειρες απόδρασης, κατάσταση για την οποία έχουν ενημερώσει με επιστολές και σε κατηδίαν συναντήσεις όλους τους αρμόδιους, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον κύριο Κούνιο, αυτά τα περιστατικά είναι απόρρια των ανεπαρκών δομών και του ελλιπούς αριθμού αστυνομικών που καταβάλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα προκύπτουν. Η καθυστέρηση τώρα στις διαδικασίες επαναπατρισμού, θα φανταστείτε ένα άτομο ανά 15 μέρες. Πυροδοτούν ήδη εκρηκτικό κλίμα και έχουμε όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία σας περιέγραψα, κάποια εξ αυτών σχεδόν σε καθημερινή βάση και πολλά άλλα με μεγάλη συχνότητα. Τα εγγένεια τώρα του έργου συντήρησης αρχαίας ξύλινης γέφυρας στην Αμφίπολη Σερών θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ από τον Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πρόκειται, όπως σας είπα και χθες, για ένα σπουδαίο μνημείο που συνέδεε την αρχαία πόλη της Αμφίπολης με το λιμάνι του Στριμώνα. Λειτουργώντας ως κομβικό και εμπορικό κέντρο, την εκδήλωση διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και η Διεύθυνση Τήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων. Στα χέρια των αστυνομικών, 7 ανήλικοι για διαρρήξη καταστημάτων και οχημάτων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση ανδρών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Σερών και της Ομάδας Δίας του Τμήματος Σερών. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα των αστυνομικών, οι ανήλικοι, δρώντας μαζί ή με διαφορετική σύνθεση, από τις 25 έως 28 Ιουλίου αυτού του έτους, διέπραξαν μέσα στην πόλη των Σερών 3 διαρρήξεις καταστημάτων, αφαιρώντας μικρά ποσά, ένα πορτοφόλι, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κατοχό του, 2 διαρρήξεις οχημάτων, όπου σε ένα από αυτά αφαίρεσαν 5 τραπεζικές κάρτες, πραγματοποιώντας αγορές ύψους 132 ευρώ. Στην κατοχή των 2 εκ των προαναφερομένων ανηλίκων βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται. Τώρα, να σας πάω στην όμορφη και δροσερή Ορεινή, όπου συνεργασία με το Δήμο Σερών, απόψε το βράδυ διοργανώνεται η χορευτική συνάντηση στα καλέσματα. Σας είπα στην αρχή της εβδομάδας γι' αυτό. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εκδήλωση που πλέον είναι θεσμός εκεί για την περιοχή, που προβάλλει την πλούσια πολιτική κληρονομιά της περιοχής. Πολλά συγκροτήματα, μουσικά και χορευτικά σχήματα θα δώσουν εκεί το παρόν και θα είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία βραδιά και κυρίως πολύ δροσερή βραδιά. Τώρα, έχουμε μία σειρά από εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν εδώ στις Αίρες. Θέλω ελάχιστο χρόνο, γιατί έχεις βγει στο κομπιούτερ μου.
0: Ναι, συμβαίνουνε γι' αυτά. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι. Εκεί που δεν το περιμένεις, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό που λες. Είναι σήμερα όμως η μέρα, διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Δεν έχεις κάποιον εκεί να σε σώσει?
2: Όχι, σώστε μόνιμο.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Θα πάμε στη γιορτή του απανταχού χρυσοχωραφίτη, ναι, την Κυριακή που μας έρχεται, 2 Αυγούστου, με τους Καφαντάρδες, μουσικό συγκρότημα, 9 η ώρα, στην πλατεία στα Χρυσοχώραφα, σε ένα ωραίο γλέντι που πρόκειται να γίνει εκεί. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε και μία σειρά από άλλες εκδηλώσεις. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. είναι τα τσαλίμια που κάνει το διαδίκτυο. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ.
0: Ναι, ίσως να υπάρχουν κάποιες ψηλοδιακοπές. Ναι.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Εγώ τώρα ξεκινάω. Δεν
3: πειράζει.
2: Στα Χρυσαχώραφα λοιπόν, στην Ορεινή, και μία σειρά από άλλες εκδηλώσεις, δυστυχώς δεν αποκαθίσατε.
0: Δεν πειράζει.
2: Τα είχα ετοιμάσει όλα, δυστυχώς.
3: Δεν πειράζει, λοιπόν.
0: Ωραία.
2: Και είναι μία σειρά από άλλες εκδηλώσεις που γίνονται σε κάθε γωνιά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, με πολύ μερά και κόπο από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής που θέλουν να αναδείξουν την περιοχή τους, που θέλουν να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο με την παράδοση, και μια χαρά τα καταφέρνουν, διότι υπάρχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Επίσης,
0: σε ευχαριστούμε.
3: Επίσης,
0: καλό Σαββατοκύριακο, να περάσεις όμορφα. Επίσης και στους φίλους ακροατές μας ακούνε από την Ερσερόν και ζουν στην γύρω εκεί περιοχή. Όλα αυτά που φοβάμαι θα είναι πάντα εδώ, λέει η Άλκηστης. Θα την ακούσουμε αύριο. Αύριο δεν είναι.
3: Αύριο,
0: αύριο είναι.

0: βρίσκω παρελθόν.
1: Λοιπόν, ο Λόρδος Έλγιν σαν σήμερα μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Ήταν 1801 σαν σήμερα. Ξεκίνησε το ταξίδι. Κατάλαβες.
0: Ναι, βέβαια, για να τα σώσει. Το σωτήριο ταξίδι.
1: Ναι. Σωτήριο, ακριβώς.
0: Το πώς τα έβγαζε και τα μετέφερε άλλο θέμα. 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα. 1856.
1: Ναι.
0: Στους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Ναι.
0: Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο.
1: Για πότε, για τότε. 1920 ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη Συμβολή των Οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Βενιζέλου. Στα λεγόμενα Ιουλιανά συνέβη αυτό. Ενώ το 1960 διεξήχθησαν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη τότε Κυπριακή Δημοκρατία. Είχαν εκλεγεί 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, του Πατριωτικού Μετόπου και του ΑΚΕΛ, και 15 της Τούρκο-Κυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής είχε εκλεγεί ο Γλαύκος Κληρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Πάμε στο 76 τώρα.
0: 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
1: 1984 και η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει με απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών μοιράς 2016 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Και χαρακτηρίστηκε βέβαια αυτό το γεγονός σαν αγορά του αιώνα.
0: Ήταν το 1919 όταν γεννήθηκε ο Πρίμο Λέβι, ο Ιταλός χημικός και συγγραφέας.
1: Η Τζοάν Ρόουλινγκ, η Αγγλίδα συγγραφέας και δημιουργός του Χάρι Πότερ, σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1965. Αφού σου λέει έχω γενέθλια εγώ, γιατί να μην κάνω και στο Χάρι Πότερ και από το 80.
0: Άννα, μπράβο. Ναι. Χρησιμοποίησε την ημερομηνία την 21η του Ιούλη. 1969 και σαν σήμερα γεννιέται ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα, ο Μίλτος Πασχαλίδης.
1: Ο Νικόλος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας, πεθαίνει σαν σήμερα το 1812.
0: Το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Αντουάν ντε Σεν-Εξεπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας που έχει γράψει το Μικρό Πρίγκιπα.
1: Και εδώ πολύ ωραία, πώς το λένε, μεταφερόμενο, μάλλον εμπνευσμένος ο Παρασκευάς Καρασούλος από το βιβλίο αυτό που είναι καταπληκτικό. Έγραψε και το Μικρό Πρίγκιπα με τη μουσική του Μάριου Φραγκούλη και την ερμηνεία βέβαια.

0: τι άλλο.
1: Και ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 2020, όταν έφυγε από τη ζωή ο Άλαν Πάρκερ, ο Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι σαν σήμερα είχε φύγει από τη ζωή το 2001 ο σπουδαίος πιανίστας, συνθέτης, τελευράσης μουσικής και της τζαζ, ο Γιάννης Σπάρτακος. Το πραγματικό το όνομα Σπάρτακος Ιωάννης Αναστασίου. Mm-hmm. Ναι, για χάρη της συζύγου του, λέει, καθιέρωσε το καλλιτεχνικό Γιάννη Σπάρτακος. Εντάξει. Αναστασίου ήταν το επιθετό, αλλά είχε δύο ονόματα, Σπάρτακος και Ιωάννης. Οπότε σου λέει, μια χαρά Γιάννη Σπάρτακος γίνομαι. Ω, εγώ πώς να γίνω.
1: Μην τον έχεις και δεύτερο, τι να σε κάνω.
0: Ναι, σύμφωνα με τον Χρήστο Χερόπουλο, ο Γιάννης Σπάρτακος με την εμφάνισή του στην ελληνική μουσική σκηνή άλλαξε τη μορφή του ελληνικού τραγούδιου, υποτάσσοντας το ρυθμό που μέχρι τότε κυριαρχούσε στην μελωδία. Σπουδαία τραγούδια είχε γράψει, μεταξύ αυτών και τούτο.

0: Αυτό θα κάνω και εγώ τώρα. Σε πάρω να φύγουμε.
1: Και αυτό σκεφτόμουν, ότι είναι πολύ ωραίο να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Έτσι, να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7. Για τον άλλο μήνα δηλαδή.
0: Α, καλά λες.
1: Ναι, τελευταία μέρα Ιούλη σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χιτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φινικόδασους. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Αυτό ήταν, πάει και ο Ιούλιος, τον αποχαιρετάμε. Είναι Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλα. Σήμερα όμως είμαστε και μια μεγάλη συντροφιά, γιατί είναι μαζί μας και η ΕΡΤ Ορεστιάδας. Οπότε μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και τον Εύρο. Το μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την καλημέρα σας αλλά και θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, δεν έχετε παρά να καλέσετε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε έτσι λιγάκι κάποιες από εκείνες τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα σε Καβάλα, Δράμα και Εύρου. Να πούμε πως στην Ανατολική Μακεδονία, σε Καβάλα και Δράμα, υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα από εχθές, καθώς σύμφωνα με επικυρωποιημένα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έως και αύριο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιά στην περιοχή. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για το νησί της Θάσου. Στους πολίτες συστήνεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρήψη αναμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης ή χρήση υπαίθριων ψισταριών. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση φωτιά στην ύπαιθρο και σε περίπτωση βέβαια που αντιληφθούμε όλοι εμείς οι πολίτες πυρκαγιά, παρακαλούμαστε να ειδοποιήσουμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τώρα, να πάμε λίγο στο Δήμο Παγκαίου. Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία απευθύνει ο Δήμος Παγκαίου, καθώς την Παρασκευή 7 Αυγούστου το πρωί θα πραγματοποιήσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για 8 θέσεις παραλιακών μπαρ στην περιοχή των Αμολόφων. Μια διαδικασία που θα αφορά νέες μισθώσεις για τα επόμενα 3 έτη και στην οποία παρατηρείται μία αύξηση 58% στο ετήσιο ενίκιο. Έτσι λοιπόν, για κάθε μία από τις 8 θέσεις ελάχιστη πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 60.000 ευρώ, ενώ στην προηγούμενη διαδικασία η τιμή εκκίνησης ήταν στα 38.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα και με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Παγκαίου, ο κύριος Γιώργος Καλλινικίδης, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας, η περιοχή των Αμολόφων είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους, αυτό το γνωρίζουμε όλοι, και προσελκύει χιλιάδες λουόμενους. Ως προς το 35ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Βασίλης Θεοδωρίδης, συνεχίζεται με ρεκόρ συμμετοχών, 497 σκακιστές από 46 χώρες. Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την 3η 4 Αυγούστου. Χθες ήταν μια ελεύθερη ημέρα και απόλαυσαν και γνώρισαν τις ομορφιές της Καβάλας οι συμμετέχοντες σε αυτό, που μαζί με τους συνοδούς τους αγγίζουν περίπου τα 2.000 άτομα. Να πούμε πως το τουρνουά διεξάγεται στις αίθουσες της Μεγάλης Λέσχης και σε χώρους του ξενοδοχείου Ωκεανής, απογευματινές ώρες, εκτός της Τρίτης που θα υπάρχουν παρτίδες σε εξέλιξη από το πρωί και αργότερα θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και οι βραβεύσεις. Ένας θεσμός που έχει πολλαπλά ωφέλη για την πόλη της Καβάλας και το αποτύπωμά του υπερβαίνει τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος. Από όσο γνωρίζουμε, είναι Έλληνας και Κολομβιανός ο σκακιστής, οι οποίοι προηγούνται στο τουρνουά για την ώρα. Να ενημερώσουμε επίσης για κάποιες τροποποιήσεις που υπάρχουν στη λειτουργία των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών της Καβάλας τώρα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Το ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς τώρα από Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 28 θα λειτουργεί αποκλειστικά με πρωινό ωράριο, δηλαδή 8 παρατέταρτο το πρωί με 3 το μεσημέρι. Θα παραμείνει κλειστό τα Σάββατο 8, 15, 22 και 29 Αυγούστου. Το ΚΕΠ στο διοικητήριο της Καβάλας θα παραμείνει κλειστό από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου και τα ΚΕΠ των Κρινίδων και των Αμυγδαλεώνα θα λειτουργήσουν κανονικά.

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας, ο κύριος Απόστολος Χρόνης, ο οποίος μίλησε για το γεγονός πως έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας το έργο της ενεργειακής κοινότητας για το Δήμο Καβάλας και τη ΔΕΙΑΚ. Όπως είπε ο κύριος Χρόνης, η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από το Δήμαρχο Καβάλας το 2021 προκειμένου να μπορέσουν να βγουν από την ενεργειακή φτώχεια λόγω του ότι αυξήθηκαν τα τιμολόγια της ΔΕΗ και των υπόλοιπων παρόχων ενέργειας. Υπογράμμισε επίσης ότι η απόφαση αυτή τους οδηγεί από τον ήλιο να παράγουν την ενέργεια που θα καταναλώνουν και φυσικά ένα μέρος της θα μπορούν να τη δώσουν και στους κοινωνικά ευάλωτους δημότες. Για να τον ακούσουμε.
1: Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβουλίο. Θέλω να συγχαρώ πέρα από τους δημοτικούς συμβούλους της δικής μας ομάδας, βέβαια, που το στήριξαν και το μέρος της αντιπολίτευσης, το συνδυασμό του κ. Παπαδόπουλου το Μάκη και το συνδυασμό του κ. Χρυσανίδη που στήριξαν αυτή την προσπάθεια που πραγματικά. Ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για την πόλη. Ήταν μια μέρα που οδηγεί στην ενεργειακή δημοκρατία το Δήμο Καβάλας. Αυτός είναι ο τίτλος για μένα. Θέλω να εξάρω ιδιαίτερα του κυρίου Ξενοφών Κροκίδη τη στάση στη συνεδρίαση χθεσινή που ήταν πολύ εύστοχος ο άνθρωπος και φυσικά στήριξε την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Δήμαρχος Καβάλας από το 2021 για να μπορέσουμε να βγούμε από την ενεργειακή φτώχεια. Γιατί από τη στιγμή που αυξήθηκαν τα τιμολόγια της ΔΕΗ και των υπόλοιπων παρόχων ενέργειας, όλοι οι Δήμοι και όλες οι περιφέρειες έχουν φτάσει σε ενεργειακή φτώχεια. Δεν θα μιλήσω για τα νοικοκυριά τα οποία, από τα οποία πάρα πολλοί ακόμη και σήμερα δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές που έχουν προς τη ΔΕΗ και τους άλλους παρόχους, αλλά οι Δήμοι τουλάχιστον φτάσαν να ανεβάζουν τα ανταποδοτικά τους στέλη για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες σε ενέργεια. Η χθεσινή μέρα λοιπόν οδηγεί στο να απεμπλακούμε από την ενεργειακή φτώχεια, πλέον να μπορούμε να λέμε ότι μόνοι μας από τον ήλιο θα παράγουμε την ενέργεια την οποία θα καταναλώνουμε κιόλας και φυσικά θα ένα μέρος της θα μπορούμε να το δώσουμε και στους κοινωνικά ευάλωτους συνδημότες μας, οι οποίοι θα ωφεληθούν κι αυτοί. Γι' αυτό λέω ότι χθες, η χθεσινή ημέρα για μένα ήταν τις πιο σημαντικές που πέρασε ο Δήμος Καβάλας. Θα πρέπει δηλαδή να είναι ορόσημο, γιατί από εδώ και πέρα όταν στηθεί αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο και θα μπορεί να γλιτώνει ο Δήμος Καβάλας και η ΔΕΙΑ Καβάλας συνολικά 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που δίνουμε αυτή τη στιγμή για την ενέργεια, θα μπορούμε να μιλάμε για έναν άλλο Δήμο που θα μπορεί να φτιάξει πάρα πολλά πράγματα για τους δημότες του. Που δίνουμε αυτή τη στιγμή για την ενέργεια, θα μπορούμε να μιλάμε για έναν άλλο Δήμο που θα μπορεί να φτιάξει πάρα πολλά πράγματα

0: τα μεγαβάτ. 9 και 5. Αυτό θα βαίνει νούμερο συνεχώς. Γιατί οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που κάνει και η ΔΕΗ ακαβάλλα αυτή τη στιγμή στα βιοστάσια τη, τα φωτοβολταϊκά πάρκα που στείνει, στήσαμε ήδη 2 αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε να κάνουμε κι άλλα. Και φυσικά οι αντλίες που αλλάζουμε και έχουν χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα, αυτά όλα βοηθάνε και αυτά τα 14 εκατομμύρια μπορεί να μειωθούν κι άλλο. Το ίδιο κάνει και ο Δήμος Καβάλας. Ενεργειακές αναβαθμίσεις, βλέπετε το κολυμπητήριο, θα γίνει στο Ανθή Καραγιάννη τώρα, θα γίνει και στο Κλειστό κάτω στην Καλαμίτσα, θα γίνει επίσης, γίνονται επίσης στα σχολεία μας και στα υπόλοιπα κτίρια του Δήμου, οπότε θα αλλάξουν και οι λάμπες, θα γίνουν LED σιγά σιγά με τον κύριο Τσεχμέζογλου, οπότε συνεχώς θα μειώνεται η κατανάλωση που έχουμε, το ενεργειακό αποτύπωμα τουλάχιστον, και θα μπορούμε πλέον να μιλάμε ότι θα μπορούμε όλα αυτά τα χρήματα ανταποδοτικά να τα επιστρέψουμε στους δημότες. Mm-hmm. Είτε με την τιμή, με τα τιμολόγια που έχουμε αυτή τη στιγμή για τα ανταποδοτικά, είτε με τις τιμές που έχουμε στην ήρευση και στην αποθέτευση. Αυτό θέλει το χρόνο του. Ήδη όμως χθες μπήκαν στέρεες βάσεις για να μιλάμε ότι πάμε για ενεργειακή δημοκρατία για το Δήμο Καβάλας. Μαζί με τους άλλους δύο Δήμους, μπροστάρι στο Δήμο Καβάλας βέβαια, μαζί με το Δήμο Βόλου και Δήμο Αγρινίου, οι τρεις δήμαρχοι πετύχαν πάρα πολλά και συνεχίζουν τον αγώνα τους, γιατί είναι αγώνας για τους δημότες ενάντια σε ιδιωτικά συμφέροντα.
1: Ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΗ Ακαβάλας, ο κύριος Απόστολος Χρόνης. Πάμε λιγάκι και στον Εύρο, στην Οριστιάδα, να πούμε ότι το βόρειο τμήμα του νομού Εύρου περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό για τη συγκρότηση μιας εκ των τριών νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030, ενώ οι άλλες δύο θα βρίσκονται σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία. Τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ενώ οι δύο από αυτές τις μονάδες αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Ο στόχος είναι σαφής, κάθε εφέδρος των ειδικών δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων την μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εφεδρία έχουν ήδη δημιουργηθεί κέντρα μετεκπαίδευσης στον Αυλών Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας, και όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το απόλυτο διαχρονικό ιδανικό του στρατού των πολιτών, που επί 2.500 και πλέον χρόνια είναι η ελληνική προσέγγιση για την άμυνα της πατρίδας μας.

0: ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τα Σούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και θα συνεχίσουμε τώρα με δύο υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας που πραγματικά είναι στο κόκκινο αυτό το χρονικό διάστημα. Η πρώτη είναι η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καβάλας. Έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας ο προϊστάμενός της, ο κύριος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης, και σημείωσε ότι καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να ανταπεξέλθουν στο πολύ μεγάλο καθημερινό βάρος, καθώς οι απαιτήσεις έχουν αυτό το διάστημα τριπλασιαστεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πολύ τουρισμό, οι ανάγκες έχουν τριπλασιαστεί, ίσως και περισσότερο, αλλά δόξα τω Θεώ ακόμα κρατάμε. Οι συνάδελφοι όλοι στην καθαριότητα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Φυσικά όμως πρέπει οι άνθρωποι να πάρουν και τις άδειές τους και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε την κατάσταση. Νομίζω είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Έχουμε φτάσει στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως είπατε. Ελπίζω να αντέξουμε ένα μήνα ακόμα. Δόξα τω Θεώ, τώρα έχουμε πάρει το οκτάμινο που ήδη είχαμε ανεβάσει λίγο τον αριθμό και στους οδηγούς και στους εργαζόμενους. Οπότε τα καταφέρνουμε. Να σημειώσουμε ότι φέτος μόνο το μόνιμο προσωπικό και εποχιακή του Δήμου, οι υπάλληλοι δηλαδή του Δήμου Καβάλας, έχουν αναλάβει την καθαριότητα και την ανακύκλωση και όλα περισσότερο όσον αφορά την υπηρεσία καθαριότητας, γιατί δεν έχουμε τον εργολάβο, έτσι. Φέτος δεν έχουμε εργολάβο. Και νομίζω ότι τα καταφέρουμε μια χαρά. Δυστυχώς κάποιοι συνδημότες μας, κάποιοι τουρίστες τώρα δεν ξέρουν και δεν μας βοηθάει καθόλου αυτό, γιατί και άσε τα σκουπίδια, το ανακυκλώσιμο τουλάχιστον υλικό που μαζεύουμε έχει περίπου 40 με 45% έχει σκουπίδια μέσα. Θα πάμε στην ανακύκλωση και δυστυχώς μας τα επιστρέφει πίσω. Είμαστε μεν η πιο καλή πόλη από ό,τι λέει το ΓΔΑΗ της Ξάνθης όσον αφορά την περιφέρεια και βάσει των ποσοστών που παίρνουμε κάθε μήνα. Η πόλη της Καβάλας, ο Δήμος της Καβάλας έχει καλή ανακύκλωση, αλλά πρέπει λίγο παραπάνω. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος, πρέπει να προσέχουν οι δημότες μας λίγο την ανακύκλωση. Γιατί βρίσκουμε διάφορα πράγματα τα οποία είναι κρίμα και τα πηγαίνουμε στην Ξάνθη και τα ξαναγυρνάμε πίσω. Αυτή είναι η ζημιά. Αυτά και εμείς παρακαλάμε, όπως και η διοίκηση και ο δήμαρχος και τα λοιπά. Ευελπιστούμε τώρα αρχές Αυγούστου, κάτι ακούγεται ότι θα ανοίξει και θα πάρει τη σειρά του και αυτό, ότι θα μπορέσουμε να προσλάβουμε, γιατί είναι μια καλή βοήθεια, άσχετα οι άνθρωποι που είναι, λέμε, πλησίων συνταξής, αλλά έχει πάνω από 55, μπορεί να είναι 56-57, μέχρι 63-65 χρονών. Το όμως που έχει σημασία είναι ότι δεν πάει να είναι κάποια ανθρώπινη βοήθεια. Όπως και να έχει, μπορεί να πάει οδοκαθαρισμό, μπορεί να πάνε στις ακτές, μπορεί να πάνε ακόμα και στα απορριμματοφόρα οι πιο μικροί. Οπότε έχουμε και τα φορτώματα, μην ξεχνάτε, γιατί είμαστε μια μεγάλη πόλη τώρα, από το παλιό μέχρι την Καρβάλη, σύν τα χωριά και τα λοιπά, ο Δήμος μας είπαμε είναι τεράστιος, που μπορούν να κάνουν και άλλες εργασίες. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή να ανοίξει το πρόγραμμα μάλλον από εβδομάδα.
0: Ήταν ο προϊστάμενος της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, ο κύριος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης. Για να έρθουμε τώρα και στην αντιδήμαρχο παιδείας Καβάλας, την κυρία Ανθή Χατζηφρατζή, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ Καβάλας για τις εργασίες συντήρησης των σχολικών μονάδων του Δήμου που είναι σε εξέλιξη. Όπως είπε, αυτή είναι η κατάλληλα περίοδος για αυτές τις διαδικασίες.
2: Ένα ακόμη καλοκαίρι, αξιοποιούμε αυτή τη χρονική περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά, ώστε να προχωρήσουμε σε κάποιες παρεμβάσεις για τις σχολικές μονάδες. Ήδη η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας έχει καθημερινά 6-2 συνεργεία, τα οποία πηγαίνουν σε διάφορες σχολικές μονάδες ή δρομολογούνται όπου κρίνεται απαραίτητο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι η εποχή τώρα το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα με τα παιδιά μέσα, με τους εκπαιδευτικούς, απαγορεύεται να μπουν για πιο μεγάλα έργα. Αν προκύψει κάτι μικρό τέλος πάντων, οπωσδήποτε θα μπουν και το χειμώνα. Αλλά τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν είναι, γενικά όλα τα έργα δεν είναι μεμονωμένα. Είναι ένα μέρος συνολικού σχεδιασμού του Δήμου για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Αυτή τη στιγμή τα συνεργεία αυτά αποτελούνται από οικοδόμους, από σιδεράδες, από ολοχρωματιστές. Έχουν μπει δηλαδή σε αρκετά και σε δημοτικά και σε και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Έχουν κάνει αντικατάσταση, έχουν κάνει στεγανοποίηση ταράτσας, έχουν κάνει κάποιους προσώψεις, σοβάδες, αποκατάσταση σκεπές, κάποια γυμναστήρια που είχαν υγρασίες. Έχουν γίνει κάποια έργα και να μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει και το μεγάλο έργο του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο είναι της Αγίας Βαρβάρας. Είναι ένα έργο. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά το σχολικό περιβάλλον, θα μειώσει βέβαια το ενεργειακό κόστος έτσι, και θα ενισχύσει την ασφάλεια του κτηρίου. Αυτό έχει να κάνει με την αντικατάσταση των κουφωμάτων, ένα σύστημα θέρμανσης ψύξης που θα μπει, τα κουφώματα, τη στατικότητα του σχολείου που είναι το πιο σημαντικό. Αυτά μέχρι στιγμής. Να μιλήσω και για τους βρεφονηπιακούς λίγο, που και εκεί έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες κατασκευαστικές και τεχνικές παρεμβάσεις. Αυτές είναι οι οποίες προβλέπονται για την αδειοδότηση στους παιδικούς. Οι εργασίες αυτές αφορούν την προσαρμογή των εγκαταστάσεων στις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και προσβασιμότητας, ώστε οι δομές των παιδικών σταθμών να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την νόμιμη και ασφαλή λειτουργία τους. Έχουν ολοκληρωθεί, όπως σας είπα, κάποιες κατασκευαστικές, στους περισσότερους. Απομένουν άλλοι δύο παιδικοί, είναι μέχρι τέλος Ιουλίου. Από το προεδρικό διάταγμα είναι αυτό εδώ που σας λέω, η ημερομηνία 31 Εβδόμου του 26. Παράλληλα έχουν στους παιδικούς τοποθετηθεί δεξαμενές για την πυρασφάλεια. Εδώ πέρα υπάρχει, το χρονικό περιθώριο είναι μέχρι 31 Δωδεκάτου και συνήθως αυτό παίρνει και 2 μήνες παράταση. Το κτηριακό απόθεμα του Δήμου σε σχολικές μονάδες είναι 82. Δηλαδή ούκο λίγα σχολεία. Γι' αυτό όσα προλαβαίνουν και αυτά που έχουν προτεραιότητα μέσα στο καλοκαίρι κοιτάζουμε να γίνουν.
0: Ήταν η Αντιδήμαρχος Παιδείας Καβάλας, η κυρία Ανθή Χατζηφρατζή. Εργασίες λοιπόν στο κόκκινο υπηρεσίες της Καβάλας. Υπάρχει όμως μεγάλη κινητικότητα και στην Σαμοθράκη, καθώς με συνολικά 50 νέους μπλε κάδους ενισχύεται η ανακύκλωση απορριμμάτων στο νησί, αντικαθιστώντας πολλούς παλαιότερους που υπάρχουν στη Σαμοθράκη και είχαν φθαρεί. Πρόκειται για μια δωρεά από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Αθανάσιος Βίτσας. Παράλληλα χορηγήθηκαν και 2.000 ειδικοί σάκια ανακύκλωσης, οι οποίοι σύμφωνα με τον κύριο Βίτσα θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των επερχόμενων δράσεων του Δήμου. Η ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών ανακύκλωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη βιώσιμη πορεία του νησιού μας, σημείωσε ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης ο κύριος Βίτσας, τονίζοντας ότι η ανανέωσή τους κρινόταν απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος διαλογής.

0: Για να έρθουμε στον τελευταίο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΣ Καβάλας, ο κύριος Σάββας Αργυράκης, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Νέστου και τα ζητήματα των ακτινοτρόφων. Όπως ανέφερε στον Σάκη Ασβεστάκη την πρωινή διαδρομή, υπήρξε μεγάλη απήχηση στην εκδήλωση αυτή. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ναι, με πρωτοβουλία της ΕΑΣ Καβάλας έγινε μια ημερίδα με τη συμβολή φυσικά της ΕΘΕΑΣ, της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Μια ημερίδα για την κτηνοτροφία. Ήρθαν ομιλητές από συνεταιρισμούς παραγωγή κτηνοτρόφη από όλη την Ελλάδα. Ήρθε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ και πρόεδρος του συνεταιρισμού Καλαβρίτων, ο κύριος Παύλος Αντολιάς. Από τον συνεταιρισμό Δυτικής Θεσσαλίας ο πρόεδρος αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΑΣ ο κύριος Βαγιόπουλος Γιώργος και φυσικά από την Ελασσόν, από τον συνεταιρισμό Γάλα Ελλάς και μέλος, είναι και πρόεδρος του συνεταιρισμού Γάλα Ελλάς αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΑΣ ο Γιώργος Ομιλιώνης. Είναι τρεις διαφορετικοί συνεταιρισμοί που δώσανε τρία διαφορετικά παραδείγματα που μπορούν να παραδειγματιστούν οι κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής και να έχουν καλύτερα αποτελέσματα και στην παραγωγή τους, αλλά και στην τιμή της πώλησης του γάλακτος. Πέρα από αυτό, φυσικά έγινε μεγάλη αναφορά και στα ωφέλη μέσα από το συνεργατισμό και του συνεταιρισμού και τις ομάδες παραγωγών. Παραδείγματι, έχουν γίνει επενδύσεις σε στάβλους και σε μηχανολογικό εξοπλισμό στους παραγωγούς, σε προγράμματα που κάνει ο συνεταιρισμός για λογαριασμό των κτηνοτρόφων. Οπότε υπάρχει μια τεχνολογική εξέλιξη. Αυτός ο μηχανολογικός εξοπλισμός ρίχνει το κοστολόγιο, αλλά κάνει και τη ζωή των κτηνοτρόφων πιο εύκολη. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή. Στην εκδήλωση παρίσταται και ο Δήμαρχος Νέστου, ο κ. Μιχαηλίδης, αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, ο κύριος Ιωσηφίδης. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο, αν και αυτή την περίοδο όντως είναι βεβαρημένα έτσι, η καθημερινότητα των κτηνοτρόφων. Και το επόμενο βήμα είναι να ξανασυζητήσουμε σε δεύτερο κύκλο με τους κτηνοτρόφους για το πότε θα είναι έτοιμοι ώστε να οργανωθούν. Η ΕΑΣ Καβάλας είναι προτεργάτης όλη αυτή την προσπάθεια, μπαίνει μπροστά να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους είτε για τη δημιουργία ενώ μια ομάδα παραγωγών υπό τη σκέπη της ΕΑΣ Καβάλας, είτε ακόμη και για τη δημιουργία ενός καινούριου νέου συνεταιρισμού που θα ασχολείται μόνο με την κτηνοτροφία και τα προϊόντα που παράγονται από τα ζώα.
0: Ήταν ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΣ Καβάλας, ο κύριος Σάββας Αργυράκης. Για να έρθουμε τώρα σε μια είδηση που διαβάζουμε και μας άρεσε πολύ. Στη λίστα των ειδών που συλλέχθησαν και στάλθηκαν στο δασικό φυτώριο της Αμυγδαλέζας, όπου βρίσκεται η κεντρική αποθήκη δασικών σπόρων, πλέον συμπεριλαμβάνεται και η ήμερη βελανιδιά του Εύρου, η οποία προέρχεται από το όρο Σταβόρ. Το πρόγραμμα σποροσυλλογής ξεκίνησε το 2025 με βασικό στόχο τη μελέτη και καταγραφή των ενδεικνυόμενων χειρισμών πολλαπλασιαστικού υλικού ηθαγενών ειδών της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου και στέλνοντας το στην Κεντρική Αποθήκη Δασικών Σπόρων, όπου γίνεται η συλλογή και η διατήρηση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Όπως αναφέρει η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Εύρου, πρόκειται για ένα ιστορικό και ονόβιο είδος που είναι πλέον περιορισμένο σε λίγες θέσεις, αξίζουν οι προσπάθειες διάσωσής τους και η εγκατάστασή τους σε περισσότερους πληθυσμούς στη φύση, καθώς και η αναπαραγωγή και αξιοποίησή του ως καλοπιστικό είδος, γεγονός που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. Η ήμερη βελανιδιά είναι και αυτή που φέρεται να έδωσε το πρώτο όνομα στο μικρό ψαροχώρι Δεδέαγας, που μετεξελίχθηκε σε πόλη και έλαβε το όνομα Αλεξανδρούπολη. Αν και οι εκδοχές που επικρατούν για την προέλευση της ονομασίας είναι αρκετές, όλες όμως έχουν ως βάση το δέντρο της βελανιδιάς που υπήρχε έντονα στην περιοχή και κατά μήκος της παραλίας, όπως λέγεται.

Για να δούμε και κάποιες πολιτιστικές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Αύριο το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Πρόκειται για μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο, τη σκηνοθεσία της οποίας είπαμε επιμελήθηκε ο κύριος Καρατζάς. Η παράσταση θα δοθεί στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων σε 9 το βράδυ με τιμές εισιτηρίων 20, 15 και 10 ευρώ. Επίσης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων και μετά τις θριαμβευτικές βραδιές του χειμώνα στο Θέατρο Παλάς και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η συνθέτης Ευανθία Ρουμπίτσικα αφήνει τη θεατρική σκηνή και βγαίνει στο ανοιχτό φως του καλοκαιριού. Αυτό θα γίνει την Κυριακή. Δεν υπόσχεται μόνο μία συναυλία, αλλά μία εμπειρία που σε μαγεύει και σε ταξιδεύει. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με τιμές εισιτηρίων 20 και 15 ευρώ, ενώ για άλλη μία χρονιά υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς θεατών από λεωφορείο του Κτέλ Καβάλας από και προς το θέατρο των Αρχαίων Φιλίππων, με την επίδειξη εισιτηρίου της εκάστοτε θεατρικής παράστασης και ειδικό αντίτιμο 4.40. Αναχώρηση από το Κτέλ Καβάλας στις 7 παρατέταρτο και επιστροφή μετά το τέλος της παράστασης. Και από κινηματογραφικές προβολές να πούμε ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με την ταινία της Μεγάλης Βρετανίας «Δυστυχώς βρίζω» συνεχίζονται οι καλοκαιρινές προβολές της κινηματογραφικής λέσχης του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών Καβάλας στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της πόλης. Αυτό γίνεται σε σύμπραξη με το Δήμο Καβάλας. Το εισιτήριο κοστίζει στα 5 ευρώ. Οι προβολές πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Δευτέρας με ώρα έναρξης για την ώρα στις 9.30 το βράδυ, και το πρόγραμμα για όλο το καλοκαίρι περιλαμβάνει ταινίες πρώτης προβολής που ξεχώρισαν στις μεγάλες αίθουσες, ταινίες του παγκόσμιου σινεμά από καταξιωμένους σκηνοθέτες αλλά και κλασικά αριστουργήματα.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Ορεστιάδας. Ήμασταν μαζί από τις 8 το πρωί. Η Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια των ήχων. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες των δύο σταθμών. Ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 8. Να είστε καλά.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται από χθες η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας, καθώς σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έως και αύριο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή. Στους πολίτες συστήνεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρήψη αναμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση φωτιά στην Ήπεθρο. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν χθες το πρωί στα φυλοπαραγωγή του Δήμου Παγκαίου, εκφράζοντας έτσι την έντονη αγανάκτησή τους για τις μεγάλες ζημιές που έχει προκαλέσει ο περονόσπορος στις καλλιέργειές τους. Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας άμεσες παρεμβάσεις από την πολιτεία, καταγραφή των ζημιών και δίκαιες αποζημιώσεις για τη μεγάλη απώλεια της φετινής παραγωγής τους. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης, σημείωσε ότι διεκδικούν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ κατά περίπτωση αφού προηγηθεί η σχετική αυτοψία. Μια πολύ σημαντική ημέρα για το Δήμο Καβάλας ήταν η Τετάρτη, καθώς εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο τρόπος χρηματοδότησης της ενεργειακής κοινότητας. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Απόστολος Χρόνης, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι την προσπάθεια την ξεκίνησε ο Δήμαρχος Καβάλας από το 2021 για να μπορέσουν να βγουν από την ενεργειακή φτώχεια, λόγω του ότι αυξήθηκαν τα τιμολόγια της ΔΕΗ και των υπόλοιπων παρόχων ενέργειας. Υπογράμμισε δε ότι η απόφαση αυτή τους οδηγεί από τον ήλιο να πάρουν την ενέργεια που θα καταναλώνουν και φυσικά ένα μέρος της θα μπορούν να τη δώσουν και στους κοινωνικά ευάλωτους δημότες. Με όλες τις δυνάμεις επιχειρεί καθημερινά η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Χαράλαμπος Παναγιωτίδης σημείωσε ότι καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο καθημερινό βάρος. Υπογράμμισε δε ότι λόγω του ότι η Καβάλα έχει πάρα πολύ τουρισμό, οι ανάγκες έχουν τριπλασιαστεί, ίσως και περισσότερο. Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό για να ανταπεξέλθουν, πλην όμως, σύμφωνα με τον κύριο Παναγιωτίδη, πρέπει να πάρουν και τις άδειές τους και έτσι προσπαθούν να ισορροπήσουν την κατάσταση. Με ρεκόρ συμμετοχών 497 σκακιστές από 46 χώρες συνεχίζεται στην Καβάλα το 35ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Βασίλης Θεοδωρίδης. Η διοργάνωση που θα ολοκληρωθεί την 3η 4 Αυγούστου έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν θεσμό με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, καθώς το αποτύπωμά της υπερβαίνει τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος. Το τουρνουά διεξάγεται στις αίθουσες της Μεγάλης Λέσχης και σε χώρους του ξενοδοχείου Ωκεανής. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας των αδέσποτων ζώων στην περιοχή ευθύνης του, ο Δήμος της Θάσου προέβη στην προμήθεια επιπλέον 15 μικρών σπιτιών φιλοξενίας, στα οποία μπορούν να καταφύγουν και να συτιστούν τα αδέσποτα ζώα. Κάθε μικρό σπιτάκι διαθέτει ταΐστρα και ποτίστρα που θα τροφοδοτείται με τη φροντίδα και δαπάνες του Δήμου Θάσου. Τα σπιτάκια αυτά θα αντικαταστήσουν παλαιότερα φθαρμένα και θα τοποθετηθούν σε διάφορα μέρη και οικισμούς του Δήμου. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αδέσποτων ζώων και ο περιορισμός του φαινομένου των υποσυντισμένων, καχεκτικών και επομένως ευάλωτων σε ασθένειες ζώων. Την άλκηστη του Ευρυπίδη παρουσιάζει αύριο το Εθνικό Θέατρο στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Πρόκειται για μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο, τη σκηνοθεσία της οποίας επιμελήθηκε ο Δημήτρης Καρατζάς. Η παράσταση θα δοθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στις 9 το βράδυ με τιμές εισιτηρίων 20, 15 και 10 ευρώ. Μετά τις θριαμβευτικές βραδιές του χειμώνα στο Θέατρο Παλάς και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η συνθέτηση Βανθία Ρεμπούτσικα αφήνει τη θεατρική σκηνή και βγαίνει στο ανοιχτό φως του καλοκαιριού. Την Κυριακή ταξιδεύει στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων δεν υπόσχεται μόνο μία συναυλία, αλλά μία εμπειρία που σε μαγεύει και σε ταξιδεύει. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με τιμές εισιτηρίων 20 και 15 ευρώ. Από την Ιερά Μητρόπολη Δράμας γίνεται γνωστό ότι από 2 έως 10 Αυγούστου εορτάζει η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Πρασινάδα Παρανεστίου Δράμας και υποδέχεται την Κυριακή στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα τη θαυματουργή εικόνα και τη Ιεράληψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος, η Ιερά Μονή θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Πρασινάδα βρίσκεται σε υψόμετρο 750 μέτρων, 19 χιλιόμετρα από το παρανέστη της Δράμας. Το επιβλητικό τοπίο γύρω από τη Μονή αποτελείται από βραχώδεις κορυφές και χαράδρες με καταράκτες και παραποτάμους του Νέστου, κάνοντας πολλούς να μιλούν για δραμινά ή μακεδονικά τέμπη. Ο καιρός με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται και το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, Σάκης Ζεστάς στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον πρόεδρο του αστικού κτέλ Καβάλας, τον κύριο Στράτο Μακρογιαννίδη, να μας ενημερώσει λίγο για ένα τυχές συμβάν. Κύριε Μακρογιαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Όντως, όπως προείπατε, συνέβη ένα τυχές γεγονός σε εμάς για πρώτη φορά. Ένα λεωφορείο μας για κάποιους λόγους μηχανικούς πήρε φωτιά και κάηκε στην πόλη μας. Αυτά που βλέπαμε μέχρι χτες στην τηλεόραση και γινόταν στις άλλες πόλεις, δυστυχώς ήρθε και σε εμάς, που αυτό μπορεί να γίνει σε κάθε αυτοκίνητο, σε κάθε όχημα που οδηγούμε, είτε είναι γιοταχή, είτε είναι λεωφορείο, είτε είναι φορτηγό. Συμβαίνει κάποιες φορές από αμέλεια ή των οδηγών ή κάποια στιγμή μηχανικό πρόβλημα και μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Εμείς βέβαια πολλά χρόνια είχαμε να το δούμε αυτό, τελικά ήρθε και στην πόρτα μας και στο σπίτι μας.
0: Νομίζω αυτό έχει να συμβεί 70 χρόνια από την ίδρυση του ΚΤΕΛ.
1: Ακριβώς. Αλλά τι να κάνουμε, ήρθε και στη γη σε εμάς. Με λυπεί το γεγονός, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα σαν διοίκηση, ούτε και σαν μέτωχη, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε μια τέτοια δυσάρεστη κατάσταση.
0: Τώρα, τουλάχιστον δεν υπήρξε ούτε τραυματισμός ούτε τίποτα. Ο οδηγός, από ό,τι μας ενημέρωσαν, αντέδρασε άμεσα και δεν υπήρξε τίποτα.
1: Βεβαίως και ρίξανε και κάποια, αλλά επειδή η φωτιά ήταν λίγο περισσότερο βουλό. Περίσσεψε λίγο η φωτιά και με τον τριβεστήρα τον ένα που αδειάσαμε και τον άλλον που ήταν από το νοσοκομείο, δυστυχώς δεν ανοίξε και καλέσαμε την τριβεστική για να κοινωνήσει το πρόβλημα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Από ό,τι γνωρίζουμε είναι ασφαλισμένο και το λεωφορείο, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το λεωφορείο θα το αποκαταστήσουμε. Εδώ είμαστε μια οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Παίρνουν όλοι οι μέτοχοι για να μπορέσει ο συνάδελφος να αποκαταστήσει τη ζημιά που έπαθε. Είμαστε μια ομάδα η οποία θα συνεισφέρει στον συνάδελφο και θα αποκατασταθεί το λεωφορείο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, την Τρίτη έχετε μια συνάντηση στο Δήμο Καβάλας, η διοίκηση του Δήμου, εσείς και το ταξί, το Σωματείο Ιδιωτικών Ταξί.
1: Ναι, βεβαίως. Για την οδό του Ιράνης που είπαμε ότι θα μεταφέρουμε τη στάση της δεξαμενής και την προφητεγία στην οδό του Ιράνης για να μπορούν οι επιβάτες να συνδρομούν κάθεται μέσα στο κρύο και μέσα στη βροχή, να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε για αυτούς και να μπορέσουν να πηγαίνουν με πιο ασφάλεια στη διαδρομή που χρησιμοποιούν.
0: Μάλιστα, ωραίοτατα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και σε αυτό, θα είμαστε κοντά σας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το κρυβατικό κοινό της Καβάλας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ήταν ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Καβάλας, ο κύριος Στράτος Μακρογιαννίδης.

0: Να πάμε τώρα στον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου της Καβάλας, στον πρόεδρο τον κύριο Κωστή Σιμιτζή, να μας δώσει λίγο μια εικόνα της λειτουργίας του, καθώς από ό,τι φαίνεται πατά γερά στα πόδια του, μπήκε το νερό στα βλάκι. Κύριε Σιμιτζή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, κύριε Ζωστά. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν πατάμε γερά στα πόδια μας. Είναι, για μας είναι αρχή. Τώρα ξεκινάμε να μαθαίνουμε και τις διαδικασίες. Mm-hmm. Για παράδειγμα, τώρα που υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Καβάλας για το θέμα του Διονύσου, mm-hmm. έτσι, έπρεπε να ακολουθήσουμε και κάποιες επόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες σε σχέση με τα τιμολόγια που πρέπει να μας κόψει ο Δήμος και τα λοιπά. Δηλαδή, πράγματα που δεν τα ξέρουν ούτε και οι υπάλληλοι του Δήμου, έτσι, στο λογιστήριο. Άρα, εντάξει, κάθε καθυστέρηση είναι αναμενόμενη, αλλά και κάθε καθυστέρηση μας δίνει ένα μάθημα εμάς για τις επόμενες δουλειές μας, ώστε να ξέρουμε και να είναι πιο γρήγορα τα πράγματα από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να σας ενημερώσω ότι εφόσον έχουν υπογραφεί οι δύο συμβάσεις με τον Δήμο μόνο, εντάξει, θα απλώσουμε σιγά σιγά το marketing μας και προς άλλους φορείς, άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς της περιοχής. Mm-hmm. Είναι η προγραμματική σύμβαση για το Διόνυσο. Έχουμε πει πολλά πράγματα γι' αυτό μέχρι τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Ξεκινήσαμε πάντως να δουλεύουμε πλέον ουσιαστικά για αυτό το ζήτημα. Προγραμματική σύμβαση για το στρατόπεδο Σιμακοπούλου, για την περιμετρική οδό που θα γίνει γύρω από το στρατόπεδο. Όλα αυτά έχουν υπογραφεί. Έχουμε ξεκινήσει. Όσον αφορά το στρατόπεδο Σιμακοπούλου, σε λίγες μέρες θα βγει στον αέρα μια προκήρυξη για την πρόσληψη μηχανικού. Εποχιακού φυσικά, mm-hmm. που θα μας βοηθήσει στα αρχιτεκτονικά σχέδια. Ετοιμάζουμε, να το πω και αυτό γιατί έχει συμφωνήσει και ο Δήμαρχος, ετοιμάζουμε μια παρουσίαση πτυχιακών εργασιών νεαρών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν κάνει τις μεταπτυχιακές τους, τις πτυχιακές τους εργασίες για το Διόνυσο και για το θέμα του και το οικόπεδο εκείνο που είναι το αντλιοστάσιο στα Νησιανά, που έχει γίνει τα δύο υπέροχα κτίρια που και αυτά περιμένουν την αξιοποίησή τους, εκείνα τα παλιά οικονομικής κατασκευής. Γενικά ξεκινάμε. Mm-hmm. Τώρα θα έχουμε σιγά σιγά και τα πρώτα μας έσοδα. Πρέπει να σας πω ότι λειτουργούμε, τώρα έχουμε μπει στον δεύτερο ουσιαστικά χρόνο, γιατί ως εταιρεία ιδρυθήκαμε τον Ιούνιο του 2024, αλλά φορολογικά, το 24 μετράει σαν χρόνος και το 25. Το 24 ήταν μηδενικός ο χρόνος, δεν είχαμε ούτε έσοδα ούτε έξοδα. Το 25 είχαμε μικρά έξοδα, λίγα έξοδα. Το κεφάλαιό μας δεν έχει αναδοθεί φυσικά. Και από εδώ και πέρα, βέβαια, εφόσον συνεχίσουμε να εισπράττουμε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε και να αναπληρώσουμε το κεφάλαιό μας και να έχουμε και κέρδη από εδώ και πέρα και να φορολογούμαστε ως μια υγιής επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Σιμιτζή, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κωστής Σιμιτζής, ο πρόεδρος του αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε. Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή. Επόμενος σταθμός ο κύριος Τάκης Αγγελίδης, δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος τουρισμού, να μας δώσει λίγο μια εικόνα της τουριστικής πραγματικότητας της Καβάλας. Φέτος, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα εξελίσσονται θετικά. Δεν έχουμε επιπτώσεις σοβαρές από τον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή. Κύριε Αγγελίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωστά, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια χρονιά στην οποία θα έχουμε βέβαια τον χρόνο να βγάλουμε τα οριστικά μας συμπεράσματα, καθώς είμαστε ακόμα στην μέση περίπου της καλοκαιρινής περίοδου, δεδομένου ότι ο πιο τουριστικός μήνας παραδοσιακά είναι ο Αύγουστος και είναι και ο μήνας στον οποίο βγαίνουν και οι Έλληνες, εκτός από τους αλλοδαπούς επισκέπτες που έρχονται στην πόλη μας. Θεωρώ ότι τα πράγματα δεν θα είναι άσχημα, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν στο τέλος το ισοζύγιο όσον αφορά τουλάχιστον όχι τους αριθμούς, αλλά όσον αφορά τα κέρδη από τον τουρισμό, όσον αφορά την κατανάλωση και όσον αφορά την οικονομική ωφέλεια όλων των εμπλεκομένων, αν θα έχουμε θετικό πρόσημο. Βέβαια, να πούμε ότι όπως και ο τουρισμός, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός πλώνας της χώρας μας, όπως όλοι οι δείκτες, οι οικονομικοί δείκτες, έτσι και ο τουρισμός, πιθανότητα να έχει τα σκαμπανεβάσματά του, διότι εξαρτάται από πολλές συγκυρίες, είτε γεωπολιτικές, όπως είπαμε, οι πόλεμοι, είτε οικονομικές, είτε η ενεργειακή κρίση, είτε επειδή μια χώρα μπήκε στο ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την τουριστική κίνηση μιας χώρας, που ευτυχώς στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από άλλες περιοχές. Είμαστε ακόμα μια ασφαλής χώρα και επηρεαστήκαμε πολύ λιγότερο από άλλες χώρες όσον αφορά την αύξηση των τουριστών. Εννοώ πολύ λιγότερο, δεν εννοώ ότι δεν επηρεαστήκαμε καθόλου. Εκείνο όμως, για να τελειώσω και να μην καταχρώμα να μην σπαταλώ τον χρόνο σας, εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι κάπως μικροφωνίζει τώρα και δεν σας ακούω καλά. Εσείς
0: ναι, ναι, τώρα λίγο να το δούμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε καλοκαίρι, κάθε επόμενο καλοκαίρι, κάθε νέα τουριστική σεζόν, δεν και καλά πρέπει να πηγαίνουμε και καλύτερα. Με την έννοια ότι ναι, μεν γίνονται όντως πάρα πολλές επενδύσεις τουριστικές, αλλά αν μιλάμε για πολύ μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ακόμα και στα μικρά νησιά, αν μιλάμε ότι ξαφνικά ο καθένας από εμάς, σχηματικά το λέω, είχε 3-4 Airbnb και του χρόνου έχει άλλα 10 και περιμένουμε περισσότερο κόσμο, νομίζω ότι το μοντέλο αυτό δεν θα μας ωφελήσει και πρέπει όχι να επαναπροσδιορίσουμε, γιατί ποτέ δεν το ορίσαμε, να ορίσουμε τι ένα τουριστικό μοντέλο το οποίο ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Γιατί αν κτίζουμε τη χώρα σε όλες τις ακτές και σε όλα τα βουνά και δεν προτάξουμε ένα τουριστικό μοντέλο το οποίο να συνδέει τον πρωτογενή τομέα και να αφορά την πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών, έτσι ώστε τα ωφέλη του τουρισμού να διαχέονται σε μεγαλύτερο πληθυσμό και όχι στα συμφέροντα κάποιων μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων που συνήθως είναι και ξένων συμφερόντων, νομίζω ότι δεν θα έχουμε μέλλον ούτε σε αυτό το κομμάτι. Αυτά ήθελα να πω πολύ έτσι επιγραμματικά, γιατί το θέμα δεν είναι αν είχαμε 5 τουρίστες παραπάνω ή 6 τουρίστες παραπάνω ή πήγαμε λίγο καλύτερα ή πήγαμε λίγο χειρότερα, γιατί κατά περίπτωση κάποιοι πάνε καλύτερα ή κάποιοι πάνε χειρότερα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε χθες είναι να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τον τουρισμό πολύ σοβαρά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ενός βιώσιμου τουρισμού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Τάκης Αγγελίδης, δημοτικός σύμβουλος Καβάλας, πρώην αντιδήμαρχος τουρισμού.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την περιοχή, καθώς έχουμε αποτίμηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για την δυναμικότητα αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα σε ό,τι αφορά την ΕΝΕΡΘ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σωτήρη Χιωτάκη από πλευράς της εταιρείας να μας δώσει λίγο μια περιγραφή αυτής της πολύ σημαντικής εξέλιξης. Κύριε Χιωτάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Βεστά, σε εσάς και τους ακροατές σας στην Καβάλα και στη Χάσο. Και καλό μήνα και όλα για αύριο. Φτάσαμε στο τέλος του Ιουλίου. Όντως είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη όπως αναφέρατε, διότι πλέον επιβεβαιώνεται τι ακριβώς, τι ποσότητα ακριβώς μπορεί να αποθηκευτεί στον αποθηκευτικό χώρο στον ταμιευτήρα του Πρίνου. Μέχρι τώρα είχαμε σειρά εκθέσεων, σειρά εκτιμήσεων, σειρά μελετών, οι οποίες βασίζονταν σε δικές μας αναλύσεις και φυσικά με την συμβολή και ξένων οίκων. Ωστόσο τώρα έχουμε από έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, την Netherlands Sewell & Associates Inc., NSAI πιο σύντομα, να έρχεται να υποβάλει την έκθεση, να συντάσει την έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα. Να επιβεβαιώνει ότι συνολικά ο Πρίνος έχει μια βεβαιωμένη αποθηκευτική δυναμικότητα της τάξης των 51,5 εκατομμύρων τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό πρακτικά κύριε Ζεστά σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται ο σχεδιασμός τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό πρακτικά κύριε Ζεστά σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται ο σχεδιασμός

0: όφελος για το περιβάλλον, για το κλίμα ειδικότερα, απαλλάσσει περίπου με την ατμόσφαιρα από το περίπου 30% των εκπομπών της βαριάς βιομηχανίας στη χώρα μας. Και αν έχω λίγο χρόνο, θα ήθελα απλώς να εντάξω αυτή την, να σημειώσω ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται ως μια σειρά εξελίξεων γύρω από τις αν θέλετε, νομοδοτήσεις, αποτιμήσεις, αδειοδοτήσεις για το έργο της αποθήκης Λειψού του Άνθρακα. Η αρχή έγινε με όλες τις θετικές γνώμες από τις αρμόδιες διευθύνσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο, τους τεχνοκράτες σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε κεντρικό επίπεδο στο πλαίσιο της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης και το οδήγησαν στην απόφαση έγκλησης περιβαλλοντικών όρων για το έργο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, στην θετική γνωμοδότηση της πλέον αυστηρής σε θέματα κλίματος και περιβάλλοντος διεύθυνσης της Κομισιόν, της DG Κλίμα, η οποία οδήγησε και στην χορήγηση της άδειας αποθήκευσης από την ΕΔΕΙΕΠ, την αρμόδια αρχή που επιβλέπει αυτό το έργο. Και τώρα έχουμε και έναν ακόμα ανεξάρτητο αγκοσμίου κύρους, επαναλαμβάνω, από την ΕΤΗ. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η NSAI αποτιμά και πάρα πολλά, παγκοσμίως πάρα πολλά κοιτάσματα εδώ να θάκουν, κάτι που είναι πιο οικείο σε εμάς. Δηλαδή στο παρελθόν έχει αποτιμήσει και τον ταμιευτήρα του πριν. Σε απόθεμα λογοναφράκων. Έχουμε λοιπόν άλλη μία τέτοια ανεξάρτητα αποτίμηση, η οποία πιστοποιεί και τη δυναμικότητα και προφανώς την ασφάλεια της αποθήκευσης των Πρίνων. Για όλους αυτούς τους λόγους νιώθουμε πολύ περήφανοι. Προχωρούμε εμείς με το σχεδιασμό μας. Mm-hmm. Περιμένουμε την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, την ΕΔΕΙΕΠ και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου να προχωρήσουμε στο λεγόμενο Market Test, το οποίο περιμένουμε ότι θα πιστοποιήσει αυτό το ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί μέχρι τώρα από τις βιομηχανίες της χώρας μας. Αυτό είναι το επόμενο βήμα που έρχεται για το έργο, σίγουρα μέσα στο διάστημα που διανύουμε, αν δεν είναι ο Αύγουστος, λόγω του Αυγούστου, θα πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάρει την έγκριση το αργότερο στην αρχή Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ
0: εκεί
1: ωραία.
0: Βρισκόμαστε. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε, κύριε Βουστά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χετάκη.
0: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Χετάκης, εκπρόσωπος ενημέρωσης της Ενεργειακής Αιγαίου.

0: Να πάμε τώρα στο Δήμο Καβάλα, στην υπηρεσία καθαριότητας, στο Δημοτικό Κοινοκομείο, στον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσιλικάκη Χρήστο, να μας δώσει λίγο μια εικόνα για τη δράση τους, καθώς είχαμε παρατηρήσεις από ακροατές ότι έχουν μειωθεί αισθητά τα δέσποτα σκυλιά στην πόλη της Καβάλας και γενικά στον Δήμο. Κύριε Τσιλικάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Καταρχήν είναι δημοτικό καταφύγιο και κτηνιατρίο. Ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος του κτηνιατρίου και είμαστε από τους ελάχιστους δήμους της χώρας οι οποίοι πλέον έχουμε ιδιόκτητο κτηνιατρίο. Τώρα στο θέμα το με τα αδέσποτα. Το θέμα τα αδέσποτα είναι εδώ και 2,5 χρόνια που έχω αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο του Δήμου. Γίνεται μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο από το Δήμο, πρέπει να αναφέρω και τους εθελοντές. Έχουμε συνεργασία και με δύο φιλοζωικά σωματεία που προσπαθούν να μας βοηθήσουν, και με τον φιλοζωικό σωματείο του ΝΟΕ και με τα δεσποτάκια του Δήμου Καβάλας, οι οποίες σε συνεργασία και με πολλές δράσεις που κάνουμε, είτε με ενημερώσεις σε σχολεία, είτε με περισυλλογές στηρώσεις ζώων, έρχεται και θα έρθει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Το θέμα μας δεν είναι να μειώσουμε τα αδέσποτα, το θέμα μας είναι να κάνουμε μια διαχείριση με τα αδέσποτα. Πάνω εκεί στη ΔΕΠΟΣ υπήρχε ένα πρόβλημα με τρεις αγέλες που είχαν δημιουργηθεί, περίπου 20 σκυλιά. Έγινε μια διαχείριση να στηρώσουμε, να τσιπάρουμε, να εμβολιάσουμε, να υιοθετηθούν κάποια ζώα από εκεί.

0: σε κάποιους συνανθρώπους μας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και όντως έχει γίνει έτσι μια αισθητή βελτίωση και εκεί και στο Κόντι, που λέμε και εκεί υπήρχε το ίδιο πρόβλημα. Παρουσιάζονται κάποια προβλήματα στο Περιγιάλι, έτσι με μια γέλη που είναι εκεί 4-5 σκυλιά, τα οποία όμως και εκεί τα διαχειριζόμαστε, είτε να τα στηρώσουμε, να τα εμβολιάσουμε, να τα τσιπάρουμε. Όπου έτσι, υπάρχει μια επιθετικότητα, επεμβαίνει τα δύο τμήματα περισυλλογής που έχουμε με τους ανθρώπους και με τον εξωτερικό συνεργάτη. Ο Δήμος Καβάλας είναι ο πρώτος Δήμος της Περιφέρειας στις στηρώσεις βάσει των δεδομένων που υπάρχουν από το Υπουργείο. Είμαστε ο τέταρτος Δήμος στην Ελλάδα βάσει της επιχορήγησης που παίρνουμε για τις δράσεις που κάνουμε από το Υπουργείο. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε επικεντρωθεί το τελευταίο εξάμηνο στις γάτες. Έχουν συσταθεί συνεργεία περισυλλογής και με ιδιώτες. Θα δουν ο κόσμος στις γειτονιές τους κάποιους εθελοντές φιλόζους να περισυλλέγουν κάποιες γάτες, στηρώνονται και επανατοποθετούνται στο φυσικό τους περιβάλλον. Βοήθεια, όλοι μαζί, δεν γίνεται μόνο στο Δήμο. Δυστυχώς το προσωπικό είναι λίγο, γίνεται μια προσπάθεια καθημερινή. Εκτός ο Δήμος από αυτές τις περισυλλογές για στηρώσεις, υπάρχει δωρεάν υπηρεσία στους συμπολίτες μας όταν χάνουν κάποιο ζώο να πηγαίνει να το παίρνει. Οι ευφαθείς ομάδες μπορούν δωρεάν να στηρώσουν, να εμβολιάσουν στο Δήμο. Θα έρθει σύντομα, το είχαμε φέρει και είχε αποσυρθεί για οικονομικό ζήτημα, να έχει μια μεγάλη έκπτωση 10% στα ανταποδοτικά τέλη όποιος υιοθετεί κάποιο ζώο από το Δημοτικό Καταφύγιο Κτηνιατρίου του Δήμου Καβάλας. Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα ώστε να μειώσουμε τα αδέσποτα και να τα κάνουμε πλέον δεσποζόμενα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Τσιλκάκη, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιλκάκης, αντιδήμαρχος Καθαριότητας.

0: Ακούτε την Ερτ Καβάλα και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 32 πρώτα λεπτά της ώρας. Επόμενος σταθμός ο κύριος Αλέξης Πολίτης, περιφερειακός σύμβουλος και πνευμονολόγος, να μας δώσει 5 συμβουλές εν ώψη καύσωνα. Κύριε Πολίτη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολίτη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και καλό μήνα από αύριο.
0: Και καλό μήνα να έχουμε.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά και από πλευρά καιρού, γιατί βλέπουμε ότι μένονται άφθονες δεκάδες μέτωπα σε όλη την Ελλάδα. Μιλάω για τις φωτιές, τις πυρκαγιές και όλα αυτά που αυτή τη στιγμή πραγματικά έχουν δημιουργήσει μια δύσκολη κατάσταση σε όλη τη χώρα. Μέχρι και συμπολίτες μας, συνανθρώπους μας πενθήσαμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε όχι μόνο αναπνευστική επιβάρυνση, αλλά συνολικά επιβάρυνση των δασών μας και της ατμόσφαιρας. Τώρα, θα του κάψω να. Τις προάλλες κάναμε μια ανάρτηση στα μέσα δικτύωσης, τέλος πάντων, η οποία πραγματικά έγινε viral λόγω του ότι ξεφύγαμε, θεωρώ, κύριε Ζωστά, λίγο από τα μετρημένα, δηλαδή κάθε χρόνο για τη ζέστη, συγγνώμη, και των καύσων, να ακούμε τα ίδια σχεδόν, ότι να πίνουμε νερό, να καθόμαστε σκιά. Προσπάθησα μέσα από αυτή τη δημοσίευση να δώσω ορισμένες πιο πρακτικές συμβουλές, νομίζω, που μπορούν πραγματικά να κάνουν διαφορά. Καταρχάς, να εστιάσουμε στα της Καβάλας. Εμείς έχουμε το προνόμιο της θάλασσας και της θαλάσσιας άβρας, γιατί δεν είναι μόνο η θάλασσα. Αυτό είναι ευλογία, αλλά δεν πρέπει να μας ξεγελά, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, αισθανόμαστε τη ζέστη λιγότερο έντονα. Οπότε αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο οργανισμός μας δεν καταπονείται. Και κυρίως αυτό που κοιτούν πολλοί και ίσως κάνουν λάθος είναι μόνο το πόσο ψηλά φτάνει η θερμοκρασία το μεσημέρι. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι αν το σώμα προλαβαίνει να ξεκουραστεί και να δροσιστεί και την νύχτα. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το κλιματιστικό. Το κλιματιστικό αυτές τις δύσκολες μέρες που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν δραματικά είναι ένας τεράστιος σύμμαχος. Απλά δεν επιθυμούμε τα ψυγεία, δεν θέλουμε να κάνουμε τα σπίτια μας ψυγεία. Θέλουμε να κάνουμε τα σπίτια μας να έχουμε μια όμορφη θερμοκρασία γύρω στους 26-27 βαθμούς, με καθαρά φίλτρα πάντα και χωρίς να φυσάει ο αέρας απευθείας πάνω μας. Αν γίνεται σωστά η στήριξη του εργοδίσεων, είναι ένας τεράστιος σύμμαχος και όχι εχθρός των πνευμών όπως πολλοί φαντάζονται. Κρατάμε τα παράθυρα και τα παντζούρια κλειστά κυρίως στις μεσημεριανές ώρες και τις πρωινές, όσο δηλαδή η θερμοκρασία έξω ανεβαίνει. Και αερίζουμε το σπίτι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν δροσίσει, δεν χρειάζεται να το αερίσουμε κατά τη διάρκεια, ας πούμε, του πικ της θερμοκρασίας. Μεγάλη προσοχή σε ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, ανθρώπους με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, έγκυες. Αν δούμε ότι κάποιος στο σπίτι μας χρειάζεται, ο οποίος είναι πάσχον, χρειάζεται το ανακουφιστικό του φάρμακο συχνότερα από το κανονικό, αν εμφανίζει δύσμια, αδυναμία, σύγχυση καμιά φορά, ξέρετε, τάση λιποθυμίας, δεν το αποδίδουμε απλά στη ζέστη και προχωράμε. Και φυσικά δεν περιμένουμε να περάσει από μόνο του, αλλά αναζητάμε ιατρική βοήθεια. Για τις πυρκαγιές, αν και απέφχομαι πραγματικά να μην έχουμε κάτι στην Καβάλα, αλλά επειδή η φωτιά, ξέρετε, ταξιδεύει και ο καπνός αυτής μάλλον, ταξιδεύει εκατοντάδες χιλιάδες μέτρα μακριά, μπορεί να το κάνει δηλαδή και με τους ισχυρούς ανέμους. Οπότε ας πούμε δύο κουβέντες μόνο για τα πολύ μικρά ορούμενα σωματίδια, τα οποία δεν θέλουμε να εισχωρήσουν στους πνεύμονες μας, γιατί θα επιβαρύνουν την όποια καρδιοαναπνευστική επιβαρημένη ήδη κατάσταση βρουν. Οπότε όταν μυρίσουμε καπνό, όταν βλέπουμε θολερότητα στην ατμόσφαιρα, σίγουρα περιορίζουμε την άσκηση, δεν χρειάζεται να βγούμε έξω, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιες εργασίες κατά τη διάρκεια αν θέλετε, της ύπαρξης του φαινομένου, κλείνουμε τα παράθυρα και χρησιμοποιούμε την ανακύκλωση του αέρα και στο αυτοκίνητο και στο air condition του σπιτιού. Αν είναι αναγκαίο να βγούμε, κυρίως αυτοί οι οποίοι έχουν ζητήματα, πρέπει να επιλέξουμε μια μάσκα υψηλής άνθρωπος προστασίας, την FFP2, όπως λέμε. Γενικότερα πιστεύω ότι το μήνυμα δεν είναι να φοβηθούμε το καλοκαίρι, κυρία Ζωστά, ούτε τον καύσωνα, ούτε ενδεχομένως τον καπνό που θα προήλθε από κάποιες φωτιές. Είναι να μην αφήσουμε, αν θέλετε, τη ραστόνη η οποία επικρατεί, ούτε τη συνήθεια στη ζέστη, γιατί γίνεται και συνήθεια ζέστη κάποια στιγμή, μας αρέσει, όλοι θέλουν να πάρουν στην παραλία, να μαυρίσουν ενδεχομένως. Όλα αυτά να μην τα αφήσουμε να μας δημιουργήσουν μια ψευδή αίσθηση ασφάλεια. Ο καύσωνας και ο καπνός, νομίζω ότι με σωστή ενημέρωση, η έγκυρη αντίδραση και κοινή λογική πρωτίστως, μπορεί να αντιμετωπιστεί, μπορεί να μην προκαλέσει προβλήματα και μπορεί σίγουρα να, αν θέλετε, να περιοριστούν οι όποιες βλαπτικές συνέπειες αυτών. Οπότε ψυχραιμία σίγουρα, ενημέρωση επίσης σίγουρα και από εκεί πέρα έξυπνες κινήσεις κατά διάρκεια της ημέρας, οι οποίες θα βοηθήσουν στο να μην έχουμε προβλήματα. Και ένα τηλέφωνο, όπως λέω πάντα, ένα τηλέφωνο στους παππούδες μας, στους γιαγιάδες μας, σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι πάσχουν, να δούμε αν είναι καλά αυτές τις μέρες, να δούμε αν πήραν τα φαρμακά τους. Δηλαδή χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι μια επιπλέον, αν θέλετε, φροντίδα, μια επιπλέον αγάπη και μια επιπλέον, αν θέλετε, από εμάς εγρήγορση, προκειμένου να είναι και αυτοί υγιείς και να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολίτη.
1: Να είστε καλά, κύριε Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο κύριος Αλέξης Πολίτης, περιφερειακός σύμβουλος και πνευμονολόγος.

0: Πάμε στην λαϊκή συσπήρωση στην Θάσο, στο Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Λάμπρο Λαμπρινίδη, να μας ενημερώσει έτσι εντάχει για αυτό το θέμα που υπάρχει εκεί με τα αδέσποτα σκυλιά στο νησί. Κύριε Λαμπρινίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δυστυχώς δεν είναι το ζήτημα να επιβεβαιωθεί κάποιος ή να κάνει. Το δυστύχημα είναι ότι είχαμε επανάληψη των τραγικών γεγονότων πέρυσι, που ένα σκυλί από αυτά τα αδέσποτα έκανε επίθεση σε κτηνοτρόφο και γλίτωσε στο τσακ. Προχθές είχαμε ακόμη μια επίθεση από ένα τέτοιο σκυλί πάνω από το φράγμα των Μαριών. Σε μεγάλη απόσταση και αυτό μας παραξενεύει. Ευτυχώς η κοπέλα είχε βοήθεια δίπλα της, κατέβηκε ένας άνθρωπος με ένα μηχανάκι και το σκυλί απομακρύνθηκε. Στην περισσυνή ερώτηση που κάναμε στο Δήμαρχο, μας απάντησε ότι δεν έχει τα μέσα ο Δήμος να το κάνει και θα τα κάνει η περιφέρεια. Δεν έγινε τίποτα και πολύ φοβόμαστε, κύριε Αζεστά. Το δυστύχημα είναι ότι είναι καλοκαίρι και ανεβαίνει πολύ κόσμο στο βουνό που δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν σκυλιά αδέσποτα. Και αυτά είναι μεγάλα σκυλιά. Και φοβόμαστε να μην τυχόν γίνει κάτι και θα τρέχει όλος ο Δήμος μετά. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή να μην έχουμε κανένα πολύ άσχημο γεγονός. Γιατί από ό,τι δείχνουν αυτά είναι πολύ επιθετικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να φροντίσει η περιφέρεια, ο Δήμος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα συνεργαστεί με άλλους, τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το γεγονός. Γιατί η γυναίκα προχθές ήταν μόνη της εκεί πέρα. Δεν είχε κάποιον άλλον. Άντε, ο κτηνοτρόφος πέρυσι μπόρεσε, κατέδρασε και αυτός. Ήρθαν και οι συγγενείς του, τον γλιτώσανε. Ένας τουρίστας ξένος, από αυτούς που ανεβαίνουν πάνω στο βουνό και κάνουν περιπατητικό. Μπορεί να συμβεί κάποιο πιο σοβαρό δυστύχημα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το συζητήσουμε πάλι σήμερα, να δούμε τι θα μας πούνε. Πάντως, την στιγμή που ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει ο Δήμος τα μέσα να το αντιμετωπίσει και θα απευθυνθεί στην περιφέρεια, δεν έγινε τίποτα και έχει περάσει ήδη ένα μισή χρόνο περίπου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Ήσασταν σαφέστατος. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας από την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Λάμπρος Λαμπρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης της Θάσου.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο Δήμο Παγκαίου, στην Ελευθερούπολη, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, να το συγχαρούμε για το χτεσινό. Αυτό δεν ήταν λευκή νύχτα, αυτό ήταν το κάτι άλλο. Κύριε Μποσμπότη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εδώ στο Δήμο Παγκαίου προσπαθούμε για το... για το αυτονόητο, δηλαδή δημιουργούμε τις λευκές νύχτες με στόχο την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή θέλουμε τα καταστήματα να λειτουργήσουν. Αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη στον εμπορικό κόσμο της πόλης. Mm-hmm. Και χθες και πάλι πήγαν όλα καλά. Βέβαια είχαμε και ένα πολύ μεγάλο όνομα, την Έλενα Παπαρίζου, που προσέλκυσε χιλιάδες κόσμου από πολλά μέρη της Βορείου Ελλάδος. Αλλά αυτό το τελικό αποτέλεσμα... ο τελικός στόχος ήταν να δουλέψουν τα μαγαζιά, και από ό,τι βλέπουμε και από τις συζητήσεις μας με τους καταστηματάρχες, ο τελικός στόχος τελικά επετεύχθηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Μάλιστα. Από την άλλη, ο τουρισμός σας έχει πνίξει κυριολεκτικά. Εσείς ξέρετε πόσο αγαπάω το Δήμο σας, τις παραλίες σας, την αγαπημένη μου τη Σαρακίνα. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε φέτος μας έχει ξεπεράσει.
1: Έτσι, ναι, εντάξει, οι παραλίες πλέον του Δήμου Παγκαίου. Τα προηγούμενα χρόνια έλεγα ότι ακόμη δεν έχει κορεστεί το τουριστικό ρεύμα στο Δήμο Παγκαίου. Βλέποντας μπροστά και εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν ακόμη έτσι, πιο καλές στιγμές, έτσι βλέπουμε φέτος πάλι κάνουμε νέα ρεκόρ, ενώ καταγράφεται πανελλαδικά μια τάση μείωσης του τουρισμού. Εδώ ο τουρισμός ανεβαίνει, αυξάνει και θα αυξάνει και τα υπόλοιπα χρόνια, γιατί έχουμε καταπληκτικές παραλίες, έχουμε καταπληκτικούς επιχειρήσεις. Προσέχουν τα καταστήματά τους, πάντα στους αμολόφους, στα beach bars, όλα. Βλέπετε τον πολιτισμό που υπάρχει, την καθαριότητα, όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, αυτό έχει και το κόστος. Ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνουν όλα, αλλά ουδέν κακό να μηγές καλού. Δυστυχώς έτσι είναι.
0: Και αντέχουν και υποδομές. Άλλες χρονιές είχατε προβλήματα με την υδροδότηση, τώρα δεν υπάρχει κανένα.
1: Οι υποδομές αντέχουν, η υδροδότηση είναι τέλεια, η αποκομιδή απορριμμάτων τέλεια, οι βιολογικοί καθαρισμοί μας δουλεύουν. Να φανταστείτε ότι για να πιει νερό η Νέα Ηρακλήτσα και η Νέα Πέραμος, αυτό μεταφέρεται από τον ποταμό Μαρμαρά, από τον Ακροπόταμο, δηλαδή διασχίζει 40 και 50 χιλιόμετρα το νερό για να φτάσει να το καταναλώσει ο κάθε τουρίστας. Αλλά και εκεί είναι το νόημα. Όταν πας σε ένα τουριστικό μέρος, δεν θα ζεις με το πότε θα έχεις νερό και πότε δεν θα έχεις νερό. Πρέπει όλα αυτά να παρέχονται από τους Δήμους άνετα, όπως η καθαριότητα, όπως η αποκομιδή απορριμμάτων και όλα αυτά. Πράγματα τα οποία μέχρι τώρα καταφέρνουμε να λειτουργούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Mm-hmm. Και βέβαια να κλείσουμε με την δασοπυρόσβεση και την πρόληψη που την έχετε στο Α και το Ω.
1: Εντάξει, ναι, υπάρχει ένα γραφείο πολιτικής προστασίας υπό την αιγίδα του ειδικού συμβούλου του Δημάρχου Παγκαίου, του Στέλιου του Κεχαγιά. Προσπαθούμε σε συνεργασία με την πυροσβεστική, με τα ντρόν που υπάρχουν στο Παγκαίο, με τις εθελοντικές ομάδες, με το δίκτυο απεινιδωτών που έχει αναπτυχθεί, δηλαδή στην πολιτική προστασία. Και εδώ ο Δήμος Παγκαίου είναι πολύ μπροστά και ελπίζουμε να μην έχουμε ιδιαίτερα δυστυχή γεγονότα όπως αυτό των πυροσβεστών που καήκαν, οι μεγάλες πυρκαγιές. Κάποια στιγμή και οι ανθρώπινες δυνάμεις εξαντλούνται. Εμείς μέχρι τώρα, ό,τι υπήρξε πάνω από 15-20 πυρκαγιές, κατασβέστηκαν εν τη γενέση τους. Και εκεί είναι η πρόληψη. Το να μπορείς να σβήσεις τη σπίθα και όχι να πολεμάς να σβήσεις τη μεγάλη τη φωτιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ήταν ο κύριος Χρήστος Μποσμπότης, αντιδήμαρχος Παγκαίου, στο κομμάτι του αθλητισμού και του πολιτισμού.

0: Να ολοκληρώσουμε τώρα με τον Σωτήρη Ιωαννίδη, τον πρόεδρο του Σωματείου των Μικροπολιτών Λαϊκών Αγορών νομού Καβάλας, να μας δώσει την εικόνα την τρέχουσα, γιατί πλέον είναι η τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Έχουμε μια σαφή εικόνα για τις λαϊκές. Κύριε Ιωαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα για αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, ναι, τώρα όσον αφορά τον μήνα αυτό που μας πέρασε, δεν θα έλεγα ότι ήταν ένας μήνας ο οποίος θα μας χαροποιήσει όσον αφορά την εξέλιξη του τζίρου μας, γιατί πολύ απλά δεν είχε τον κόσμο, τον αναμενόμενο, δεν είχε τον τουρισμό, τον ξένο κόσμο που είχε πέρσι τέτοια εποχή. Mm-hmm. Σε κάποιες όμως λαϊκές, όπως ας πούμε αυτές που είναι πιο τουριστικές, η Τούζλα, η Θάσος, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι κάποια μέρη τα οποία πέφτει λίγο τουρισμούς περισσότερο. Εκεί λίγο κουνηθήκαν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά σε αστική, σε μια πόλη όπως είναι η Καβάλα ή, ξέρω εγώ, Χρυσούπολη ή Ελευθερούπολη, δεν νομίζω ότι είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Θα έλεγα ότι είμαστε κάτω τουλάχιστον 20-30% από πέρσι. Τώρα, αναμένουμε τον Αύγουστο το μήνα, ο οποίος λίγο πολύ ο κόσμος τότε παίρνει τις άδειές του. Ευελπιστούμε λίγο να κάνουμε κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο. Όχι τίποτα το ουσιώδες. Διότι η παροιμία λέει, η κυρία Ζεστά, η καλή μέρα λέει το πρωί φαίνεται. Mm-hmm.
0: Τώρα, είπατε για το κομμάτι του τουρισμού, δηλαδή δεν βλέπετε καθόλου τουρίστες στις λαϊκές.
1: Βλέπουμε τουρίστες, δεν θα έλεγα όμως ότι βλέπουμε τον πληθυσμό, τον αριθμό των τουριστών που βλέπαμε πέρσι. Σε καμία περίπτωση. Έτσι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ κάτω σε σχέση με πέρσι. Αυτό εκλαμβάνουμε εμείς στη λαϊκή mm-hmm. αγορά. Αυτό εκλαμβάνουμε και από το χώρο της αγοράς. Έτσι. Αυτά είναι οι εξελίξεις για φέτος και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Mm-hmm. Τώρα, αν να ψάξουμε τους λόγους, είναι πάρα πολλοί και διάφοροι. Θεωρώ ότι όλα αυτά με τους πολέμους, με την ενεργειακή κρίση η οποία έχει χτυπήσει και τη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχουν παίξει μεγάλο και τεράστιο ρόλο. Ευελπιστώ όμως, επαναλαμβάνω, ότι τουλάχιστον μέχρι και τέλη Αυγούστου να δούμε κάτι καλύτερο, όχι όμως τα αναμενόμενα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, κύριε Ζεστά, επίσης. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ιωαννίδης, ο πρόεδρος Σωματείου Μικροπολιτών, με τον οποίο ολοκληρώσαμε σήμερα τις επαφές μας και την πρωινή μας διαδρομή. Αυτό που θα πούμε για μια ακόμη φορά είναι ότι χρειάζεται πολύ προσοχή σε όλους, δεδομένου ότι από αύριο θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη και μετά βλέπουμε. Γι' αυτό όχι άσκοπες μετακινήσεις, όχι έκθεση στον ήλιο, για να περάσουμε έτσι αυτό το τετραήμερο όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, από πλευράς δηλαδή κούρασης, καύσωνα και τα λοιπά. Αυτά σε ό,τι αφορά και τα καιρικά. Για τα υπόλοιπα σας ενημερώσαμε ενδελεχώς για όλη την τρέχουσα επικαιρότητα και ως εκ τούτου εμείς με τη σειρά μας να σας ευχηθούμε ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Τώρα στις 10 θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Από όλους εμάς ευχές για καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού και πάλι την Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίος, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Η πολιτική προστασία εξέδωσε αρχικά οδηγία για ετοιμότητα μέσω του 112 και λίγη ώρα αργότερα για εκένωση της Ξηρονομής προς Ελοπία. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρησμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι πέτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενο στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί η καλλιέργεια ελιάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη, τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρώ στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών. Σήμερα στο Αγρίνι η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη, του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από το Μοιραία γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρο-Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών με τα οχήματά τους. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρυθμίση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίση από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φεστινή καλοκαιρινή περίοδο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια έως 9 αποφόρου στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Καλημέρα!
4: Και τι καλημέρα!
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Το βόρειο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου συμπεριλαμβάνεται, φίλες και φίλοι, στον σχεδιασμό για την συγκρότηση μίας εκ των τριών νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων που αφορούν στο πλαίσιο της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι άλλες δύο θα βρίσκονται σε Αττική και Κεντρική.

η Μακεδονία. Τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, η συγκρότηση των νέων μονάδων αντιμετωπίζει στην πράξη μία από τις παθογένειες του παρελθόντος, με τους εφέδρους των ειδικών δυνάμεων, παρότι εκπαιδευμένοι στις πλέον απαιτητικές δεξιότητες μάχης, να διαθέτουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους λευκό απολυτήριο και να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση. Μια αναμονή που δεν εξυπηρετούσε ούτε τους ίδιους, ούτε την πατρίδα, ούτε καθώς η εφεδρεία αποτελεί πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ο στόχος είναι σαφής, κάθε έφεδρος των ειδικών δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εφεδρεία έχουν ήδη δημιουργηθεί κέντρα μετεκπαίδευσης στον Αυλώνα Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας, όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δένδιας. Ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το απόλυτο διαχρονικό ιδανικό του στρατού των πολιτών, που επί 2.500 και πλέον χρόνια είναι η ελληνική προσέγγιση για την άμυνα της πατρίδας μας. Ο Σονούπο, λοιπόν, έτσι, μονάδα ειδικών επιχειρήσεων και στον Βόρειο Εύρο, αξιοποιώντας τους εφέδρους των ειδικών δυνάμεων.

0: έναν ακόμη κύκλο, φίλες και φίλοι, δωρεάν διαδικτυακών ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων για γονείς, διοργανώνει, υλοποιεί ο οργανισμός Μαζί για το Παιδί τον Αύγουστο, εντός του Αυγούστου. Εγώ θα πω τις επικεφαλίδες, τις ημερομηνίες και τη θεματολογία των σεμιναρίων, και κατόπιν η κυρία Ελένη Κουτσοπούλου, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια του Μαζί για το Παιδί και της γραμμής 115-25, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, ξεκινάμε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου με το σεμινάριο με θέμα «Θυμός στην εφηβεία», 11.30 με 1 πρωινές ώρες. Στις 6 Αυγούστου, Πέμπτη, 12 με 1.30 το μεσημέρι, σεμινάριο με θέμα «Πώς στηρίζουμε τα παιδιά στις σχολικές αλλαγές». 20 Αυγούστου, 3 με 4.30 το μεσημέρι, σεμινάριο με θέμα «Εφηβεία». Άγχος, αναγνώριση και διαχείριση είναι το θέμα του σεμιναρίου της 26 Αυγούστου, το μεσημέρι 3 με 4.30. Παιδί και ίντερνετ, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 11.30 με 1. Αυτά είναι, πήρα φορά, ναι. Νόμιζα είχε και άλλα. Κυρία Κουτσοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Πετρακόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ έτσι, και για την ευκαιρία να αναδείξουμε τα σεμινάρια.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε στην πρόσκλησή μας, ως συνήθως, όπως πάντα μάλλον, όχι ως συνήθως. Θα θέλαμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, γιατί είναι πολλοί οι γονείς που μας ακούνε, να μας πείτε σε τι γονείς παιδιών ποιων ηλικιών κυρίως είναι το target group των σεμιναρίων, και κάποια στοιχεία από κάθε ένα από αυτά τα σεμινάρια, τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Να πω έτσι καταρχάς τον τρόπο που μπορούν οι γονείς, ναι, να μπουν για να εγγραφούν στα σεμινάρια, για να τους έρθει ο σύνδεσμος.
0: Να το πούμε από την αρχή αυτό, ναι.
1: Ακριβώς. Θα μπουν στο site του Μαζί για το Παιδί, στο μαζίγιατοπαιδί.gr. Ναι. Στην αρχική σελίδα του site έχει ένα συγκεκριμένο πεδίο που γράφει τα νέα μας. Mm-hmm. Εκεί βγάζει λοιπόν τα σεμινάρια. Πατούν σε αυτό το σύνδεσμο και μετά τους βγάζει όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια και κάνουν εγγραφή σε αυτό που ουσιαστικά τους ενδιαφέρει. Και σε όλα, όποιος θέλει, δεν, ναι, έχει έτσι.
0: Δεν τώρα, υπάρχει περιορισμός δηλαδή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα, να μπούμε στα σεμινάρια, έτσι, στο κάθε σεμινάριο ξεχωριστά. Ο Θυμός στην Εφηβεία, mm-hmm, που όπως είπατε πολύ ωραία είναι τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, mm-hmm, απευθύνεται κυρίως σε γονείς με παιδιά εφηβικής ηλικίας ή προεφηβικής ηλικίας, έτσι. Mm-hmm. Εκεί πέρα λίγο θα δούμε τι είναι ο θυμός ουσιαστικά, έτσι. Θα μπούμε πιο συγκεκριμένα και στα συναισθήματα, θα εστιαστούμε στο θυμό και θα δούμε λίγο τις προκλήσεις που ουσιαστικά έχουν να αντιμετωπίσουν οι γονείς αλλά και οι ίδιοι οι έφηβοι όσον αφορά τη διαχείρισή του, γιατί ο θυμός είναι ένα από τα πιο βασικά συναισθήματα που βιώνουν οι έφηβοι, ναι, κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικιακής φάσης. Και ουσιαστικά θα δούμε λίγο και τις βιολογικές καταβολές του. Θα δούμε πώς μπορούμε, θα δώσουμε έτσι πιο συγκεκριμένα tips για το πώς το διαχειριστούμε, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα, πώς να κατανοήσουμε καλύτερα τον έφηβο και πώς μπορούμε να εκφράσουμε γενικότερα πιο λειτουργικά και συγκεκριμένα το θυμό, αλλά και γενικότερα όλα τα συναισθήματα έτσι, που μπορεί να προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικιακής περίοδου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έτσι πολύ σύντομα, ναι, για το θυμό.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε στο σεμινάριο, στο επόμενο σεμινάριο που είναι ουσιαστικά υποστήριξη των παιδιών στις σχολικές αλλαγές.
0: Όταν λέμε σχολικές αλλαγές, τι εννοούμε?
1: Εννοούμε ουσιαστικά τις μεταβάσεις, δηλαδή από τη βαθμίδα, ας πούμε, του νηπίου στην πρώτη δημοτικού, από την έκτη δημοτικού στην πρώτη γυμνασίου, τέτοιες μεταβάσεις, mm-hmm, αλλά και γενικότερα και από τάξη τάξη, δεν έχει να λέει, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό, τώρα, αυτό το σεμινάριο κυρίως απευθύνεται σε γονείς παιδιών τόσο της σχολικής όσο και της προσχολικής εφηβείας, αλλά πιάνει, και της προσχολικής ηλικίας, συγγνώμη, αλλά πιάνει και μεγαλύτερα παιδιά. Απλά εστιάζουμε περισσότερο σε αυτές τις ηλικίες.
0: Mm-hmm. Στα μικρότερα.
1: Ακριβώς. Mm. Και θα δούμε λίγο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε με επιτυχία αυτές τις μεταβάσεις, να δώσουμε κάποιες συμβουλές, κάποιες κατευθύνσεις για να βοηθήσουμε τα παιδιά στο να προσαρμοστούν πιο εύκολα και στη μετάβαση όσον αφορά τα σχολεία, αλλά και γενικότερα σε οποιαδήποτε μετάβαση μπορεί να συμβεί στην οικογενειακή ζωή. Είτε αυτό είναι μία, ας πούμε, μετακατάσταση, πάμε σε έναν άλλο τόπο κατοικίας, είτε αυτό είναι το οτιδήποτε, τέλος πάντων, οποιαδήποτε μετάβαση, έτσι, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να είναι μεταβάσεις. Βέβαια, θα εστιάσουμε κυρίως στο σχολικό πλαίσιο, έτσι.
0: Mm, mm.
1: Πάμε μετά στο κομμάτι της εφηβείας και εδώ, όπως είπατε, 5η 20 Αυγούστου, έτσι. Mm-hmm. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, πάλι απευθύνεται κυρίως σε γονείς με παιδιά στην προεφηβεία και στην εφηβική ηλικία. Και εδώ ουσιαστικά θα μιλήσουμε λίγο γενικότερα για την εφηβεία. Θα δούμε πάλι βιολογικά τι σημαίνει η εφηβεία. Θα δούμε, έτσι, θα ονομάσουμε ποια είναι η πρώτη, η μέση και η ύστερη εφηβεία. Θα δούμε τα χαρακτηριστικά της κάθε περίοδου. Και γενικά θα δώσουμε έτσι διάφορες πάλι συμβουλές για το πώς μπορούμε καλύτερα να επικοινωνήσουμε και να συνδεθούμε με τον έφηβο και να τον κατανοήσουμε. Πάμε τώρα στο άγχος και στην αναγνώριση και διαχείριση. Τώρα αυτό το σεμινάριο πάλι απευθύνεται κυρίως σε γονείς με παιδιά σχολικής και φοιτητικής ηλικίας. Σε αυτές τις ηλικίες δηλαδή εστιάζει περισσότερο. Και εδώ ουσιαστικά θα δούμε αυτό που λέει και το σεμινάριο. Τι είναι το άγχος, πού το εντοπίζουμε, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε.
0: Άγχος που δημιουργείται από της ηλικίας ή από γεγονότα όπως είναι οι εξετάσεις, σχέσεις ή όλα τα ίδια άγχους.
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο εστιάζουμε λίγο στο άγχος σε ένα γενικότερο επίπεδο, δηλαδή με διάφορες αφορμές. Μπορεί να είναι όντως το κομμάτι μεγαλώνω τι συμβαίνει στο σώμα μου. Μπορεί να είναι το κομμάτι αυξάνονται οι απαιτήσεις έτσι στο μαθησιακό επίπεδο, τι μπορώ να κάνω με αυτό. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι. Μιλάμε με το άγχος για το άγχος σε ένα γενικότερο επίπεδο.
0: Και προφανώς μπορεί να είναι και συνδυασμός.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Δίνουμε και κάποιες τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν λίγο στην αποκλιμάκωση και στην πιο λειτουργική έκφρασή του. Και γενικότερα πάλι προσπαθούμε να δώσουμε στους γονείς κάποια tips για το πώς και οι ίδιοι μπορούν να εντοπίσουν και να διαχειριστούν καλύτερα το άγχος τους, γιατί και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να βοηθήσουμε το παιδί να διαχειριστεί και το δικό του άγχος με τη σειρά του, αλλά και γενικότερα στο πώς και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί να το εντοπίζει λίγο πιο εύκολα, να το διαχειρίζεται λίγο πιο εύκολα και πιο λειτουργικά και να το αντέχει έτσι και να το αναγνωρίζει. Και τώρα πάμε και στο παιδί και ίντερνετ που είναι ουσιαστικά το τελευταίο του Αυγούστου, για τον Αύγουστο, έτσι, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εδώ τώρα βλέπουμε ουσιαστικά, έτσι, όπως όλοι ξέρουμε, η τεχνολογία είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα το ίντερνετ, τη χρήση των οθονών κτλ., φαντάζομαι και εσείς θα το έχετε ακούσει, δημιουργούνται έτσι διάφορες δυσκολίες, έτσι εντάσεις, γιατί και οι ίδιοι γονείς έτσι δυσκολεύονται λίγο στο κομμάτι της οριοθέτησης. Οπότε θα εστιάσουμε λίγο στο να δώσουμε κάποιους ορισμούς, έτσι να εξηγήσουμε κάποια πράγματα και μετά περνάμε σε πιο πρακτικά θέματα. Ανάλογα με την ηλικία, αυτό απευθύνεται σε γονείς όλων, με παιδιά όλων των ηλικιών. Ανάλογα με την ηλικία, λέμε έτσι και ποιες είναι οι κατευθύνσεις ως προς τη χρήση, την έκθεση στις οθόνες, πώς εμείς οι γονείς μπορούμε να βοηθήσουμε στο να είναι τα παιδιά πιο ασφαλή στην πλοήγηση στο διαδίκτυο και να δημιουργήσουμε έτσι κάποιους κανόνες, κάποιες συνήθειες μέσα στο σπίτι, ώστε η χρήση αυτή να είναι ουσιαστικά το ίντερνετ ένα εργαλείο. Έτσι, γιατί αυτό είναι το ίντερνετ, ένα εργαλείο και ως τέτοιο να χρησιμοποιείται. Και όχι πλέον κάτι στο οποίο το χρησιμοποιούμε όλοι με έναν τρόπο το οποίο πλέον μας βλάπτει. Ίσως βλάπτει τις σχέσεις, βλάπτει την επικοινωνία, βλάπτει τέτοια, έτσι, σε τέτοιο επίπεδο.
0: Ναι. Κυρία Κουτσοπούλου, καταρχάς μπράβο και συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε. Εννοείται ότι όλα τα παιδιά έχουν τα δικά τους δεδομένα και ερεθίσματα μεγαλώνοντας και οι γονείς οπωσδήποτε καλό είναι να εκπαιδεύονται από εσάς. Θέλω να ρωτήσω όμως το άλλο και να σας ρωτήσω ως ψυχολόγο και ως ψυχοθεραπεύτρια, όχι του οργανισμού μαζί για το παιδί, ως επιστήμονα. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν και σεμινάρια που να απευθύνονται στους γονείς για το πώς να διαχειρίζονται τον θυμό και το άγχος, παραδείγματος χάρη που μιλήσαμε, τα δικά τους. ή να βάζουν όρια χρήσης ίντερνετ στους εαυτούς τους πρώτα και μετά στα παιδιά.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Εγώ θα σας απαντήσω έτσι και λίγο διπλωματικά θέλετε, αλλά νομίζω ότι απαντάει απόλυτα σε αυτό το οποίο ρωτάτε. Εγώ θα πω ότι και στα σεμινάρια αυτά όλα που σας ανέφερα, πρώτα αναφερόμαστε έτσι και λέμε με κάθε δυνατό τρόπο ότι οι ίδιοι είναι πρότυπα. Έτσι, και
0: σωστά.
1: Ότι για να ξεκινήσει μια αλλαγή μέσα στο οικογενειακό σύστημα και συγκεκριμένα στο σύστημα παιδιού-γονέα, θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσει μια αλλαγή στο γονεϊκό σύστημα.
0: Άρα να πάψουμε να θυμώνουμε εμείς ως γονείς, να πάψουμε να εκδηλώνουμε αγχωτικές κρίσεις.
1: Να σας πω κάτι. Όχι να μην θυμώνουμε, γιατί και αυτό θα πρέπει να
0: εννοώ,
1: είναι. Να θυμώνουμε με έναν τρόπο που να μην βλάπτουμε. Έτσι, να είναι ένας
0: ναι, διότι ένα παιδί που έχει τα θεματάκια του, συγγνώμη για τη διακοπή, αν κυκλοφορεί μέσα σε ένα σπίτι, αν ζει σε ένα σπίτι που μονίμως οι γονείς είναι θυμωμένοι και αγχωμένοι, και αυτό το καημένο θα. Ή το βλέπω λάθος, εγώ το προσεγγίζω λάθος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι συμβαίνει σε οικογενειακό επίπεδο σίγουρα θα επηρεάζει και το παιδί πολύ άμεσα. Ναι. Και έτσι πολλές φορές τα παιδιά δρούν ως καθρέφτες αυτού που εκλαμβάνουν από τους ενήλικες. Έτσι, γιατί για να ρυθμιστεί ένα παιδί, είτε συναισθηματικά είτε συμπεριφορικά όπως θέλετε μπορούμε να το ονομάσουμε, πρώτα θα πάρει πληροφορία και θα δει πως οι γονείς ρυθμίζονται. Έτσι, η πρώτη πληροφορία είναι αυτή. Σίγουρα όσο μεγαλώνει το παιδί παίρνει και άλλα ερεθίσματα, δεν το συζητάμε, και μπορεί και εκείνο να διαμορφώσει συνήθειες άλλες. Σίγουρα, παρόλα αυτά, οφείλουμε οι γονείς να έχουμε στο μυαλό μας ότι ό,τι εμείς κάνουμε προφανώς περνάει στο παιδί με κάποιο τρόπο.
0: Άρα μέσα από αυτά τα σεμινάρια οι γονείς δεν θα καταρτιστούν μόνο στη διαχείριση των θεμάτων των παιδιών τους, αλλά εμέσως θα βελτιωθούν και οι ίδιοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ όμορφα το είπατε. Έτσι ακριβώς είναι. Χρειάζεται πρώτα να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τι εμείς οι ίδιοι κάνουμε, έτσι, τι συνήθειες έχουμε εμείς οι ίδιοι, για να μπορέσουμε έτσι να δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον όπου η αλλαγή θα συμβεί και στα παιδιά. Έτσι. Όχι μόνο όμως στα παιδιά. Έτσι. Και στα παιδιά.
0: Σωστά, σωστά. Μαζί για το παιδί λοιπόν, κυρία Κουτσοπούλου, θα μας δώσετε και λίγο έτσι με την ευκαιρία, μιας και τα λέμε, το προφίλ του οργανισμού, τις υπηρεσίες που παρέχετε.
1: Βέβαια. Το Μαζί για το παιδί είναι ένας οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται έτσι αρκετά χρόνια στο κομμάτι της προστασίας του παιδιού και γενικότερα των ευάλωτων ομάδων. 30 χρόνια κλείσαμε φέτος, να πω.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς. Και ελπίζουμε για πολλά ακόμη, πολλά παραπάνω και με τη βοήθεια του κόσμου, εννοείται.
0: Να πούμε ότι όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
1: Δωρεάν. Έτσι δεν ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Θα μιλήσω εγώ πιο συγκεκριμένα για το 115-25, τη γραμμή του Μαζί για το παιδί, στην οποία παρέχουμε έτσι, ψυχολόγη και κοινωνική λειτουργή, ψυχολογική υποστήριξη, ενδυνάμωση και συμβουλευτική σε γονείς εκπαιδευτικούς, αλλά και εφήβους, θα πω εδώ από 12 έως 18 χρονών, μετά από γραπτή συγκατάθεση όμως γονέας στους εφήβους. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρω. Και τι κάνουμε λοιπόν, αναλαμβάνουμε ουσιαστικά συμβουλευτική σε θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα, έτσι, θέματα επικοινωνίας σχέσεων γονέων-παιδιών. Και η κλίση μου ήταν δωρεάν στο 115-25 και από σταθερό και από κινητό. Απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα μπορούν να μας καλέσουν γονείς.
0: 9 με 5 καθημερινά, έτσι.
1: Ακριβώς. Να πω το 9 με 5 είναι το θερινό μας ωράριο. Δηλαδή είναι μέχρι τέλη Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Από το Σεπτέμβριο και έπειτα
0: 9 με 7.
1: Λειτουργούμε 9 με 7.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, Δευτέρα με Παρασκευή μπορούν να μας καλέσουν οι γονείς και να συζητήσουμε έτσι τα θέματα. Δίνουμε τη δυνατότητα και επαναληπτικότητα συμβουλευτικών. Να πω εδώ ότι οι κλήσεις είναι επώνυμες, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος μας καλεί μπορεί να μιλάει σταθερά με τον ίδιο σύμβουλο. Τηρείται ένα αρχείο υπερπιστικό απόρριτο. Έτσι, μπορεί να καλεί και να μιλάει σταθερά με τον ίδιο σύμβουλο χωρίς να τα λέει όλα από την αρχή, να συνεχίζουν τη συμβουλευτική από εκεί που την άφησαν. Και να πω εδώ πολύ σημαντικό επίσης ότι τηρούμε έτσι και πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και σε περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει επικινδυνότητα ή βία κακοποίηση κτλ. Οφείλουμε να κάνουμε άρση στο απορρίτη και να το αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές.
0: Σωστά, βέβαια. Μάλιστα. Κυρία Κουτσοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν θέλετε έτσι να προσθέσετε κάτι που δεν το αναφέραμε, που μας διέφυγε, που δεν το ρώτησα και που κρίνεται ότι πρέπει να ακουστεί.
1: Νομίζω ότι καλύφθηκαν οι βασικές πληροφορίες.
0: Να κάνουμε μια υπενθύμηση μονάχα για το πρώτο σεμινάριο, Δευτέρα 3 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή. 11.30 με 1 το μεσημέρι, και κάντε μια υπενθύμηση εσείς για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος ή κάποια ενδιαφερόμενη να δηλώσει συμμετοχή.
1: Βεβαίως. Στο μαζίγιατοπαιδί.gr, στην αρχική σελίδα, έχει το τμήμα που γράφει τα νέα μας. Εκεί υπάρχουν ανιρτημένα τα σεμινάρια και μπαίνει ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος και μπορεί να κάνει εγγραφή σε όποιο σεμινάριο τον ενδιαφέρει.
0: Έτσι. Για να ωφεληθεί το παιδί του, να ωφεληθεί και αυτός.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Κυρία Κουτσοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ναι.
0: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή δύναμη στο έργο σας που προσφέρετε.
1: Και σε εσάς. Γεια σας, κύριε Πετρακόπουλε.
0: Γεια σας. Μαζί για το παιδί, φίλες και φίλοι, δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια, έτσι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε να κερδίσουμε ακούγοντας τους ειδικούς, ρωτώντας τους ειδικούς για θέματα φλέγοντα, έτσι, όπως είναι τα θέματα που αφορούν τα παιδιά μας.

Σημαντική διεύρυνση, κυρίες και κύριοι, των δικαιούχων της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας προβλέπει νέα υπουργική απόφαση που επεκτείνει το δικαίωμα του ενεάμινου επιδοτούμενου διαστήματος σε περισσότερες κατηγορίες πια εργαζόμενων μητέρων. Τις αλλαγές ανέλησε στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ η εργατολόγος Μαργαρίτα Καρδάρη. Όπως εξήγησε, η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας αφορά το 9-μήνο διάστημα κατά το οποίο η εργαζόμενη μητέρα απέχει από την εργασία της και αμείβεται από τη ΔΥΠΑ με ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό. Με τη νέα ρύθμιση, το δικαίωμα αυτό το αποκτούν πλέον εκτός από τις φυσικές μητέρες και εκείνες που έχουν αποκτήσει παιδί μέσω υιοθεσίας και εφόσον φυσικά το παιδί είναι ηλικία έως 8 ετών. Καθώς και οι μητέρες που αποκτούν παιδί μέσω τεκμερώμενης μητρότητας, αυτό που είναι γνωστό ως παρένθετη κύηση. Παράλληλα, η ρύθμιση καλύπτει και τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ εντάσσονται και κατηγορίες που μέχρι σήμερα δεν προβλέπονταν. Και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό δηλαδή που αντιστοιχεί ουσιαστικά σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Η ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, όμως θα ισχύσει αναδρομικά και θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου του 2026, θα καλύπτει δηλαδή ουσιαστικά και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε την αυλαία και τη σημερινή μας εκπομπής. Να στείλουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας και στην ΕΡΤ Καβάλας και στις ακροάτριες και στους ακροατές της Καβάλας που ήταν μαζί μας την τελευταία ώρα. Είπαμε για τους ορεστιάδητες. Γεια σας, παιδιά. Γεια και χαρά σε όλους σας και σε όλες σας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Σαμί Καραμπουγιούκογλου, περιφερειακή ενημέρωση και αναλυτικά αθλητικά από τον Παναγιώτη Σιώγα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Προσοχή με τις θερμοκρασίες και με τις εργασίες της Υπαίθρου. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας, φίλες και φίλοι.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, μηνύματα για εκένωση, Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και ξηρονομή Βιωτίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας, προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η φωτιά στο Καλαμάκι της Θήβας. Εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη, λόγω της εξέλιξης της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στο Φίχτη Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες, μήνυμα του 112 για εκένωση. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, πυμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί καλλιέργεια ελιάς. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Στον Πειραιά, χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλά σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Το Ισραήλ πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία σταδιακού αφοπλισμού που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ, προτού η Χαμάς προχωρήσει στην εφαρμογή της, δήλωσε το πρακτορείο Ρόιτερς ο Γάζι Χαμάτ, αξιωματούχος της Χαμάς που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Ανέφερε ότι αφού και οι δύο πλευρές εγκρίνουν το κείμενο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή της πρώτης φάσης της.
0: Ο καιρός.
1: Η ισχυρά Μελτέμ μείωσε 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Καλημέρα!
4: Και τι καλημέρα!
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Αχ, αυτό το φιλί στο πάρκο. Όλοι έχουμε μια τέτοια ανάμνηση από τα πολύ πολύ νεανικά μας τα χρόνια. Μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Σταύρος Σιόλας, η στίχη και η μουσική δική του. Σε μια εξαιρετική συνεργασία εδώ ήταν Αντανοπούλου μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Θυμίζουμε σαν σήμερα το 1969 είχε γεννηθεί ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αυτός ο σπουδαίος Έλληνας ερμηνευτής από την Καλαμάτα. Και θυμίζουμε επίσης για τα νέα παιδιά και για το βιβλίο, είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων, για να θυμηθούμε και αυτούς τους ανθρώπους που φυλάνε τα πάρκα μας. Φιλί στο πάρκο λοιπόν. Έτσι μέσα σε ένα σταγούδι προσπαθήσαμε να βάλουμε και τη μέρα των γενεθλίων του Μίλτου Πασχαλίδη, αλλά και την Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων, των ανθρώπων που κάνουν μια πολύ πολύ σημαντική δουλειά. 31η ημέρα του Ιουλίου και η τελευταία η Παρασκευή σήμερα. Αποχαιρετούμε και αυτόν τον μήνα τον Ιούλιο με όλα τα καλά και τα δύσκολα που μας έχει φέρει και τους ανθρώπους που έχουμε χάσει, έτσι στη καρδιά μας είναι έτσι και αυτό. Τον Ιούλιο με όλα τα καλά και τα δύσκολα που μας έχει φέρει και τους ανθρώπους που έχουμε χάσει, έτσι στη καρδιά μας είναι έτσι και αυτό.

κάνει η φωνή μας. Ελπίζουμε η μέρα τους να είναι πολύ πολύ δημιουργική. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στο 91,2 FM. Και αν έχετε και δυνατότητα να μπείτε στην διεύθυνση www.teko.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, ο πιο χρήσιμος τόπος επικοινωνίας ακόμη, για μας τουλάχιστον, για αυτή την εκπομπή, είναι το τηλέφωνο, για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας. Είναι το 25310229 70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση πάντα, @komotinis@papaki.gr, και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήσετε πάντα παρακαλώ με ελληνικούς, με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση του Μωτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε την ροή των ειδήσεων και από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, αλλά και από την Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, και όχι μόνο. Να βάλετε τα ψύχρεμα σχόλια σας για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να προτείνετε θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Γιορτάζουν στην άνθρωποι μας σήμερα ο Ευδόκιμος. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Η ζωή είναι μια γιορτή. Να φροντίσετε να τη ζήσετε σαν μια γιορτή. Σήμερα είναι επίσης Διεθνή ημέρα του Διαχειριστή Συστημάτων, η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πόρτερ, του γνωστού πλέον χαρακτήρα που έχει κάνει το γύρο του στον κόσμο, και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, η Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Και λίγο πριν πάμε τώρα να ακούσουμε τους ανθρώπους εδώ από τη δική μας περιοχή, να κάνουμε έναν γύρο με τίτλους από τον κόσμο. Έχουν ξεκινήσει συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών για την πολυπόθητη και έτσι πολυθύνητη περιοχή της Γάζας, όπου η αξία των ανθρώπων, η ζωή τους, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, και είναι πολύ καιρό στην επικαιρότητα, είναι δύσκολη. Για αυτή την περιοχή της Γάζας, ο πρόεδρος των Ιπότεπ ανακοίνωσε την ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αποκλεισμό της Χαμάς. Στελέχη της Χαμάς επιβεβαιώνουν ότι κλείστηκε η συμφωνία, ωστόσο συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για να δούμε τα τελικά κομμάτια, το τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Και επειδή έχουμε ξανακούσει πολλές φορές παρόμοια πράγματα, θα δούμε και κατά πόσο θα τηρηθεί κιόλας και από όλες τις πλευρές. Στη Σαουδική Αραβία, το ΙΑΝΤ παρουσίασε τα σχέδια συγκρότησης μιας διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της ναύσης πλοίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην επιστολή του προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το ΙΑΝΤ καταγγέλει τη χρήση του εδάφους του Κατάρ για επιθέσεις και απευθύνει προειδοποιήσεις για τα στενά του Ορμούζ για μια ακόμη φορά. Στο Βέλγιο, το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε στενή επαφή με την Ευρωσοφία μετά την πτώση ενός ρώσικου πυράβλου στην Πολωνία κατά την χτεσινή ημέρα, με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό για τις επόμενες μέρες. Στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι ο βορειοκροάτικος πύραυλος χρησιμοποιήθηκε στη ρώσικη επίθεση που ξεκλήριζε η Κογιάντα κοντά στο Κρυβί Ριχ στην Ουκρανία. Και η Ρωσία από την πλευρά της παρατείνει τις απογορεύσεις στις εξαγωγές δίζελ και βενζίνης έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2027. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση στέλνει στρατό στη Θεούσα μετά τη μαζική είσοδο των μεταναστών από το Μαρόκο. 49.000 μετανάστες πέρασαν στον ισπανικό θύλακα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει πάντα το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Τους 18 έχουν φτάσει οι νεκροί μεταξύ των μεταναστών που προσπάθησαν να εισέλθουν χτες στην Θεούτα. 18 χαμένες ζωές που θα μπορούσαν να έχουν μια διαφορετική διαδρομή σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται. Και από την άλλη πλευρά, η Ιταλία, εκεί λοιπόν η κυβέρνηση εξετάζει αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στην Πορτογαλία τώρα, η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο για την υποβολή φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας εκεί. Και στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ, δεν αποκλείει να δοθούν νέες άδειες για γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ολοκληρώθηκε η πρώτη άτυπη ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η πρώτη άτυπη ψηφοφορία έτσι φέρνει τον Γκρισπάν και μπήκε στην κορυφή της κούρσας για την θέση του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς ο κ. Γκούτερες αποχωρεί πλέον σε λίγο καιρό. Και στη Βρετανία,

Μια του Λονδίνου χαιρετίζει τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Κουτρέας για το Κυπριακό. Εκεί έχει ανοίξει η συζήτηση. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Είχαμε εκρήξει ορυχείο άνθρακα στο Πακιστάν, τουλάχιστον 34 είναι νεκροί μέχρι αυτή την ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι αρχές, και στο Βατικανό. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν Πάπα που έτυχε να είναι απλώς Αμερικανός, δηλώνει ο Λέων ο Παπάς. Στη Γαλλία, οι αρχές επιτρέπουν πλέον τη σταδιακή επιστροφή κατοίκων που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην νότιο-δυτική Γαλλία, καθώς η φωτιά κοντά στο Μπορντό έχει περιοριστεί στην περίμετρο της. Και στα πολλά και πολλά εφτάπελα που συμβαίνουν στην πολιτική, σε Αμερική τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσίασε σε συνέδριο ένα χάρτη της Αφρικής με λανθασμένα ονόματα χωρών, μετακομίζοντας κάποιες από αυτές σε άλλα σημεία της Υπήρου. Πού μπορεί να το κάνει, τόσο σοβαρότητα υπάρχει και εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αμερική, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται να αποσχύει την υποψηφιότητα του Τον Πλάνς για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού έχει καταλάβει ότι κινδυνεύει να καταψηφιστεί ακόμα και από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Στο ποδόσφαιρο έχουμε αναταράχες. Οι 55 ομοσπονδίες ψήφισαν μπαιχνοντάς στο Παγκόσμιο Κύπελλο εάν αποχωρήσει το σχέδιο της FIFA. Ψήφισε επίσης και η UEFA τον μποϊκοτάζ για το παγκόσμιο κύπελλο, αν προχωρήσει πάντα το σχέδιο αυτό. Πλήρη στήριξη της UEFA από την Υπουργό Πολιτισμού της Βρετανίας Λίζα Ναντί για αυτή την απόφασή της. Και έτσι μια είδηση που τη τελευταία στιγμή έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι, ένας πολύ πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Στη χώρα μας, ολονήθεια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα με το Παρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο είχαμε. Σε πλήρη εξέλιξη, μεγάλη πυρκαγιά στο Ερέθυμνο. Νέο μήνυμα του 112 για την πυρκαγιά στην ξηρονομή Βιωθίας. Έχουμε αρκετές πυρκαγιές που ξεσπούν αναλεπτό. Είμαστε στην πιο κρίσιμη περίοδο. Δεν χρειάζεται να το υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προσέχουμε μια φορά για τον εαυτό μας και χίλιες φορές για όλους τους συνανθρώπους μας. Ό,τι και έγινε δεν επιστρέφεται δυστυχώς. Και έχουμε και τα αποφόρια, έχουμε απογειωτικό από πλούσια Ραφίνα και Λάβιο, προβλήματα και στον Πειραιά, όπως έχουν εξελιχθεί πράγματα. Και επειδή είναι οι μέρες που πολλοί θέλουν να αποχωρήσουν για διακοπές, όσοι έχουν σκοπό να ταξιδέψουν με καράβια, καλό θα ήταν να επικοινωνήσουν για να δουν αν μπορούν να φύγουν. Χθες στη Βουλή είχαμε το νομοσχέδιο για το νερό, όπου απορρίφθηκε και η ένταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Παπαστάβου από την πλευρά της κυβέρνησης δήλωσε ότι αλλάζουμε φυσικά το μοντέλο διαχείρισης του νερού όπως επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και όπως επιβάλλει η κοινή λογική. Και από την πλευρά του κ. Χρυσοδουλάκη από το ΠΑΣΟΚ, η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και στους παραγωγούς. Είναι όλοι έτσι η διαμάχη που γίνεται γύρω από το νομοσχέδιο για το νερό, που την επόμενη περίοδο, όταν θα αρχίσει να υλοποιείται, θα δούμε τα αποτελέσματά της, αν θα προλάβει. Στη Βουλή, τώρα, σήμερα, στην Ολομέλεια, το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της οδηγίας για slaps αγωγές, το νέο πλαίσιο για την σημόπωση της διοίκησης, στις δικαστικές αποφάσεις και άλλες διατάξεις, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νέα εποχή για το gov.gr, προσωπημένες υπηρεσίες πλέον, gov.gr Messenger και ασφαλής επικοινωνία του πολίτη και του δημοσίου, σύμφωνα με την κυβέρνηση πάντα. Και να πούμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, βγήκε μια ανακοίνωση στην οποία λέγεται ότι ολοκληρώθηκε η ένταξη 446 έργων αγροτικής οδοποίησης που υπολογισμού 242 εκατομμύρων ευρώ και πληρωμές χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε 24.000 νέους αγρότες, φέρνει τοπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και χτες το ποδόσφαιρο, στα δικά μας ο ΠΑΟΚ, κατάφερε να νικήσει και να πάρει την πρόκριση, να είναι κοντά στην πρόκληση, να σφαγεί στην πρόκληση απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, με μια εξαιρετική εμφάνιση του Κωνσταντέλια, ένα από τα ταλέντα που έχει η χώρα μας, και την επόμενη περίοδο θα μιλήσουμε πολύ γι' αυτό. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι σήμερα το βράδυ στο φεστιβάλ του Άρδα, η Ελεόνα Ζουγανέλη στη κεντρική σκηνή, και ένα ωραίο τραγούδι που έχει το τίτλο «Κόψε και μοίρασε».

0: Κόψε και μίας από την υπέροχη νεανική φωνή της Ελεόνας Ζουγανέλη, η οποία σήμερα θα είναι στη κεντρική σκηνή του Άρδα. 30 χρόνια γιορτάζουν οι άνθρωποι από τις εκδηλώσεις που ξεκίνησαν πριν πολλά πολλά χρόνια. Μεγαλώσαμε και εμείς μαζί τους σε εκείνο το φεστιβάλ, έχουμε πάει άπειρες φορές και φέτος έχουν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Θα ακούσουμε την υπεύθυνη του πολιτισμού στο δεύτερο μέρος, στο περιφερειακό, για να δούμε λίγο και τι έχουμε ετοιμάσει για τις επόμενες ημέρες. Τώρα θα πάμε όμως στα δικά μας τα πράγματα που κάνουμε. Έχουμε σήμερα την εκπομπή «Η Πρόβα 5 με 6. Κάθε Παρασκευή λοιπόν φιλοδοξούμε, και ήταν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, να είναι καλά εδώ ο Γιώργος Εφεμίδης που μας βοηθάει να το κάνουμε και ουσιαστικά στείνει όλη την διαδικασία μαζί με τον Φώτη Ζάντζα. Να δούμε σήμερα λίγο ποιοι θα παίξουν, Γιώργο. Ναι. Είπαμε, ξεκινήσαμε δυναμικά.
1: Ναι, ξεκινήσαμε στην καρδιά του καλοκαιριού, όντως. Καλημέρα και από μένα. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τους Underhill West από την Ξάνθη, μια πολύ ωραία μπάντα. Έχουμε πολλούς πάρα πολύ καλούς καλλιτέχνες στην περιοχή. Εμείς απευθυνόμαστε βέβαια στην ευρύτερη περιοχή και όποιος μας ακούει και θέλει να παρουσιάσει τη δουλειά του, να ας επικοινωνήσει με μας μέσω Facebook, θα μας βρει πολύ εύκολα. Σήμερα έχουμε τους Bad Signal. Η Bad Signal είναι μια καινούρια μπάντα η οποία φτιάχτηκε στην Κομοτηνή. Είναι ένα λεγόμενο power trio hard rock μουσικής, δηλαδή των ακουσμάτων της δεκαετίας του 70. Drums, μπάσο και κιθάρα και φωνή ο μπασιστάς. Mm-hmm. Θα πω και τα ονόματα. Drums είναι ο Ισαάκ Ισαακίδης, από εμάς από εδώ από την Κομοτηνή. Όλοι είναι από την Κομοτηνή. Μπάσο και φωνή είναι ο Στέλιος ο Κουσίδης και κιθάρα ο Γιώργος ο Γερματζής. Πολύ ωραίο τρίο. Τους ακούσαμε έτσι, βέβαια εγώ τους ξέρω εδώ και από τότε που φτιαχτήκαν, αλλά κάναμε και το sound check και ακούγονται πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι έχει κυκλοφορήσει και το σχετικό βίντεο το οποίο κάνει θεράψη, έτσι.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, το βλέπω, δεν ξέρω ακριβώς τι αποτελέσματα του. Ελπίζω να είναι αυτά. Εγώ πάντως το συγκεκριμένο βίντεο μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραία. Έχουμε σήμερα 5 και 6 το απόγευμα.
1: 5 με 6 το απόγευμα είναι, όπως και κάθε Παρασκευή, σκοπεύουμε. Έχουμε προγραμματισμένες 12 εκπομπές για το πρώτο κύκλο.
0: Δηλαδή μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου είμαστε κλειστά και παραπάνω.
1: Και παραπάνω, μέχρι αρχές Οκτωβρίου, μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν βάζουμε κάποιο είδος μουσικής κατά προτεραιότητα, οποιοδήποτε είδος μουσικής έχουμε. Εγώ ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε μέχρι και την αρχαία λύρα εδώ μέσα στο στούντιο. Έχουμε και από jazz, έχουμε και από κλασική μουσική προγραμματισμένα, έχουμε και παραδοσιακό, έχουμε και pop, έχουμε και rock, θα έχουμε και heavy metal. Βασικά προσπαθούμε να πιάσουμε ό,τι μουσικό υπάρχει στην περιοχή.
0: Οπότε και μια και μας ακούνε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλα τα σχήματα. Φτάνει να βρείτε την έτσι, επικοινωνία με τα παιδιά εδώ που το οργανώνουν. Όλα τα σχήματα τα μουσικά καλαδουχούμενα είναι και ξέρουμε ότι έχουμε πολλά και ωραία μουσικά σχήματα σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εγώ να σου πω, Γιώργο, ότι στην Ξάνθη, ακόμα και ο Σύλλογος των Ανθρώπων που οδηγούν τα ταξί, έχουν μουσικό σχήμα.
1: Ωραία, να τους φέρουμε.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχουμε πολύ πράγμα και ελπίζω ότι όλη αυτή η πορεία που έχει ξεκινήσει να οδηγήσει να παρατώσουμε και ένα ακόμα όνειρο. Κάποια στιγμή να κάνουν ένα φεστιβάλ με όλα τα μουσικά σχήματα που έχει όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μια και σκεφτόμαστε πλέον λίγο πιο περιφερειακά και έχουμε πολύ υλικό και εξαιρετικούς ανθρώπους που διαμένουν και δημιουργούν σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, ελπίζω αυτό να δελεάσει όλους αυτούς που αναφερόμαστε και να αναδείξουμε όμως ότι, όχι να αναδείξουμε, να δείξουμε και εμείς λίγο πιο έντονα τι έχουμε εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Και όταν λέω ευρύτερη περιοχή, εννοώ από Σέρες μέχρι Ορεστιάδα, γιατί όχι και από Ιωάννινα μέχρι Ορεστιάδα.
0: Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Το Νότο τον προωθούν παντού, ας πούμε. Εντάξει, οπότε ας πάμε και λίγο στο Βορρά.
0: Πάντως είναι μια καλή αρχή. Θα μας συγχωρέσουν όλοι οι ακροατές για τα μικρά λάθη που κάνουμε και θα πρέπει να κάνουμε έτσι, μέχρι να δούμε και εμείς τις τεχνικές δυνατότητες αλλά και τις δυνατότητες, τις γνώσεις που έχουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή.
1: Το καλό είναι καθαρά ότι... live εκπομπή, δεν έχει ηχογραφημένα πράγματα, δηλαδή το διευκρινίζω αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες μπάντες που θα, έτσι πως θα ακουστούν, θα μοιάζει σαν να είναι από CD. Το προεξοφλώ αυτό.
0: Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές μπάντες.
1: Έχουμε πολύ καλές.
0: Οπότε μπάντες. Η υπόσχεση μας σήμερα, παγωμένη μπυρίτσα το απόγευμα, ότι όπου αλλού είστε, καπνό, ό,τι άλλο έχετε.
1: Εκτός αμαξιού. Η παγωμένη μπυρίτσα εκτός τιμονιού.
0: Εκτός τιμονιού, το λέμε πάντα, τα πόσιμα είναι τσουχτερά, παιδιά.
1: Ναι, γιατί μας ακούν πολύ και από το αμάξι, από το ραδιό.
0: Και αφορά όχι μόνο τη δική μας τη ζωή, αφορά και τη ζωή των πολλών συνανθρώπων μας. Μια φορά, αν προσέχουμε για τη δική μας τη ζωή, θα πρέπει να προσέχουμε για τη ζωή των συνανθρώπων μας 100 φορές. Και νομίζω το χρωστάμε και όλα σε όλους τους υπόλοιπους. Εμείς σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ωραία που κάνετε.
1: Και για την ευκαιρία που μας έδωσε η ΕΡΤ να κάνουμε αυτή την εκπομπή και η οποία ΕΡΤ το αγκάλιασε αυτό το project, το πείραμα να πω, όχι πείραμα, εντάξει, αυτή την εργασία που θέλουμε να κάνουμε. Και προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω σε σένα που ήσουν ένας από τους πολύ θερμούς υποστηρικτές της ιδέας και στον Φώτη Ζάντζα, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή η οργανωτική καρδιά του. Εγώ είμαι στο τεχνικό.
0: Νομίζω θα δεθούμε και σαν μικρόφωνο σε μια από αυτές τις εκπομπές που έχουν καταστήσει.
1: Σίγουρα ναι, σίγουρα ναι. Σίγουρα
0: που παίζεις με τον Φώτη.
1: Και θα σου δώσω για σένα είδηση τώρα, μάλλον 14 του μηνός εσύ θα είσαι ο host της εκπομπής.
0: Να φωτίσουμε να μην απομακρυνθούμε πολύ από αυτή την περιοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε όλο το team και όλη την ομάδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα από τα ωραία πράγματα που γίνονται και θα πάμε και δημοσιογραφικά τώρα στα ωραία πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι σε αυτή την περιοχή. Παρόλο που οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, θέλω να σας πάω μια βόλτα στο γεροκομείο της καρδιάς μας, εκεί που οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Θα συναντήσουμε τώρα αμέσως με τα ρεπορτάζ τον Ιωάννη τον Παπαχρόνη, ο οποίος ετοιμάζει την επέκταση του ήδη υπαρχόντων κτηρίων στη διπλανή, στα διπλανά οικόπεδα και έχει κάνει και μια πολύ έξυπνη κίνηση να αγοράζουν οι συνάνθρωποι μας μετοχές. Μια μετοχή κοστίζει περίπου 100 ευρώ. Έχουμε και παράταση έως στις 31 Αυγούστου παρατείνεται υποθεσμία συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Γύραν Θημάν ΑΕ, η οποία συνδέεται με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στο γεροκομείο της Ξάνθης. Πάμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ.
2: Οι κλίνες μας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι 74. Είμαστε γεμάτοι σαμί. Και ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια έλεγα μέσω σταθμικά ότι περίπου 25 με 30 άτομα είναι κάθε φορά σε αναμονή και περιμένουν να μπουν στο γεροκομείο όταν θα απελευθερωθούν θέσεις, αυτή την περίοδο από το Μάιο και μετά, λόγω του κόσμου, των αναγκών, αυτά που βλέπουν, πώς περνάμε, πώς συμπεριφερόμαστε, πώς νοσηλεύουμε, πώς κουράρουμε. Είμαστε ήδη στα 54 άτομα σε αναμονή. Είναι πολύ μεγάλο και δύσκολο αυτό εδώ. Και χαιρόμαστε που έχουμε τόσο κόσμο που επιθυμεί να μπει στο ίδρυμά μας, στο γεροκομείο μας. Αλλά μας προβληματίζει και δυσάρεστα την άποψη ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, γιατί αυτό το κόσμο κάποιοι έχουν μεγάλη ανάγκη και πρέπει να μπουν. Δεν μπορούν οι συγγενείς να θα φροντίσουν τους ηλικιωμένους ή κάποιοι ηλικιωμένοι είναι μόλις και θέλουν να έρθουν εκεί για να περνάνε καλά τα τελευταία χρόνια της ζωής τους και μας προβληματίζει ευχάριστα ότι στεναχωριόμαστε και εμείς που δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτόν τον κόσμο. Και έτσι προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια να υλοποιήσουμε τις σκέψεις και τα οράματα και των προηγούμενων διοικήσεων και τη δικιά μας να προβούμε στην επέκταση του γεροκομείου, στο διπλανό οικόπεδο που πλέον είναι 9 στρέμματα 200 μέτρα, είναι δικό μας αποκλειστικά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα, μέχρι τον προηγούμενο Νοέμβριο, ήταν με δανειοδότηση από την τράπεζα. που μας χρηματοδότησε, ναι, και τώρα πλέον ανήκει σε εμάς και μπορούμε να προχωρήσουμε στο εγχείρημα της επέκτασης. Ήδη είμαστε στα σχέδια, οι μηχανικοί μας συνεργάτες δηλαδή ήδη έχουν φτιάξει τα πρώτα σχέδια, την αρχιτεκτονική μελέτη. Έχουμε συνεργασία και από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο με την Αρχιτεκτονική Σχολή, όλοι προσπαθούν να μας βοηθήσουν. Και επειδή δεν μπορούμε να το χτίσουμε μόνοι μας, εμείς δεν είμαστε και δημόσιο, ούτε έχουμε άλλο είδους δωρημίες να μπορούμε σε ΕΣΠΑ. Αφήστε που αυτή την περίοδο το ΕΣΠΑ, γενικά το ΕΣΠΑ και τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, δεν χρηματοδοτούν γύρω από μια σαν το δικό μας, έτσι, φιλανθρωπικά. Mm-hmm. Χρηματοδοτούν ιδιωτικά γεροκομεία, αλλά εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε επέκταση και να κάνουμε ένα ιδιωτικό γεροκομείο. Εμείς είμαστε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, ένα ίδρυμα που είναι για αυτούς που έχουν πραγματικά προβλήματα και οικονομικά. Έτσι ιδρύθηκε πριν από 61 χρόνια. Και αυτόν τον χαρακτήρα θέλουμε να κρατήσουμε και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Επειδή ένα μεγάλο εγχείρημα που θα κοστίσει γύρω στα 2 εκατομμύρια μαζί με τον εξοπλισμό, έτσι όπως το έχουμε υπολογίσει, με σημερινές τιμές, αν δεν γίνει κάτι συνταραστικό πάλι στην οικονομία μας και στην παγκόσμια κυρίως οικονομία, με αυτά που βλέπουμε, είχαμε την Ουκρανία, είχαμε τώρα το Ιράν, βλέπουμε τι γίνεται, δεν βλέπουμε καμία αποκλιμάκωση, και όλα ανεβαίνουν και δύσκολα κατεβαίνουν. Με σημερινές τιμές είχαμε υπολογίσει γύρω στα 2 εκατομμύρια με πλήρη εξοπλισμό να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις καινούργιες πτέρυγες στο διπλανό οικόπεδο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Από 61 χρόνια, όταν το γεροκομείο της Ξάνθης φτιάχτηκε με δωρεές στρατιωτών, και θυμίζω ότι ο ιδρυτής, ο πρόεδρος, ο Χάρης Θαυμαντίδης, εκείνος ήταν που δώρεσε το υπόπεδο των 3.500 στρεμάτων και χτίσαμε πάνω, το 5.500 στρεμάτων και χτίσαμε το γεροκομείο. Έτσι εμείς δεν μπορούμε με δωρεές. Σκεφτήκαμε και μας καθοδηγήσαν οι οικονομικοί μας σύμβουλοι. Φτιάξαμε μια φιλανθρωπική εταιρεία, τη Γύρα Στιμάν ΑΕ. Η Γύρα Στιμάν ούτως ή άλλως είναι και το σύνθημα που συναντάει κάποιος στην κεντρική είσοδο του γεροκομείου Μπόλις Μπι. Είναι η φράση του Χίλων, ένας από τους 7 αρχαίους σοφούς, να τιμά στα γυρατιά, Γύρα Στιμάν. Αυτό είναι και το μότο μας, έτσι, το σλόγγαν μας, ένα από τα σλόγγαν μας μάλλον. Mm-hmm. Και φτιάξαμε την εταιρεία ΑΕ και διαθέτουμε πλέον μετοχές, γιατί θέλουμε να είναι πολυσυνδετικό απόκτημα των 100 ευρώ το ελάχιστο. Ήδη ξεκίνησε από τις αρχές Ιουνίου αυτό το εγχείρημα. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα. Μπορεί να συμμετέχουν και σύλλογοι και φορείς ανάλογα με τις αποφάσεις τους. Θέλω να καταλάβεις πως συμβολικά η πρώτη μέτοχη για να ιδρύσουμε την εταιρεία ήταν 21 φυσικά και νομικά πρόσωπα, 19 φυσικά πρόσωπα και τα δύο νομικά ήταν το Σωματείο του Γεροκομείου, που ούτως ή άλλως είναι φορέας διαχείρισης του Ιδρύματος. Και ο Σύλλογος Εθελοντών Εμωτών της Ξάνθης δεν μπορούσε η αγάπη να λείπει από αυτό το εγχείρημα, έστω συμβολικά, να συμμετέχει στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυτή την προσπάθεια. Ήδη έχουν μαζευτεί αρκετές προσφορές, αλλά περιμένουμε και άλλο κόσμο. Σε πρώτη φάση γίνεται μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 500.000 ευρώ, προκειμένου με αυτά τα λεφτά. Μόλις εκδοθεί η οικοδομική άδεια που περιμένουμε, αν προχωρήσουν οι διαδικασίες από την περιφέρεια της αρμόδιας υπηρεσίας, στα τέλη της χρονιάς να έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια, στην αρχή της καινούργιας, μόλις φτιάξει λίγο καιρός, να σκάψουμε τα πρώτα θεμέλια, να βάλουμε τα πρώτα μπετά. Μετά, αν το δει ο κόσμος πλέον να αρχίσει να υλοποιείται, νομίζω θα έχει ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη, γιατί τώρα οι περισσότεροι είναι διστακτικοί, πλαστικοί, δεν ξέρουν τι θα γίνει. Αναγκαζόμαστε να τους μιλάμε, να διαρρέμε φυλάδια, να τους ενημερώνουμε μέσω της δικιάς σου τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ευκαιρία την εκπομπή σου, την εκπομπή σας, μάλλον τη ΣΕΡΑ. Μόλις βάλουμε τα πρώτα μπετά, μετά νομίζω ότι θα πάρει δρόμο όλο το εγχείρημα. Αν όλα πάνε καλά, υπολογίζουμε ότι σε 3 χρόνια θα έχουμε ολοκληρώσει και θα μπουν οι πρώτοι ένοικοι, που έτσι το βλέπω, να σου πω, Σαμί, και με αυτή την αναμονή και αυτά, νομίζω ότι κατευθείαν θα το γεμίσουμε και πάλι θα ψάχνουμε καινούριους χώρους και καινούρια σχέδια για να στεγάσουμε άλλους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη.
0: Σε 3 χρόνια λοιπόν η νέα επέκταση θα τελειώσει αν πάνε καλά τα πράγματα. Αυτά ήταν ο πρόεδρος του Γεωργομείου της Καρδιάτνας Ωμέγας Βασιλείου του Διοικητικού Συλλόγου Ιωάννης Παπαχρόνης. Οφείλουμε να βοηθήσουμε όλοι, τουλάχιστον όσοι βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, διότι οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα εξαιρετικό γεωργομείο με πολύ πολύ ζωή. Πάμε αμέσως στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Μάκη Καπετζίνα, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, για τις αιτήσεις που πρέπει να γίνουν για την έκθεση που ετοιμάζουν να διοργανώσουν ουρανός του Νέα Καβάλη.
3: Εδώ και μέρες έχουν ενημερωθεί τα μέλη μας ότι τον Οκτώβριο η έκθεση θα πραγματοποιηθεί 2 με 5 Οκτωβρίου στο Κρισιακό Κέντρο της Νέας Καρβάλης. Mm-hmm. Έχουν ενημερωθεί με email όλα μας τα μέλη. Το ευχάριστο είναι ότι πάνω από το 1/3 των περιπτέρων ήδη έχει κλειστεί. Έχουμε δώσει μια καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις μέχρι τις 5 Αυγούστου. Θεωρώ μέχρι εκείνο το διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί κατά πάνω από 90% όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε μετά από αυτό το από τις 5 Αυγούστου να μπορέσουμε οργανωτικά να κάνουμε μια διαχείριση της όλης οργάνωσης.
0: Και από την περιφέρεια Κινέδα της Καμπάλας, να πάμε προς τη Θάσο στο νησί μας, να δούμε τι γίνεται με την επισκεψιμότητα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Μαθιανό Ιωάννη, ο αντιδήμαρχος τουρισμού στο Δήμο Καμπάλας.
4: Είναι στο Δήμο Θάσο. Υπάρχει ένα μεγάλο μείγμα. Φυσικά οι Βαλκάνοι είναι οι περισσότεροι αυτή την περίοδο, αλλά έχουμε ένα πολύ καλό μείγμα εθνικοτήτων. Και αυτό είναι το οποίο μας βοηθάει έτσι να προσπερνάμε τις δύσκολες περιόδους και ό,τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται. Και αυτός είναι ο στόχος μας, να προσπαθούμε να μην εξαρτώμαστε από κάποια συγκεκριμένη αγορά, όσο αυτό είναι δυνατόν, για να είμαστε καλύτερα στην αγορά. Συνεχίζουν με την ίδια ένταση. Δύο είναι οι εθνικότητες που φέτος ξεκίνησαν νωρίς και συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό, είναι οι Τούρκοι και οι Σέρβοι. Ενδεχομένως να έχουν βρει καταλήματα τα οποία είχαν μείνει κενά, δεν υπήρχαν προκρατήσεις, γιατί και αυτοί κλείνουν τελευταία στιγμή οι περισσότεροι Τούρκοι και έχουν κάνει την παρουσία της την επόμενη αισθητή. Είναι επισκέπτες οι οποίοι και μας ταιριάζουν αλλά και ξοδεύουν αρκετά χρήματα και έχουν αρκετές συνήθειες που μοιάζουν με τις δικές μας. Προς το παρόν φαίνεται να υπάρχει μια εστέρηση, φαίνεται ο κόσμος να είναι προσεκτικός, δεν ξέρουμε αν το οικονομικό επίπεδο το επιτρέπει ή απλά είναι προσεκτική, γιατί με όλα αυτά που γίνονται τριγύρω υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος φροντίζει και για την επόμενη μέρα και σκέφτεται και την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Επομένως φαίνεται να είναι λίγο πιο διστακτική, λίγο πιο κουμπωμένη. Παρ' όλα αυτά είναι τα πράγματα, φαίνεται ο όγκος και ο αριθμός των επισκεπτών, φαίνεται αυτό να μας βοηθάει να το προσπεράσουμε.
0: Και από τη Θάσο ξανά πως την περιοχή του Άρδα, αύριο το βράδυ θα είναι στη κεντρική σκηνή ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με την άσκηση Πορτοψάλτη και εμείς κλείνουμε με ένα δικό του σταγούδι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στηρίζουμε όλες τις μεπώσεις της τέχνης στον βαθμό που μπορούμε, με όποιον τρόπο μπορούμε, και να είμαστε και λίγο αλληλέγγυοι, γιατί αυτό θα μας κρατήσει στα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά, δελτίο ειδήσεων και αμέσως στο περιφερειακό πάλι μαζί.

12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτας Σερών. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πύρνα μέτωπα. Στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, και στο Καλαμάκι Θήβας, με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενός Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή, διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζει ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου παρουσιάζουν δυσκολίες. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από το 112 για εκένωση. Έκλεισε η παλιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε εφιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσει, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν τη συνδρομή εναέριων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρησμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί και η καλλιέργεια ελιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονταν καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, η οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κλίμα βαθιά σωδήνηση, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων, στον Πειραιά χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Ο καιρός. Ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 31η ημέρα του Ιουλίου και η τελευταία ημέρα του Ιουλίου, Παρασκευή σήμερα, με ό,τι μας καλό μας έχει φέρει ο μήνας αυτός και τα δύσκολα που έχει φέρει, τον αποχαιρετούμε και από αύριο θα έχουμε έναν ολοκαίνουργιο μήνα που ευχόμαστε να είναι λίγο πιο δημιουργικός από αυτό που σιγά σιγά μας εγκαταλείπει. Πολλά τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έτσι και ο Μωτινής, έτσι και ο Βάλλας, έτσι και ο Ισκιάδας, έτσι και σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπολιούκολου. Στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλα, την ΕΡΤ Ρεσκάδα και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να θυμίζουμε ότι σήμερα γιορτάζουν οι συνάδελφοί μας. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Είναι Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων. Για να τους θυμηθούμε και αυτούς, πάμε να κάνουμε και ένα μικρό γύρο με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα τουλάχιστον των συναλλαγών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, ανακοινώνει την ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αποκλεισμό της Χαμάς στην Γάζα. Στελέχη της Χαμάς επιβεβαιώνουν ότι κλείστηκε η συμφωνία, αλλά συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τις λεπτομέρειες. Η Ρωσία από την πλευρά της παρατείνει τις απογορεύσεις στις εξαγωγές δίζελ και βενζίνης έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2027. Και έχουμε αυτό το φαινόμενο στην Ισπανία, στη Θεούτα. 49.000 μετανάστες πέρασαν στον ισπανικό θύλακα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Τους 18 έχουν φτάσει νεκροί μεταξύ των μεταναστών που προσπάθησαν να εισέλθουν χθες στη Θεούτα της Ισπανίας. Ζωές που χάθηκαν, που θα μπορούσαν να έχουν και μια διαφορετική πορεία, πιο δημιουργική σε αυτόν τον κόσμο, αν είχαμε μια διαφορετική αντίληψη για όλους τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους. Είχαμε την πρώτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ που φέρνει Γκρισπάν και Μπιρκέτ στην κορυφή της κούρσας για την θέση του νέου γραμματέα, του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ. Στη Βρετανία τώρα το Λονδίνο χαιρετίζει τη δηλώση του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ, τον κ. Γουτέρες, λίγο πριν αποχωρήσει για το Κυπριακό. Έχει ανοίξει το Κυπριακό, η συζήτηση για την επόμενη περίοδο θα έχει ενδιαφέρον και θα δούμε αν θα μπορέσει να έχει μια θετική κατάληξη. Αναταραχή στο ποδόσφαιρο. 55 ομοσπονδίες ψήφισαν μποϊκοτά στο Παγκόσμιο Κύπελλο εάν προχωρήσει το επόμενο το σχέδιο της FIFA, μεταξύ αυτών και η UEFA. Και στη δική μας τη χώρα, χτες είχαμε ολονύχτια μάχη των πυρός βασικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. 20 μέτωπα πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε. Πληρωμένες χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε 24.000 νέους αγρότες φέρνει το απολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στη Βουλή τώρα, την ώρα στην Ολομέλεια, το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της οδηγίας για σλάπς αγωγές στο νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της διοίκησης, στις δικαστικές αποφάσεις και άλλες διατάξεις. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟΥ. Εκεί θα συναντήσουμε την Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
1: Σαμί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και πολύ προσοχή παρακαλώ σήμερα, ειδικά στις περιοχές των Δασαρχείων Σουφλίου Αλεξανδρούπολης και στη Σαμοθράκη, διότι μπορεί στην υπόλοιπη περιφέρεια να είμαστε πάλι σήμερα στην κατηγορία 3, στα κίτρινα δηλαδή, αλλά οι περιοχές που σας είπα είναι στην κατηγορία 4, στο πορτοκαλί. Συνεπώς επαναλαμβάνουμε αυτό που λέμε κάθε φορά, να αφήσουμε στην άκρη τις ανοησίες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές και τεράστια προβλήματα, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ισχύουν και οι απαγορεύσεις από τις δασικές εκτάσεις, τα δάση και τους χώρους αναψυχής που ανήκουν στα δασαρχεία αυτά, δηλαδή τα δασαρχεία Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης, στη Σαμοθράκη, αλλά και στο δασαρχείο Δημοτήχου. Τώρα, να πω ότι με προϋπολογισμό 13,6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από το πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, θα προχωρήσει το έργο κατασκευής νέου δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στο τυχερό του Δήμου Σουφλίου. Αυτό τώρα έγινε γνωστό μέσα από μια ανάρτηση που έκανε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δερβεντζόπουλος, ο οποίος μάλιστα δίνει και περισσότερα στοιχεία για αυτό το έργο. Λέει ότι το δίκτυο αποχέτευσης που θα κατασκευαστεί είναι 15,8 χιλιόμετρα, θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο και η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων θα καλύπτει έως και 3.200 κατοίκους. Δεν ξέρω αν ασχοληθήκατε καθόλου λίγο με αυτή την ανακοίνωση, παύλα σχόλιο που έβγαλε η Ανεξάρτητη Ναυτική Πρωτοβουλία, η παράταξη δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λέει ότι πλούσια νούμερα, φτωχοί πολίτες, αυτοί όπως υποστηρίζει η παράταξη με επικεφαλή στο Στέργιο Ηλιόπουλο, είναι η πραγματική εικόνα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μακριά από τις γυαλιστερές παρουσιάσεις και τα δελτία τύπου της διοίκησης. Και αναφέρεται φυσικά στις παρουσιάσεις που έκανε ο κύριος Τοψίδης στις προηγούμενες μέρες. Ναι, τον απολογισμό για τα 2,5 χρόνια θητείας. Η παράταξη λοιπόν του κυρίου Ηλιόπουλου καταλήγει λέγοντας ότι μια περιφέρεια δεν είναι ένας πίνακας Excel, είναι οι άνθρωποι της που παλεύουν να βγάλουν το μήνα. Παραθέτει και στοιχεία, αριθμούς, νούμερα, που με αυτά όπως υποστηρίζει αποδομείται το αφήγημα του κυρίου Τοψίδη. Τώρα, έχουμε μια πρωτοβουλία εδώ από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης. Δεν είναι τωρινή, έχει ξεκινήσει ήδη από το 25. Και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα που υλοποιεί και έχει τίτλο «Σπόροι για το αύριο», ουσιαστικά τι γίνεται, καταγράφουν και μελετούν ηθαγενή είδη του Εύρου, τα οποία ενδείκνεται να πρέπει να σωθούν και ενδείκνεται να γίνουν και τα είδη που θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν εκτάσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα είδη που μελετώνται είναι και η ήμερη βελανιδιά του Εύρου. Η ήμερη βελανιδιά του Εύρου, γνωστή παλιότερα ως Δεδέα Γάτς, ήταν και το όνομα της Αλεξανδρούπολης κατά το παρελθόν, εντοπίζεται κυρίως σε εκτάσεις στο νότιο τμήμα του νομού Εύρου και όπως υποστηρίζει η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, για ένα τέτοιο ιστορικό και ονόβιο είδος αξίζουν οι προσπάθειες διάσωσης και εγκατάστασής του σε περισσότερες θέσεις στη φύση για να διασφαλιστεί και η βιωσιμότητά του. Λίγο άρδαστα γρήγορα, Plot Twist, Συντάρτα, Κόζα Μόστρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, αυτά έχει το πρόγραμμα για απόψε. Αύριο θα έχει άλλες 4 συναυλίες και φυσικά είναι και η Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την Κυριακή έχουμε ανάμεσα στις 5, αν θυμάμαι καλά, συναυλίες και τον Rapper Rack. Στέκομαι στον Rapper Rack γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν γνωρίζω από αυτή τη μουσική σαμή, θα το ομολογήσω, αλλά καταλαβαίνω ότι και ο Συντάρτα και ο Rack είναι δύο πρόσωπα της μουσικής της σύγχρονης που την παρακολουθούν πολύ τα οι νεότεροι.
0: Έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στις νέες γενιές και όχι μόνο.
1: Για να το λες και εσύ κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Λοιπόν, και η Ρία Ελληνίδου θα είναι εκεί και το κλείσιμο με Drone Light Show. Τώρα, θυμίζω επίσης ότι σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ έχουμε το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros που θα γίνει και στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης. Και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες, θα είναι ελεύθερη είσοδος, να δοκιμάσουν απίθανα πράγματα. Τι εννοώ, θα πάρουν τοπικά προϊόντα, γνωστοί σεφς, θα κάνουν λίγο πιο σύγχρονες εκδοχές. Από την άλλη, θα είναι και οι πολιτιστικοί σύλλογοι με τις παραδοσιακές τους συνταγές και θα παρουσιάσουν πιο παραδοσιακές γεύσεις. Όλα αυτά μαζί. Μαζί θα είναι και ένα Master Junior Chef για τα παιδιά 8 η ώρα το βράδυ να μάθουν λίγο πώς να διαχειρίζονται τα τρόφιμα από μικρή ηλικία, καλό είναι. Και τα βράδια του διημέρου θα κλείσουν με αυτά τα κοκτέιλ τα φοβερά που θα φτιάχνουν εκεί οι bartenders για να τα προσφέρουν στον κόσμο, να σερβίρουν. Όλα θα είναι εμπνευσμένα από αποστάγματα και κρασιά του Εύρου. Να σας πω επίσης ότι από τη Σαμοθράκη ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κύκλος της περιοδίας του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας που συνεχίζει και τον Αύγουστο με τις παραστάσεις του και τους συμπέθερους από τα Τύρανα, το έργο των Παπαθανασίου Ρέπα.
0: Το οποίο πάει πολύ καλά νομίζω.
1: Πάρα πολύ καλά. Η θεατρική ομάδα αύριο το βράδυ, το βραδάκι, θα εμφανιστεί στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου της Καμαριώτισσας και το βράδυ της Κυριακής θα πάει στην αυλή του Παλιού Δημοτικού Σχολείου των Θέρμων. Και μέχρι τις 29 Αυγούστου, θέλω να σας πω, το θεατρικό εργαστήριο θα περάσει από άλλες 8 πόλεις και χωριά, θα φτάσει μέχρι τις Ελευθερές Καβάλας και τη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, θα γυρίσει στον Εύρο μετά, θα κάνει ένα πέρασμα από Ορμένιο, Κορνοφολιά, Κίρκυδη, Δημότικο, θα κλείσει στην Ορεστιάδα τη βραδιά που θα ξεκινάει το 27ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Εντάχει, ξαναλέω, το είπαμε και χθες πιο αναλυτικά, για αύριο είναι προγραμματισμένο αυτό το ιστορικό, ετήσιο, θρησκευτικό και πολιτιστικό πανηγύρι των Αλεβιτών και Μπεκτασίδων των Μουσουλμάνων της Θράκης στο ύψωμα Χίλια, στη Ρούσα του Δημοσουφλίου. Και θα κλείσω με μια ξεχωριστή οικαστική performance με τίτλο «Κάθοδος», που θα παρουσιάσουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης οι ομάδες Φένο, Fast Philly και Counter στις 9 και 10 Αυγούστου. Απλά ήρθε τώρα η ανακοίνωση, ας κάνουμε μια πρώτη αναφορά. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός και αυτές οι τρεις ομάδες συμπράττουν και παρουσιάζουν μια πολυαισθητηριακή χορογραφία με κίνηση, ήχο και φως που επιχειρεί να επισημάνει την ψευδαίσθηση που έχουμε εμείς οι άνθρωποι ότι είμαστε αυτάρκεις και αυτόνομοι και δεν έχουμε καμία σχέση με τον χώρο και τον χρόνο και οτιδήποτε άλλο υπάρχει ως ύλη ή μορφή ζωής γύρω μας. Λοιπόν, αυτές οι παραστάσεις και τις δύο μέρες στις 9 το βράδυ, ξαναλέω 9 και 10 Αυγούστου, είναι το εισιτήριο, είναι ουσιαστικά το αντίτιμο εισόδου στο μουσείο και είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης, Σαμί. Αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Πολλές οι εκδηλώσεις που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κλείσει που θέλει να πάει.
1: Αρκεί να θέλει.
0: Αρκεί να θέλει. Το βασικό αυτό είναι αρκεί να θέλει. Η επιθυμία έχει ενδιαφέρον. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ειδήσεις. Ευχόμαστε να έχεις ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Και εμείς θα μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμία, από την Καβάλα. Μεγάλη προσοχή και σήμερα στο επίπεδο 3 Καβάλα και Θάσος στο χάρτη πρόληψης πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία. Το έχουμε πει, ας το θυμίσουμε για ακόμα μία φορά, τα μάτια μας 14 και αν αντιληφθούμε το παραμικρό να ενημερώσουμε την πυροσβεστική στο 199. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία της Δράμας απευθύνει έκκληση προς τους αγρότες του νομού να συνδράμουν με τα γεωργικά τους μηχανήματα στη λήψη μέτρων και ενεργειών για την πρόληψη από πυρκαγιές στην περιοχή. Με ανακοίνωση ζητά από τους αγρότες να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με την πολιτική προστασία των δήμων όπου κατοικούν και να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Χθες είχαμε ένα περιστατικό όταν λεωφορείο του αστικού κτέλ τυλίχθηκε στις Φλόγες, στην Καβάλα, κάτω από άγνωστες συνθήκες. Το περιστατικό σημειώθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου Καβάλας. Ο οδηγός, μόλις πέρασε την είσοδο, αντιλήφθηκε καπνούς στο πίσω μέρος του οχήματος. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός ή να κινδυνεύσει κάποιος. Στο σημείο έφτασαν πολύ γρήγορα πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, με τους καπνούς βέβαια να γίνονται για λίγα λεπτά ορατή, ακόμα και από μεγάλη απόσταση.
0: Πάντως, τέλος όλα καλά.
2: Ναι, ναι, ευτυχώς, Σαμί, δεν κινδύνευσε κανένας. Και τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής λειτουργήσαν άμεσα. Τώρα, με κυρίαρχο θέμα την προετοιμασία της Καβάλα Expo 2026, η οποία θα διεξαχθεί από 2 έως 5 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη, πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας. Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε το Εκθεσιακό Κέντρο να είναι απολύτως έτοιμο να υποδεχθεί εκθέτες και επισκέπτες, ενώ ήδη καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής από επιχειρήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε επίσης τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συζήτησαν θέματα οικονομικής φύσεως και ενίσχυσης φορέων και αναμένονται και ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα για τις δύο αυτές εκθέσεις, την ΔΕΘ και την Καβάλα Expo. Χθες τώρα είχαμε τη Λευκή Νύχτα στην Ελευθερούπολη, σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος γέμισε τους κεντρικούς δρόμους και την αγορά, με τα καταστήματα να είναι ανοιχτά μέχρι αργά τη νύχτα. Φυσικά την παράσταση έκλεψε η Έλληνα Παπαρίζου, η οποία ανέβηκε στη σκηνή γύρω στις 10 το βράδυ και για πάνω από 2 ώρες τραγουδούσε τις πολύ γνωστές της επιτυχίες. Την τιμητική τους είχαν τα καταστήματα εστίασης, τα οποία γέμισαν από κατοίκους της Ελευθερούπολης, αλλά και τους επισκέπτες που βρέθηκαν από κοντινούς νομούς για τη μεγάλη αυτή γιορτή της αγοράς. Για λίγο ακόμα να μείνουμε στο ίδιο κλίμα, καθώς την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Χρυσούπολη διοργανώνει την δική της Λευκή Νύχτα στην κεντρική αγορά της πόλης. Τα καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν ανοιχτά. Στο μουσικό κομμάτι ξεχωρίζει η παρουσία της Σοφίας Βόσου μαζί με τον Τάσο Καλαφάτη και την Πολίνα Κατσαβούνη, ενώ θα υπάρχουν και πολλές παράλληλες δράσεις. Και κλείνοντας, Σαμί, στο παρανέστη της Δράμας θα διεξαχθεί το τριήμερο 7, 8 και 9 Αυγούστου η 20η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παρανεστίου στο Μεσοχώρι και η φετινή επιτυχιακή συνάντηση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του επίτιμου Προέδρου της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργου Παρχαρίδη. Έτσι λοιπόν, εκατοντάδες νέοι και νέες από κάθε σημείο της Ελλάδας θα βρεθούν στο Παρανέστη. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν πολύ μουσική και φυσικά χώρο. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει σήμερα, Σαμί, να θυμίσουμε στον κόσμο.
0: Είναι τελευταία μέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να σου ευχηθούμε ένα καλό και δημιουργικό Σαββατοκύριακο.
2: επίσης.
0: Και εμείς να περάσουμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα Τεσσαρών. Εκεί μας περιμένει με πάρα πολύ υπομονή αλλά και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη Τεσσαρών.
0: Τι έχουμε εκεί, τι γίνεται.
3: Με πυρκαγιά, αλλά ευτυχώς φαίνεται ότι τα πράγματα από την πρώτη στιγμή ελέγχθηκαν και δεν έχουμε τα χειρότερα. Γιατί ήταν μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στην αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρίτας, πολύ κοντά στον αστικό ιστό. Η φωτιά έκαψε μέχρι στιγμής σπουρνάρια, χαμηλή θαυνόδιαιη βλάστηση, χωράφια με ελιές. Ήταν στην περιοχή Καλογριές. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Την επιχείρηση συντόνισε ο ίδιος ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Σερών, πυρήρχος πρόδρομος Καλαϊτζίδης, ενώ στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 άντρες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας του Δήμου Βυσσαλτίας. Ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας αγρότης που υπέστη εγκάβματα στα πόδια του από τη φωτιά. Και σήμερα είναι τελείωτες οι ουρές στην Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, στα γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων, κυρίως όμως διαβατηρίων, με εκατοντάδες πολίτες να συνοστίζονται. Μέχρι χθες στις 12 τα μεσάνυχτα ήταν οι ουρές και από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ πληροφορίες του ρεπορτάζ λένε ότι υπήρχαν και άτομα που διανυχτέρευσαν μέσα στα οχήματά τους προκειμένου να εξασφαλίσουν μία από τις πρώτες θέσεις στην αναμονή. Θυμίζουμε ότι από το πρωί της 3ης Αυγούστου θα πρέπει οι πολίτες που θα ταξιδεύουν σε χώρες εντός Σέγγεν να χρησιμοποιούν τη νέου τύπου ταυτότητα. Αυτή η αλλαγή συμπαρασύρει και την έκδοση διαβατηρίου, καθώς οι κάτοχοι παλαιών ταυτοτήτων δεν θα μπορούν να εκδίδουν διαβατήριο. Πολλοί θέλουν να κρατήσουν την παλιά τους ταυτότητα για τους δικούς τους λόγους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ατελείωτες ουρές, ατελείωτη ταλαιπωρία από τους πολίτες που συνοστίζονται όλες αυτές τις μέρες, πολύ δε περισσότερο τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς εκπνέει η προθεσμία, έξω από το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης. Φαντάζομαι και εσείς θα έχετε αντίστοιχες εικόνες.
0: Εικόνες υπάρχουν, ναι. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και για τους ανθρώπους που περιμένουν, αλλά και για τους αστυνομικούς που δουλεύουν έτσι.
3: Πάρα πολύ για αυτούς. Τώρα να εργάζεσαι κάτω από αυτές τις συνθήκες, να περιμένεις ότι εξυπηρετείς και έξω σε περιμένουν 500 άτομα. Και ο χρόνος εκπνέει, εν πάση περιπτώσει, και βέβαια στις ουρές, ξέρετε, όλοι μπορούν να αντιληφθούν ότι υπάρχει έτσι και η ταλαιπωρία φέρνει και γκρίνιες. Είναι
0: και
3: πολύ
0: εύκολο
3: να, ακριβώς, να ανέβουν οι τόνοι. Βέβαια, όλα αυτά θα τελειώσουν, καθώς όπως είπαμε, εκπνέει η προθεσμία, αλλά μέχρι τότε πραγματικά γίνεται το αδιαχώρητο έξω από την αστυνομική διεύθυνση Σερών. Θα αλλάξω τελείως θέμα. Θα σας μεταφέρω στο Δήμο Βυσσαλτίας, όπου έχουμε ευχάριστα όσον αφορά την λειτουργία του Κέντρου Ιδερύσεως Φροντίδας Ηλικιωμένων στην περιοχή. Ήδη έχει συμπληρώσει ένα χρόνο λειτουργίας και μάλιστα η προσπάθεια που γίνεται εκεί ενισχύεται και με την προμήθεια ενός νέου ηλεκτροκίνητου μίνι μπας με ράμπα. Ήδη το εξασφάλισε μέσω προγράμματος. Ο Δήμος Βυσσαλτίας εξασφάλισε την αγορά του και επειδή έχει ήδη ολοκληρωθεί η αγορά αλλά και η πρόσληψη προσωπικού, πολύ σύντομα θα ξεκινήσει, προκειμένου να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς των ωφελούμενων προς και από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, καθώς είναι κατάλληλο εξοπλισμένο για την ασφαλή μετακίνησή τους, με πρόσβαση για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ενώ διαθέτει και σύστημα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Στόχος δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δομών που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και κοινωνική συνοχή σε ολόκληρο το Δήμο Βυσσαλτίας, υποστήριξε μιλώντας στην Ερσερών η δήμαρχος της περιοχής, η κυρία Πλιάκου, τονίζοντας ότι το ΚΕΦΗ που εδρεύει στην κοινότητα Θερμών εξυπηρετεί τις ανάγκες όλου του Δήμου Βυσσαλτίας και αν υπήρχε η δυνατότητα, είπε χαρακτηριστικά, να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για ένα ακόμη λεωφορείο, πραγματικά θα κάλυπτε επιπλέον ανάγκες, κυρίως αν σκεφτεί κανείς ότι η ελληνική αλλά κυρίως η σεραϊκή Ήπεθρος κατοικείται από άτομα πλέον τρίτης ηλικίας στο σύνολό τους. Ευχάριστα όμως είναι τα νέα για τον ίδιο Δήμο όσον αφορά και μια άλλη δομή. Όχι για ηλικιωμένους, αλλά για παιδιά και εφήβους. Μιλάμε για μία νέα δομή που θα λειτουργήσει στο Δημητρίτσι. Είναι αφιερωμένη σε παιδιά και εφήβους ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού. Και εκεί, από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά, θα μπορούν να ωφελούνται παιδιά και έφηβοι με προβλήματα λόγου και κινητικότητας, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, αντιληπτικές δυσκολίες, παιδιά θύματα παραμέληση βίας ή κακοποίησης, ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, παιδιά και έφηβοι με προβλήματα εξάρτησης, όπως επίσης και παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες στόχιας. Η δομή αυτή θα λειτουργεί στο Δημητρίτσι. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, καθώς η δομή αυτή θα περιλαμβάνει έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο, έναν λογοθεραπευτή, έναν εργοθεραπευτή, φιλόλογο, μαθηματικό. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του και από τη νέα χρονιά αναμένεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες για περίπου 150 παιδιά με εφήβους. Και όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Θα μείνω στο αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε συλλήψεις και συλλήψεις ανηλίκων αυτή τη φορά, 7 τον αριθμό, οι οποίοι συνελήφθησαν για διαρρήξεις σε καταστήματα και οχήματα που πραγματοποιήθηκαν πριν από 3 περίπου ημέρες στην πόλη του Σερών και συγκεκριμένα στο διάστημα από 25 έως 30 Ιουλίου. Μιλάμε για διαρρήξεις καταστημάτων, όπου αφαιρέθηκε το ποσό, το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ και αντικείμενα αξίας 50 ευρώ, όπως επίσης και ένα πορτοφόλι με χρηματικό ποσό των 200 δολαρίων, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κατοχό του. Από τις 2 διαρρήξεις οχημάτων αφαιρέθηκαν 5 τραπεζικές κάρτες και πραγματοποιήθηκαν αγορές γύρω στα 130 ευρώ. Στην κατοχή τραπεζικές κάρτες και πραγματοποιήθηκαν αγορές γύρω στα 130 ευρώ. Στην κατοχή

0: χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ευρώ και σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίζεται το μνημείο ως το μοναδικό σωζόμενο που χρονολογείται, μάλλον ως η μοναδική σωζόμενη αρχαία ξύλινη γέφυρα που χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με εκδηλώσεις. Πραγματικά έχουμε πάρα πολλές. Σήμερα και το Σαββατοκύριακο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, από άκρη σ' άκρη έχουμε ξεχωριστές εκδηλώσεις. Θα μείνω σε κάποιες εκδηλώσεις που είναι θεσμοί για την περιοχή, όπως η 44η Γιορτή Μεταναστών, που θα πραγματοποιηθεί στον Βαφακόφητο από τον Υπερδραστήριο Μορφωτικό και Αλλογραφικό Όμιλο της περιοχής. Μιλάμε για ένα τριήμερο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει εκδήλωση με το μουσικό σχήμα Σύρης, ζουρνάδες, συναυλία, όπως επίσης και θέατρο, καθώς μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί και η φετινή καλοκαιρινή παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών, Νεφέλες στο Αριστοφάνη. Είναι χαρακτηριστικό το Βαβακόφητο που έχει πάρα πολλούς μετανάστες, γίνεται σημείο αναφοράς όλων όσων ζουν μακριά από τη γενέτειρά τους, έχουν επιστρέψει στη χώρα μας τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ξεκινούν με τη γιορτή των μεταναστών το πρόγραμμα των διακοπών τους. Εκδηλώσεις έχουμε και στην Ηράκλεια και μάλιστα τον δεύτερο ετήσιο χορό διοργανώνει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών και Φίλων Ηράκλειας «Γυναίκα και Παράδοση». Χορεύουμε παραδοσιακά στην Τζουμαγιά. Είναι ο τίτλος που αποτελεί και την πρόσκληση. Τζουμαγιά είναι η παλαιότερη ονομασία της Ηράκλειας. Χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της περιοχής μουσικό οι ζουρνάδες και τα χάλκινα που θα βρίσκονται εκεί. Ενώ μένοντας το ίδιο ηχόχρωμα έχουμε σήμερα στην Ορεινή τα καλέσματα. Η Ορεινή είναι μια ορεινή κοινότητα του Δήμου Σερών που σημαίνει ότι υπάρχει δροσιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Τα καλέσματα επίσης είναι ένας θεσμός για την περιοχή, καθώς φιλοξενούνται πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι και φυσικά ακολουθεί μεγάλο λαϊκό γλέντι με την μουσική συνοδεία της Γκάιντας Ορεινής.
1: Γι' αυτό αγαπάμε το καλοκαίρι, Θάλια, γιατί είναι ο χρόνος των συναντήσεων, συναντάμε πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι και οι δημιουργικοί και έχουν και την ευκαιρία να ακούσουν και όλα όσα συμβαίνουν και στην περιοχή μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Και εμείς λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί, χθες είχαμε κινητοποιήσει του αγροτικού συλλόγου του Δήμου Παγκαίου για τον περονόσπορο και τις αμπέλου καλλιέργειες. Θα δούμε τώρα, θα πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου του Δήμου Παγκαίου, τον Γρηγόρη Γουζούδη. Να δούμε λίγο τι ετοιμάζονται για τις επόμενες ημέρες. Αφού έχουν κάνει την κινητοποίηση, ένας μικρός απολογισμός είναι για να δούμε πώς θα κινητοποιηθούν την επόμενη περίοδο.
2: Αφήσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να δούμε τελικώς πού θα καταλήξει η όλη διαδικασία. Εμείς ζητούμε να γίνουν οι εκτιμήσεις από τον ασφαλιστικό φορέα των αγροτών που είναι ο ΕΛΓΑ και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε μετά το 15 Αύγουστο αφού γυρίσουν και όλοι, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι και μήνας διακοπών και επαρθούν και οι αποφάσεις, πώς το πεδίο θα τρέξει το όλο ζήτημα για να γίνει αποτίμηση αυτής της μεγάλης ζημιάς. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το μέγεθος το στρεμματικό, ούτε φυσικά και το οικονομικό, γιατί είναι τεράστιες εκτάσεις. Αυτό, γι' αυτό ζητάμε φυσικά και όχι οριζόντια αποζημίωση, γιατί θα είναι φιλοδόρημα η αποζημίωση. Ζητάμε εξατομικευμένα να πάει αγροτεμάχιο-αγροτεμάχιο, ώστε να δούμε και το μέγεθος της ζημιάς και οι πληγέντες να αποζημιωθούν, όχι να πάρουν ψίχουλα. Πιστεύω στις 3 με 4 του Αυγούστου θα έχουμε κάποια νεότερα από την ενημέρωση που έχω όσον αφορά το τι θα γίνει με τον ΕΛΓΑ. Ζητάμε εμείς από τον ΕΛΓΑ να αποζημιωθούμε και αν γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι με αυτό που αναλογεί στον καθένα. Όπως έγινε και στα Τενάγη των Φιλίππων, οι πλημμυρισμένοι περιοχοί θα αποζημιωθούν και δεν πήγε οριζόντια, έτσι πρέπει να γίνει και εδώ. Η περιοχή και τα αγροτεμάχια τα οποία έχουν χτυπηθεί πρέπει να αποζημιωθούν.
3: Χρόνια τώρα ο σύλλογός μας ο σκοπός.
1: Ο διάβολος της τεχνολογίας έταξε πριν από εμάς, αλλά νομίζω ότι το προλάβαμε. Ακούσαμε τον πρόεδρο του

0: δημοτικούς συλλόγους του Δήμου Παγκαίου, του Γρηγόρη Γουζούδη, για τις κινήσεις που ετοιμάζονται για την επόμενη περίοδο, για το μεγάλο θέμα του Πορνοσπόρου που έχει πλήξει τεράστιες περιοχές αμπελοκαλλιέργειας και θα έχουμε πρόβλημα την επόμενη περίοδο. Θα παραμείνουμε για λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα συναντήσουμε την κυρία Σοφία Τσίγου, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μικροασιατών Καβάλας, η οποία ετοιμάζει μια εξαιρετική εκδήλωση την Κυριακή 2 Αυγούστου στην πλατεία Καπνευρατών.
1: Χρόνια τώρα ο Συλλογός μας, ο σκοπός του είναι να κρατάει ζωντανή όλη αυτή την παράδοση, όλη αυτή την κληρονομιά, που δεν είναι στα χαρτιά αλλά στην καρδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν και προσπαθούμε μέσα από τις εκδηλώσεις να διατηρούμε ζωντανό όλη αυτή την παράδοσή μας. Αυτή την Κυριακή η χοροδία μας μαζί με το Μουσικό Σύλλογο των Κυργίων Δράμας, που είναι καθαρά προσφυγικό χωριό όπως ξέρετε, και προχωράμε παραπέρα στην απέναντι όχθη του Αιγαίου και καλούμε την χοροδία και τους μουσικούς από το Ισμίρ Ρεμπέτικο Κοροσού. Είναι άνθρωποι με μαέστρο τον Μπερκάντ Αλτιτζάν, ο οποίος μάλιστα έχει τραγουδήσει και με τον Λιβανελή, το γνωστό που έχει κάνει συναυλίες με τον Θεοδωράκη, και από ό,τι μας έχει πει επανειλημμένα, γιατί τον ξανά είχαμε καλέσει, θέλει και αυτός να στείνει γέφυρες φιλίες. Γιατί οι πρόγονοι του, αυτών των ανθρώπων που δημιούργησαν αυτή τη χοροδία, έχουν έρθει από την Ελλάδα, έχουν φύγει από την Ελλάδα με την ανταλλαγή. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχουν πολλά κοινά ανάμεσα στους δύο λαούς και αυτοί εγκατέλειψαν πατρίδα και εμείς. Βέβαια καμία σχέση με τη δική μας, με την καταστροφή του 22 κτλ. Αλλά είναι μια κίνηση φιλίας για όλα όσα μας ενώνουν ανάμεσα στους δύο λαούς. Mm-hmm. Θα είναι τραγούδια μικρασιάτικα, θα προχωρήσουμε στο ρεμπέτικο και νομίζω θα είναι μια βραδιά γεμάτη μουσική της Ανατολής, γεμάτη μουσικές που ξυπνάνε μνήμες και νοσταλγία, και θα διασκεδάσει ο κόσμος, θα χαρεί, θα θυμηθεί, θα συγκινηθεί, και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο. Μέσα από όλο αυτό, μέσα από τη μνήμη, να κρατάμε ζωντανές τις αξίες μας. Θα σας περιμένουμε 8.30 ώρα στην πλατεία Καπνεργάτη την Κυριακή 2 Αυγούστου.
0: Αυτή ήταν και η κυρία Σοφία Τσίγου, η πρόεδρος του Συλλόγου Μικροασιατών Καβάλας, σε μια έτσι διαπολιτισμική συνεργασία με ένα μουσικό σχήμα, τη χοροδία από την Σμύρνη, την Κυριακή 2 Αυγούστου στην πλατεία Καπνευρατών στη Καβάλα. Θυμίζουμε ότι και εδώ στην Ευρώπη υπάρχει ένα εξαιρετικό ποδιακό γλέντι στο χωριό Κίζαβη της Ευρώπης με τον Γιάννη και τον Γιώργο Πακοζίδη και όλους τους υπόλοιπους. Θα πάμε όμως να κλείσουμε με το φεστιβάλ του Άρδα. 30 χρόνια γιορτάζουν οι άνθρωποι, 30 χρόνια φεστιβάλ Άρδα. Θα πάμε να συναντήσουμε την Ευαγγελία Παϊκούδη, αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Εστιάδας.
2: Είμαστε εδώ, είμαστε στις Καστανιές, το άκρο της Ελλάδας, στην αρχή της Ελλάδας, και σας περιμένουμε στο πανέμορφο ποτάμι μας, στις Καστανιές του Εύρου, για να περάσετε μαζί μας 4 μέρες αξέχαστες στο φεστιβάλ στον Άρδα της καρδιάς μας. Το φεστιβάλ του Άρδα έχει ξεκινήσει από το 1995. Χρονολογιακά θα πούμε ότι έχουν περάσει 31 χρόνια. Απλά μία διοργάνωση δεν έχει γίνει, γι' αυτό και φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του φεστιβάλ. Mm-hmm. Πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στις όχθες του ποταμού, στις μαγευτικές όχθες του ποταμού Άρδα, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί. Όποιος δεν έχει έρθει, τον προτείνουμε να έρθει για να ζήσει μια ξεχωριστή πολιτιστική διοργάνωση που πραγματοποιείται εδώ και 30 χρόνια και φέρνει κοντά νέους, ακόμη και μεγαλύτερους νέους, αυτούς που αισθάνονται νέοι από όλη την Ελλάδα, τις γύρω περιοχές, τα Βαλκάνια, γιατί έχουμε την ιδιαιτερότητα να βρισκόμαστε στα σύνορα. Οπότε περιμένουμε αρκετό κόσμο και φέτος. Το φεστιβάλ, από όσο γνωρίζουν όλοι όσοι το αγαπούν, είναι πολυθεματικό. Έχει διάφορες δραστηριότητες, πολλές αθλητικές δράσεις, συνεργασίες με συλλόγους και φορείς που έχουν όλη την ημέρα παράλληλες δράσεις. Θα υπάρχει beach volley, catchball από την ομάδα των γυναικών του Δήμου μας, τουρνουά βόλεϊ από ό,τι θυμάμαι. Δεν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Θα με συγχωρήσετε αν ξεχάσω κάτι. Θα με βοηθήσετε σε αυτό. Mm-hmm. Έχει κανό καγιάκ να κάνουν στο ποτάμι οι επισκέπτες. Θα έχει μαθήματα υπασίας με άλογα. Θα έχει επίδειξη και βόλτες με τα 4x4 στον αθλητικό σύλλογο εκεί. Θα έχει μπάσκετ από τον όμιλο εδώ του μπάσκετ. Θα έχει ενημερωτικές ενημερώσεις μάλλον στους επισκέπτες για θέματα απεξαρτητοποίησης. Θα έχει διάφορες γεύσεις φαγητών που θα μπορεί να γευτεί ο κάθε επισκέπτης εκεί. Μουσικές συναυλίες που είναι το βασικό, έτσι, είναι ένα μουσικό φεστιβάλ, η αλήθεια είναι. Και κάθε μέρα υπάρχει μια πληθώρα καλλιτεχνών στο πρόγραμμα, 19 καλλιτέχνες στο σύνολο, μουσικά σχήματα, mm-hmm. θα είναι κάθε μέρα πάνω στην κεντρική σκηνή του Άρδα.
0: Σας αποχαιρετούμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει το τίτλο «Θα ανθίσουμε πάλι». Φίλιππος Πλιάτσικας, Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε μια εξαιρετική συνεργασία. Ελεονόρα Ζουγανέλη θα είναι σήμερα στη κεντρική σκηνή του Άρδα μαζί με τους Κοζαμόστρα, τους Συντάρτα και τους Πλο εν Τουίστ. Εμείς περιμένουμε τον Παναγιώτη Ζιώκα, ο οποίος ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και απολαύστε το αυτό το ωραίο τραγούδι.
3: Αόριστος χρόνος στο βλέμμα της μέλλοντας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ από το δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τους τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Θοδωρή να είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τον Φωτιζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο και έχουμε τι δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε κλήρωση κυπέλου, όπου έχουμε πανσεραϊκό πανθρακικό. Έχουμε κλήρωση κυπέλου ερασιτεχνών, θα δούμε τα ζευγάρια για τις ομάδες της περιοχής, καθώς όλα για να τα πούμε είναι πάρα πολλά, μια απόλυτη χώρα. Ήταν με γεωγραφικά κριτήρια η κλήρωση. Και σε λίγη ώρα, στη μία ώρα, έχουμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τώρα, από εκεί και πέρα, χθες είχαμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, 2-2, έστω και με την ψυχή στο στόμα ο Παναθηναϊκός. Πέρασαν οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ήταν καλός στα πρώτα 40 λεπτά, με ένα γκολ και με δύο τέρματα του Κωνσταντέλια, το δεύτερο με ατομική ενέργεια, κέρδισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου και έτσι με δύο νίκες, 2-3 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, πέρασε στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός τώρα, ο οποίος έχει κερδίσει 2-1 μέσα στην Ουγγαρία την Πάξη, βρέθηκε να χάνει με 2-1. Και ο Ροστόντερ στο 85 θα λέγαμε ότι γλίτωσε τον Παναθηναϊκό, καθώς αν είχε αποκλειστεί από μια τέτοια ομάδα έχοντας κερδίσει μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι, η χρονιά θα ξεκινούσε με γκρίνια και για την ομάδα και για τον προπονητή. Ξέρουμε πώς γίνονται όλα αυτά στην Ελλάδα. Τώρα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στον επόμενο γύρο, η οποία απέκλεισε τη Χάμαρμπι με 3-1, 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι. Και έτσι λοιπόν το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 13 Αυγούστου στο Βέλγιο, απέναντι σε μια ιστορική ομάδα του Βελγίου θα παίξει η ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται και για μια μεταγραφή από την ΝΙΣ. Τώρα ο Παναθηναϊκός στις 5 και στις 11 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, είναι δύο οι ΤΣΣΚΑ Σόφιας που υπάρχουν. Η μία είναι 1948 και η άλλη παλιά, κανονική, το 1948 παραπέμπει στο έτος ίδρυσης. Είχε χρεοκοπήσει η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ξεκίνησε η ΤΣΣΚΑ 1948 και τελικά τώρα είναι δύο ομάδες με έδρα την Σόφια. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στο Conference League, 0-0 τα δύο παιχνίδια με τη Σλοβάκη και την Σπάρτα Τρνάβα, κατάφερε στα πέναλτι με 5-3 να περάσει τον επόμενο γύρο και έτσι λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση. Και να πούμε ότι έχουμε το πρώτο παιχνίδι πάλι εκεί μαζί με τον ΠΑΟΚ, τη ρεβάνς να είναι στις 9.30, είναι την Τετάρτη στις 9.30 αντί για την Πέμπτη το πρώτο παιχνίδι, 5 Αυγούστου, και ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός είναι την Τρίτη 11 Αυγούστου. Θα γίνει ο επαναληπτικός. Ο Παναθηναϊκός θέλει δύο προκρίσεις για να μπει σε όμιλο, ΠΑΟΚ άλλη μία. Με αυτά και με αυτά πήραμε και αρκετούς βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, με τη νίκη του ΠΑΟΚ, την ισοπαλία του Παναθηναϊκού, και έτσι λοιπόν παραμείναμε στην 12η θέση, αλλά συνεχίζουμε με 5 εκπροσώπους. Η Πολωνία που είναι 10η έχει 42.825, 43.425 έχει η Τσεχία που είναι 10η. Θυμίζουμε ότι η 10η θέση βγάζει το πρωταθλητή απευθείας στον ενιαίο όμιλο του Champions League. 41-112 έχει η χώρα μας, με τη διαφορά όπως βλέπουμε να μην είναι και μεγάλη. Με 3-4 νίκες επιπλέον οι ελληνικές ομάδες, αν και εφόσον συνεχίσουν όλες, θα έχουμε 5 στους 5 μετά από αρκετό καιρό, αν κάνουν την πορεία ανάλογη της περσινής τουλάχιστον, εκεί θα μπορέσουν να πάρουν την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.
Αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα και τώρα να έρθουμε στα δύο κύπελα Ελλάδος, το κανονικό και το κύπελο Ερασιτεχνών, όπου είχαμε πριν λίγη ώρα την κλήρωση. Τώρα, για τον πρώτο προκριματικό γύρο μονός αγώνα στις 11 Αυγούστου θα παίξουν τα Τρίκαλα με τη Λάρισα. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος είναι προγραμματισμένος για 17, 18 και 19 Αυγούστου. Δεν έχουν οριστεί ακόμη τα ζευγάρια. Το τελευταίο που βγήκε είναι Πανσεραϊκός, Πανθρακικός. Ντέρμπι τα παλιά, με τον Πανσεραϊκό να έχει υποβιβαστεί από τη μεγάλη κατηγορία και τον Πανθρακικό να επανέρχεται στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλων Καλαμαριάς, άλλη μια ομάδα η οποία πήρε την άνοδο την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο από τον ίδιο όμιλο με τον Πανθρακικό. Τα υπόλοιπα ζευγάρια, Άθενης Καλυθέα, θα παίξει με τον νικητή Τρίκαλα Λάρισα. Θυμίζουμε, μονά είναι τα παιχνίδια. Ηρακλής Βόλος, Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Σύρος Μαρκό, Νικηβόλου Πανιώνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα Πανετολικός και όπως είπαμε Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Βλέπουμε ότι συμμετέχουν όλες οι ομάδες της Super League 2 και οι δύο οι οποίες ανέβηκαν την προηγούμενη χρονιά σε αυτόν τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε και κλήρωση για το κύπελο Ερασιτεχνών, με την πρώτη φάση να γίνεται στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, να δούμε τα παιχνίδια των ομάδων της περιοχής. Η Δόξα Νέο Συντροχωρίου από τον Αμόρα Δόπης θα υποδεχθεί την Καβάλα, να δούμε σε ποιο κήπεδο θα γίνει το παιχνίδι. Λογικά στο ΔΑΚ, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από το αν έχει παιχνίδι ο Πανθρακικός για το πρωτάθλημα. Ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου θα υποδεχθεί το Μέγα Αϊτό Ορφανού, όπως λέγεται πλέον ο Αϊτό Σοφρινίου, όπως το ξέραμε πέρυσι. Ο Βύρον Καβάλας θα υποδεχθεί τον Άρδα Καστανέων. Η Ξάνθη τον Ορέστιο Ορεστιάδος. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης στην Αθλητική Ένωση Θράκης, δύο ομάδες που ανέβηκαν στη Γάμα Εθνική φέτος. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Νέα Μισός Δράμας θα παίξει με τον Απόλλων Παραλιμνίου. Και έχουμε τη Δόξα Βόλακα να παίζει με τη Δόξα Δράμας, είναι το τοπικό ντέρμπι το οποίο θα γίνει εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν και για το κύπελο Ερασιτεχνών, σιγά σιγά γίνονται οι κληρώσεις και θα ξεκινήσουν και τα πρωταθλήματα στα μέσα Αυγούστου, 13 Αυγούστου το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας και το πρωτάθλημα της Super League 2 στις 6 Σεπτεμβρίου. Στις 28 θα ξεκινήσει η Γάμα Εθνική κατηγορία, κάπου εκεί ξεκινούν και τα τοπικά πρωταθλήματα και βέβαια τα πρωταθλήματα μπάσκετ όλα είναι προγραμματισμένα για να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε αρκετά να λέμε για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που θα δώσουν οι ελληνικές ομάδες.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Καταρχήν, να πούμε για τη μεγάλη κατηγορία αυτή που ξεχωρίζει την κίνηση είναι ο Τόμ Λουσέ, 23χρονος Γάλλος μέσος της ΝΙΣ, προϊόν Ακαδημιών της ΝΙΣ. Τον θέλει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλει ο δικέφαλος για να τον αποκτήσει, αγωνίζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα, όπως είπαμε και χθες, Ανδρέας Αθανασακόπουλος στον Πανθρακικό. 24χρονος μέσος που έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό Β, Λαμία, και το Γάλλο ήταν ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του. Θα ενισχύσει λοιπόν τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδος της Κομωτινής. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Έστω Χρυσούπολης να παίρνει τον Πέτρο Γιακουμάκη για την επιθετική γραμμή. Μαζί με Σέα και Δερμιτζάκη λοιπόν θα είναι η τριάδα. Ο 34χρονος κριτικός επιθετικός, ο οποίος πέρσι έπαιζε στην Νίκη Βόλου εκ των αρχηγών, έχοντας 20 συμμετοχές και 3 γκολ. Είχε παίξει και στη Super League βέβαια, με Λαμία, Ατρόμητο και Λεβαδιακό. Έχει παραστάσεις από το πιο πάνω, από το ανώτατο επίπεδο. Και για τον Πανσεραϊκό διαβάζω, τη Δευτέρα θα μας τα πει ο Βασίλης Αναστασιάδης, όπως και το σχολιασμό που θα κάνουμε για το ντέρμπι του Κυπέλλου μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Πανθρακικού, που θα γίνει εκεί στις 17 με 19 Αυγούστου. Να πούμε ότι ψάχνει στην Κύπρο για έναν παίκτη μεσοεπιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται στα άκρα. Αυτό διαβάζω. Δεν υπάρχει όμως κάποια επίσημη κίνηση μέχρι τώρα. Ο ΑΟΚ μετά τον Τσαμούρη τελικά πήρε τον Γιώργο Ξενιτίδη, άλλο ένα ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από επαγγελματικές κατηγορίες και κυρίως τη μεγάλη κατηγορία. Και έτσι λοιπόν δείχνει ξεκάθαρο ότι ο στόχος είναι η άνοδος για την ομάδα της Ξάνθης. Μένει να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι όμως και τα άλλα μεγάλα ονόματα του πρώτου ομίλου, που είναι η Δόξα Δράμας και η Χαβάλα, σε τι κινήσεις θα προχωρήσουν. Τώρα για όσον αφορά τα φιλικά, ξέρουμε ότι ο Πανθρακικός θα παίξει το Σάββατο στις 18:30 στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης με τον Έστω. Παίξουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και για τις 5 Αυγούστου έχει κλείσει άλλο ένα δυνατό φιλικό με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι μάλλον η τελευταία πρόβα για τον Άρη πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Τότε θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Κομωτινής, ένα δυνατό τεστ απέναντι σε μια από τις 5 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος για τον Πανθρακικό. Λοιπόν, αυτά. Τη Δευτέρα θα έχουμε περισσότερα και για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για τις δύο ομάδες, που θα είναι μία και έξω μονό, για το κύπελο Ελλάδος, όπως επίσης θα πούμε και για τα φιλικά παιχνίδια τα οποία είναι προγραμματισμένα το Σαββατοκύριακο. Η Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώκας στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12:30. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής, η Μαρίνα Μάντσο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνει και σήμερα η πυροσβεστική σε πολλές περιοχές της χώρας. Πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα συνεχίζεται η μάχη και στο Ρέθυμνο. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και αύριο με πολύ ισχυρούς ανέμους. 21 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μόνο την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Εκτός λειτουργίας για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από τα Ιωάννινα στο νησί. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Επιποδός όλη δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς οι μάχες με τις φλόγες δίνονται σήμερα σε ακόμα περισσότερα μέτωπα στη χώρα μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία παλεύει σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, με τη φωτιά που ξέσπασε από νωρίς το πρωί και ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας πνέουν ισχυροί άνεμοι που κάνουν επικίνδυνη την πυρκαγιά και καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση πολιτών. Πάμε στο Καλαμάκι Θήβας και τον Γιώργο Κοβό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι για από μένα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Έχει ξεκινήσει από το Καλαμάκι, έχει ανέβει το βουνό, έχει περάσει το μοναδικό δρόμο που συνδέει όλες τις ευρύτερες περιοχές με το παραθυριστικό θέρετρο τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Και κινείται η φωτιά, κινείται προς τον Άγιο Βασίλειο. Σχεδόν έχει πλησιάσει το χωριό από τη Μαπέτσα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. 60 πυροσβέστες έχουν πέσει στη μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Μαζί με ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο. Τουλάχιστον ένα ελικόπτερο έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Όμως το πρόβλημα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι που από τη μία ενισχύουν τη δύναμη της πυρκαγιάς και από την άλλη αποτρέπουν το σωστό έργο των αέριων μέσων. Δεδομένου ότι δεν μπορούν με αυτούς τους ανέμους να πετάξουν πολύ εύκολα και να ανεφοδιαστούν με νερό. Η θάλασσα στην περιοχή είναι τρικυμιώδης, έχει πολλά μποκόρ. Αν ανοιχτεί κάποιος, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκάφος, σε μια βάρκα αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει ανοίξει μερικά μέτρα από την ακτή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα, γιατί είναι πολύ έντονη η τρικυμία της θάλασσας. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Είναι μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και που έχει γεμίσει με καπνό ολόκληρη την περιοχή. Δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού, αλλά και πολύ δύσκολη και η στρέμψη να αναπνέει κάποιος, δηλαδή οποιοδήποτε αντιμετωπίσει προβλήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά, αντιμετωπίσει πρόβλημα εδώ μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την άμεση ενημέρωση. Όπως είπαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα στην ίδια περιοχή. Πάμε και στην Ξηρονομή Βιωτίας και τον Κώστα Στάμου.
2: Το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί ήδη έξω από το χωριό Ξηρονομή. Έχει καβαλήσει το λόφο και η αγροτοδασική έκταση, κυρίως ελιές και χαμηλή βλάστηση. Δεν υπάρχουν πεύκα, δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα. Ωστόσο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα αυτή την ώρα οι επίγειες, κυρίως δυνάμεις, να δίνουν μάχη προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο ώστε να μην φτάσει προς την Αλική. Η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομή, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Θήβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού, κατέκαψε ελαιόνες, αγροτοδασική. θαλασσικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για κάποιο σπίτι. Υπήρξε μια αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωριό, το οποίο, όπως είπαμε, κυρίως τα κόπεδά του έγιναν στάχτη, είναι ότι σπίτια δεν έχουν καεί. Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Κρεμονής και στην Αλική, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να εκενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι. Σηκώθηκαν αέρια μέσα, υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου πεζετέλ, τέτοια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυροί άνεμοι που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και η απογειώση αυτών των αεροσκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα εναέρια μέσα, από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη μέρα και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, μετρώντας τις πληγές που τους άφησε η φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Καλό μεσημέρι, Βαλέρια.
3: Καλό μεσημέρι, και δυστυχώς εμείς από τα μέτωπα, πολύ καλύτερη η κατάσταση και στην Αγία. Και στον ασώματο που η φωτιά έφτασε μέχρι στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δυστυχώς είναι υποκαρδιωτική, μιλάμε για μια εμβληματική περιοχή Natura, ωστόσο ευτυχώς το μέτωπο κάπως έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο η συνέπειες είναι δυσμενής, μιλάμε για σπίτια καμένα, τουριστικές επιχειρήσεις που οι άνθρωποι βασίζονται στον τουρισμό εδώ. Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ακόμη δεν έχουν. Δυστυχώς τώρα σιγά σιγά που επιστρέφουν από, θυμόμαστε, έχουν εκκαινωθεί πάρα πολλοί οικισμοί, επιστρέφουν σιγά σιγά και βλέπουν αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα. Η φωτιά που είχε φτάσει μέσα στη θάλασσα, βλέπουμε αυτή την μαυρίλα δίπλα στη θάλασσα που κάποτε ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Μας το περιγράφουν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται την περιοχή και πραγματικά, εκτός από το ότι έζησαν και εκείνοι πολύ επικίνδυνες και δραματικές στιγμές, είναι θλιμμένοι που αυτό το αγαπημένο τους μέρος μετατράπηκε σε εφιάλτη. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι τώρα πλέον το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι εδώ που βλέπουν το βιός τους να έχει καταστραφεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, από εδώ και πέρα κάπως να υπάρξει μια στήριξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 45.000 στρέμματα τυλίχθηκαν στις πλόγες. Υπάρχουν τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για ακόμη περισσότερα, 50 με 55.000. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπέρνικος προκειμένου να γίνει δορυφορική καταγραφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο κύριος Γιάννης Τσουρταλάκης.
4: Το φαινόμενο αυτό το οποίο διεξήχθη στην περιοχή μας, έλαβε χώρα στην περιοχή μας, είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, παρά το ότι είμαστε μια πυρόπληκτη περιοχή. Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε αυτό να γίνει. Και δυστυχώς αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι θα συνεχίσει με αυτή την ίδια ένταση και στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους μας, από πολίτες, δημότες, φορείς, κράτος, πολιτεία, τους πάντες.
5: Αυτή τη στιγμή, πείτε μας λίγο, και η φωτιά, έχουν σβήσει όλες οι φωτιές, ποια είναι η εικόνα?
4: Ότι είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά έχει κατασβεστεί στην μεγαλύτερη της, στο σύνολό της, ας το πούμε έτσι. Μείνουν κάποιες μικρές αιστείες προς τη νέα πυρκαγιά δυτικά στην περιοχή του Πρέβελη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι και αυτή θέλει το συντομότερο δυνατό, μια και έχουν αρχίσει να πετούν σιγά σιγά τα εναέρια μέσα, και θέλω να πιστεύω ότι θα, και βοηθώντας και του καιρού βέβαια, του ανέμου, ο οποίος θα μειωθεί όπως προβλέπεται.
0: Μεγάλη φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας, με τις αρχές να ζητούν εκένωση προς το Άργος. Ισχυρές ρηπές ανέμου πνέουν και εκεί στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Πέγγι Προύσαλη στην Αργολίδα. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
6: Όχι, είναι μια πάρα από τη δύσκολη.
0: Πέγγι λίγο πιο δυνατά, αν είναι εφικτό, σε παρακαλώ.
6: Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, έχει πάρα πολύ αέρα. Προσπαθώ να τα μεταφέρω όσο καλύτερα από εδώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Έχει μπει μέσα στο χωριό, στα φύχτια αργολίδα, έχει εκενωθεί το χωριό οργανωμένα και με απόλυτη ασφάλεια. Έχουν απομακρυνθεί κυρίως ηλικιωμένοι κάτοικοι. Οι νεότεροι βρίσκονται εδώ και βοηθούν. Έχει χύσει μήνυμα 112 από τις 10 και και τα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, σε ανθρώπους με αναπνευστικά ή με άλλα προβλήματα. Είναι μέσα χωριό κυριολεκτικά, φλόγες έχουν τυλίξει τα φύχτια, αργολίδες έχουν καταστραφεί περιουσίες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ζωή, να έχουμε κάποια απώλεια, παρά μόνο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγγι Μπρούσαλη. Στη σύλληψη τώρα του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στα νότια του νομού. Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ αναμένεται να έρθει σε λίγο από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί από χθες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, ενδέχεται αυτή η τεράστια φωτιά, αυτή η καταστροφή να οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού, στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το χωριό που τους έσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν δύο ξύλινοι στήλοι με δύο αγωγούς. Από τις έντονες ταλαντώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων, τα καλώδια χτύπησαν μεταξύ τους, προκλήθηκε σπινθήρας και από εκεί φαίνεται να μπήκε η φωτιά. Όλα αυτά βέβαια θα τα ξεκαθαρίσει η έρευνα. Να πούμε ότι χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου είχε αναζητηθεί και δεν είχε εντοπιστεί και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία εδώ αναβαθμίσει καταρχήν την κατηγορία η οποία είναι εμπρισμός από αμέλεια και αν ζητήσει την προσαγωγή και του υπεύθυνου συντήρησης του ΔΔΕ προκειμένου και αυτός να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Προφανώς και θα πάρουν τη σχετική προθεσμία για να απολογηθούν, αλλά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κλιμάκια της πυροσβεστικής που από την πρώτη στιγμή ερευνούν τα αίτια αυτής της φωτιάς δείχνουν ότι οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Πάμε και στην Αχαΐα, όπου εκεί έχουμε επίσης σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φλόκας. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αθανασία.
8: Καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση εδώ από την πυρκαγιά που ξέσπασε 4 η ώρα, όπως είπε και εσύ, τα ξημερώματα. Είναι γρήγορα διαστάσεις, έγινε τις αυλές των σπιτιών στην περιοχή Φλόκα. Ήρθε 112 δύο φορές προκειμένου να εγκαινωθεί το χωριό, όπως και το Μαζαράκι. Έχει παρουσιάσει φλόγες ένα απομακρυσμένο διόροφο σπίτι, κάποιες στάνες, θέματα αγροτοξικής έκτασης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε όμως πολλά αέρια και φύγια μέσα προκειμένου να ανακόψουν την εικόνα με την πύρωση, καθώς η περιοχή νέων ισχυρή, πολύ ισχυρή άνεμη και φοβούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως μπορώ να δω, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αρχίσει το έργο της αποκατάστασης, γιατί η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλές ήταν οι κολόνες της ΔΕΗ που κάηκαν από τα ξημερώματα εδώ. Να πούμε ότι και δύο άλλες πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα, τόσο στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όσο και σε χωριό κοντά στην Αμφιλοχία, στο Ακριβοχώρι, έχουν οριοθετηθεί και είναι και πολύ καλά τα πράγματα και εκεί από ό,τι πληροφορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου. Στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Παρακολουθείτε στενά και το συντονισμό των δυνάμεων για την φωτιά. Από ό,τι ακούμε είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα τουλάχιστον.
9: Να πω καταρχήν ότι ξεκινήσαμε σήμερα οι φωτιές στην Αχαΐα από 3 και 4 περίπου πρωινές ώρες. Mm-hmm. Στο Σούβαρδο ήταν η πρώτη φωτιά, 3 και 4 το πρωί. και ακολούθησε η φωτιά που είπατε στο Φλόκα περίπου 4 και 4, μια ώρα μετά. Mm-hmm. Η μεν στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όπως είπατε, είναι οριοθετημένη και σε πλήρη, δεν έχει σβήσει πλήρως, αλλά είναι σε επιφυλακή, διότι υπάρχει και μηχάνημα ερπιστριοφόρο, γιατί είναι δύσκολη περιοχή το Σούβαρδο. Πέρσι είχαμε στην ίδια περιοχή πάλι φωτιά, και η φωτιά στο Φλόκα, η οποία είχε ανοίξει πάρα πολύ σε δύο μέτωπα, έχει περιοριστεί. Επιχειρήσαν από πολύ πρωινές ώρες, μίλησα και εγώ ίδιος με τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό, και ζητήσαμε άμεση ανταπόκριση από αεροπλάνα και είχαμε 4 καναντέρ που ήρθαν με το φως του ήλιου και 3 ελικόπτερα και βέβαια και μεγάλη επίγεια δύναμη από την Αχαΐα, υδροφόρες και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια και από το Δήμο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, ευτυχώς δεν πλησίασε τον Χιτά, εκεί υπάρχει ο Χιτά της Αχαΐας.
0: Είχαμε καθόλου ζημιές εκεί?
9: Κοιτάξτε, δεν μπήκε στο Χιτά, ευτυχώς, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μας ανησυχία. Αν η φωτιά έμπαινε στο Χιτά, δεν ξέρω τι συνέπειες θα είχε αυτό το πράγμα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Είναι ο μεγαλύτερος Χιτά της Αχαΐας και σας το λέω από πέρυσι που είχαμε άλλους Χιτά που είχαν αρπάξει μετά τη φωτιά του Αυγούστου του 25. Ακόμα και κλειστός Χιτά, υπογείως έχει πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικών κυρίως, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν πιάσουν αυτά φωτιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση όλα. Είχαμε απομάκρυνση αρκετών ανθρώπων, όπως είπε και η συνάδελφός σας, από τις πρωινές ώρες, ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων, εκτός του χωριού. Το χωριό κινδύνεψε πάρα πολύ σοβαρά. Ευτυχώς δεν κάηκε, εκτός από αυτά τα 2-3 οικίματα. Παρακολουθούμε, γιατί και όλο το απόγευμα είναι πολύ επικίνδυνο. Σήμερα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Και αύριο επίσης είμαστε στο κόκκινο και θα είμαστε σε μια συνεχή επιφυλακή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το βράδυ, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Επομένως η μάχη πέφτει κυρίως στις επίγειες δυνάμεις και να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί να έχουμε όλη τη νύχτα την αγωνία για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
9: πάντως,
0: κύριε Ζαΐμη.
9: Είναι η πρώτη φορά, αν επιτρέπετε, η πρώτη φορά που εγώ είμαι τώρα σε αυτή τη θέση αρκετό καιρό, πραγματικά να ξεκινάνε οι φωτιές 3 το πρωί. Είναι πάρα πολύ. 3 και 4 ταυτόχρονες πυρκαγιές.
0: Αυτό δεν είναι λίγο ύποπτο? Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να πείτε, αλλά και ορθώς θα θέλετε να πείτε. Θα τα βρει αυτά το ανακριτικό.
9: Αλλά
0: είναι πράγματι περίεργο.
9: Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ταυτόχρονες πυρκαγιές 3 με 4 το πρωί. Τι να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαΐμη.
9: Να είστε καλά,
0: καλή δύναμη ευχόμαστε. Να πάμε και στην Πάρο, που χθες είχαμε αναζωπηρώσεις και η μάχη συνεχίζεται μέχρι να κατασβεστεί απόλυτα η φωτιά, ενώ η εικόνα είναι σήμερα καλύτερη. Η Σοφία Ορφανού θα μας ενημερώσει για το πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση.
10: Και η πυρκαγιά αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πλέον οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με διαρκείς αναζωπηρώσεις που ενισχύουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν ακόμη στο νησί της Πάρου, εντάσεως που φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Ήταν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στις 6.30 το πρωί υπήρξε μια αναζωπήρωση σημαντική, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και με την άφιξη των εναέριων μέσων. Τα πεζοπόρα τμήματα όλο το βράδυ προσπάθησαν να διαχειριστούν τις δύο κατευθύνσεις της φωτιάς που κινούνταν προς το άσπρο χωριό και την Τρυπητή, ωστόσο αυτή την ώρα έχει βελτιωθεί η εικόνα της φωτιάς και θα συνεχίσουν ωστόσο να επιχειρούν, καθώς έχουμε νέα μέτωπα φωτιάς που συνεχώς ξεσπούν. Οι φλόγες έφτασαν δίπλα ακριβώς από σπίτια στις αυλές, ενώ έφτασαν και σε αποθήκες οι οποίες έχουν καταστραφεί.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα για την πιθανότητα εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται και όλες οι αρμόδιες αρχές στην Ηλία, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου με τον οποίο είναι σήμερα αντιμέτωπη και αυτή η περιοχή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
11: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τοποθετήθηκαν ήδη 12 υδροφόρες και μηχανήματα και όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία. Το καλό είναι ότι τώρα δεν έχουμε άνεμο, αλλά στις 3 το μεσημέρι προβλέπονται 4 από 4. Η θερμοκρασία αναφάσει στους 37 βαθμούς. Γι' αυτό και από τον κρατικό μηχανισμό συνήθατε επιφυλακή και σε καμία περίπτωση να μην προβούμε σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιβάλλον και περιουσίες. Τόσο η Δήμη, όσο και η Περιφέρεια, αλλά και η Πυροσβεστική και η Αστυνομία είναι σε ετοιμότητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας με ισχυρούς ανέμους το μεσημέρι ενδεχομένως να δημιουργήσει κίνδυνο, γι' αυτό και είναι όλοι σε ετοιμότητα.
0: Στο μεταξύ, η Ήλια, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ παθή. Πολλές φορές έχει πληγεί. Πριν από πόσα χρόνια ήταν που θρυνήσαμε? Σχεδόν 20 χρόνια, νομίζω. 19 χρόνια που θρυνήσαμε θύματα.
11: Η Ολυμπία ή πολύ μεγάλη.
0: Και
11: δύσκολες.
0: Ναι.
11: Ιδιαίτερα στις περιοχές αγροτικές, όπως συνήθως οι συμπολίτες μας κάνουν εργασίες γεωργικών υπολοιμάτων. Η προτροπή είναι ισχυρή σήμερα να αποτραπεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
0: Θέλω να πω ότι και πέρυσι, μετά από εκείνες τις μεγάλες φωτιές που όλοι θυμόμαστε, που θρυνήσαμε τόσο κόσμο το 2007, είχαμε και πέρυσι τον Αύγουστο καταστροφικές πυρκαγιές.
11: Βεβαίως, Ηράκλεια, Χελιδόνη, πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, αλλά ήταν πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή, γιατί καταστράφηκαν γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες. Και μιλάμε για μια περιοχή όπως η Λία που ζει από το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό εισόδημα της πλειονότητας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σήμερα είναι δύσκολη περίπτωση, μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί όλες οι πιθανές εστίες πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα σε ορισμένα σημεία. Αλλά το επόμενο τετράωρο μέχρι τις 7 το απόγευμα, θα λέω περισσότερο, γιατί για τις 6 η αίσθηση που μας δίνει η πυροσβεστική είναι 39 βαθμούς. Αλλά το 2, 3 με 5 θα έχουμε και 4 μποφόρο. Οπότε συνήθατε προσοχή προς όλους για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς.
0: Και το προσεχές διάστημα θα γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία καταστράφηκαν πέρυσι από, από την καταστροφική πυρκαγιά. Υπεγράφει σύμβαση, σωστά?
11: Η σύμβαση για 3,1 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά που κάηκαν πέρυσι. Θα ξεκινήσουν τώρα τα αντιπλημμυρικά. Και να προσθέσω κιόλας ότι χθες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μιας μεγάλης υδατοδεξαμενής ανοιχτού τύπου 300 τόνων χωρητικότητα στην περιοχή της Πέρσενας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την τοποθέτησε το Δασαρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο Plus, είναι το τέταρτο μέρος του προγράμματος Αντινέρο, προκειμένου να εφοδιάζονται άμεσα τα ελικόπτερα ή τα οχήματα της πυροσβεστικής νερό και να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν στο κέντρο ή τα ελικόπτερα να χρειάζεται να ξαναπάνε στη θάλασσα. Τοποθετήθηκε στην περιοχή της Πέρσενας στην Ολυμπία, εκεί όπου συνήθως έχουμε συμβάντα, και είναι και άμεση πρόσβαση. 300 τόνους περίπου δεξαμενή με νερό ανοιχτού τύπου.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα και ο νόμος Λάρισας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί είναι σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει απαγορευτεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές Natura. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Όλος ο νομός Λάρισας, εκτός από περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας, βρίσκεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή κατηγορία όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωση φωτιάς. Και έτσι, βεβαίως, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα όπου λειτουργεί βέβαια και το συντονιστικό κέντρο συνέδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ στη Λάρισα, προκειμένου να υπάρξει πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστίων φωτιάς. Η περιφέρεια συνιστά σε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει σε ισχύ απόφαση του Περιφερειακού Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα στον Δήμο Τεμπών που έχει τις περισσότερες δασικές περιοχές και μιλάμε για το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Ραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Εχάνης και το δασικό σύμπλεγμα της Όσας. Ο Δήμος Τεμπών έχει εκδώσει και αυτός ανακοίνωση, συνιστώντας όλους τους πολίτες να τηρήσουμε θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα. Και κλείνοντας να πούμε, Γκέλη, ότι είχαμε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3:30, και μια φωτιά, μια αστεία φωτιά σε περιοχή της Ελασσόνας, στο χωριό Βαλανίδα, όπου η πυροσβεστική σύντομα κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο, με τη συνδρομή εκτός από επίγειων αλλά και εναέριων μέσων. Και έμειναν εκεί βεβαίως πυροσβέστες, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Όλοι είναι υπάτμον βεβαίως και ευχόμαστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και στην κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή βρίσκονται σήμερα, εκτός από την Λάρισα, και η Μαγνησία και οι Σποράδες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και σε αυτό το πλαίσιο είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και σε αυτές τις περιοχές, σε όλη την περιφέρεια. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, όπως είναι τα δισκοπρίωνα, οι συσκευές συγκόλλησης, η χρήση πέθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Και επίσης υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η καύση των αγρών. Επίσης, παραμέληση υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η καύση των αγρών.

0: τους τηλέφωνα. Οδηγίες προειδοποιητικού μηνύματος 112 πρέπει να τις ακολουθούν πιστά και να μην αδιαφορούν, μη δίνοντας προσοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, βέβαια, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr, ενώ σε περιπτώσεις ανάγκης να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το γνωστό σε όλους 100 την αστυνομία, το 199 την πυροσβεστική, τον αριθμό επίγουσας ανάγκης 112 και το ΕΚΑΒ στον αριθμό 166.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο, όπως τονίζει, επηρεάζει όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά γενικότερα και συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρης της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη λοιπόν άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία αλλά και στους τοπικούς φορείς. Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά η αύξηση των ενοικίων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο τους φοιτητές να βρουν προσιτή κατοικία με επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην τοπική οικονομία. Μεταξύ τώρα των προτάσεων Γκέλη περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της παλιάς ιερατικής σχολής και χώρων του στρατοπέδου Καλαμάτας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, η παροχή φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε φοιτητές, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης κλειστών διαμερισμάτων με αντάλλαγμα την ενοικίασή τους σε προσιτές τιμές. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη καταγραφή διαθέσιμων κατοικιών, η ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας και η καθιέρωση κάρτας προνομίων για τους φοιτητές. Ο Σύλλογος Γκέλη, και να κλείσουμε αυτό, προειδοποιεί ότι χωρίς συντονισμένες λύσεις, η Καλαμάτα κινδυνεύει να χάσει την ελκυστικότητά της ως φοιτητικός προορισμός, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και την αγορά εργασίας ευρύτερα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από την Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι τώρα μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία της πλατφόρμας που εξυπηρετεί τη μεταφορά οχημάτων από τη Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων, προκαλώντας έτσι αναστάτωση και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου μέσου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η πλατφόρμα, ενώ εκτελούσε κανονικά τα δρομολόγια ότι και μετέφερε οχήματα προς το νησί, ακινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης Παμβότιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει, η βλάβη προκλήθηκε από θράψη της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συνέχιση του δρομολογίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ιδιωτικές βάρκες, αλλά και τα επιβατικά καραβάκια που εξυπηρετούν τη γραμμή προς το νησί, προκειμένου βέβαια και να συνδράμουν έτσι στη ρημούκληση της πλατφόρμας και στην ασφαλή αποκατάσταση της κατάστασης. Οι επιβάτες και οι οδηγοί των οχημάτων παρέμειναν πάνω στην πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Η νέα αυτή βλάβη δεν αποτελεί μόνο μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν στη λειτουργία της πλατφόρμας, προκαλώντας ένα έντονο προβληματισμό στους κατοίκους του νησιού. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων προς το νησί των Ιωαννίνων. Το συμβάν αναζωπηρώνει βέβαια και τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης και συνολικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπη και ασφαλή σύνδεση του νησιού με την πόλη των Ιωαννίνων.
0: Και είναι και το μοναδικό, ο μοναδικός τρόπος να μεταφερθούν εκεί τα τρόφιμα και τα εφόδια.
2: Τα πάντα από εκεί. Ακόμα βέβαια θέλω να σας πω ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη αναφορά στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε τις επόμενες.

0: μέρες να έχουμε και μία απάντηση, γιατί οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή του νησιού των Ιωαννίνων περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όλες οι μεταφορές και τα μαγαζιά που έχουν εκεί. Καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο με αυτή την πλατφόρμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Τη δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, Θαλάμου ημερήσεις νοσηλείας χημειοθεραπείας, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κούρης. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου στο τοπικό νοσοκομείο λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα. Στα ίδια βήματα βαδίζει και η γειτονική Κεφαλονιά. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κούρης, όπου αναφέρει ένα πολύ σύντομο ιστορικό, καθώς την αρχική πρόταση στον κύριο Κούρη έκανε ο κεφαλονίτης δόκτωρας Γιώργος Βαρθολομάτος, ο οποίος είναι βιοχημικός επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας μοριακής βιολογίας και μεταφραστικής χυταρομετρίας ροής του αιματολογικού εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έκανε μια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στον κύριο Κουρή. Ο κύριος Κουρής στη συνέχεια κατέθεσε σχετική επιστολή με τη συγκεκριμένη πρόταση στο διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι Δημήτριο Μαρτίνη. Ο διοικητής του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση και αν αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Όπως και έγινε, ήρθε η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά από εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Μαρτίνη και τεχνική εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε να παραχωρήσει χώρο στο νοσοκομείο ακριβώς για την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Είναι μια σημαντική εξέλιξη μετά την παραχώρηση του χώρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί είτε στην ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων Βελτίωση Υποδομών Περιφέρεια Υγείας στην Περιφέρεια, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας, η οποία μεταξύ άλλων θα παρέχει ασφαλή χορήγηση συστηματικών αντικαρκυνικών θεραπείων, χημειοθεραπείων, ανοσοθεραπείων και στοχευμένες θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς της Κεφαλονιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σαράντα 42 κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, σημειώθηκαν από την αρχή της περίοδου επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια δε της τελευταίας εβδομάδας μόνο διαγνώστηκαν 21 νέα κρούσματα. Στον 102 FM μίλησε για το θέμα η λοιμοξιολόγος Γαριφαλιά Πουλάκου.
3: Το καλοκαίρι σίγουρα έχει μεγαλύτερη έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά να σας πω, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό το λόγο τώρα πια βλέπουμε κρούσματα και σε άλλες περιόδους, εκτός από την απολύτως θερινή. Και επειδή ο ιός αυτός έχει έρθει από το 2010 στην Ελλάδα, υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και για φέτος ο ΕΟΔΗ και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που τον επιτηρούν είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε έξαρση. Και γι' αυτό έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες οδηγίες πριν εμφανιστεί το πρώτο δείγμα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι καταρχήν δεν πρέπει να έχουν πανικό. Είναι μια υιογενής λίμωξη. Νοσούν 100 με 140 ασθενείς και ένας από αυτούς έχει σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Άρα πάρα πολλοί θα το περάσουν και δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι που έχουν σοβαρή νόσο θα μπουν στο νοσοκομείο και με την υποστηρικτική θεραπεία, γιατί δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό, θα καταφέρουν να βγουν να πάνε σπίτι τους μετά από κάποιες μέρες. Τώρα, πώς θα προφυλαχτούν? Φυσικά η προφύλαξη είναι να μην σε τσιμπήσει κουνού. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε τα ατομικά μέτρα, να βάζουμε έντομα αποθητικά. Αυτό που επιτρέπεται ανάλογα με την ηλικία, γιατί άλλα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά και άλλα αυτά που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες, με τη σωστή χρήση, με την επανάληψη αν χρειάζεται, να προστατεύουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί αυτοί είναι πιο ευπαθείς στο να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο, δηλαδή σε αυτούς θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν είναι μονίμως κατακεκλημένοι, και κουνουπιέρα. Χρησιμοποιούμε έντομα αποθετικά τύπου ταμπλέτας ή αυτά που είναι σαν φυλάκι. Και επίσης είναι χρήσιμος ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας φαίνεται ότι αποθεί τα κουνούπια και το κλιματιστικό, αλλά ίσως ο ανεμιστήρας είναι πιο χρήσιμος. Ναι.

0: Σε όλο το μήκος του λειτουργεί πλέον ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, πιο γνωστός ως Ε65, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιόμετρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους οδικούς άξονες της χώρας μας, ο οποίος και αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Κοζάνη και η Καστοριά απέχουν πλέον από την Αθήνα 4,5 ώρες και στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος των Ξενοδόχων της περιοχής προχωρά σε μια νέα καμπάνια για την τουριστική προβολή της. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλησπέρα Αγγέλη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και μια ανάσα πιο κοντά έρχεται η πανέμορφη Καστοριά σε όλη την Ελλάδα μετά και την παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65 την εβδομάδα που μας πέρασε. Έως και πρόσφατα το Ε65 έφτανε ως την Καλαμπάκα και είχαμε δει απτά αποτελέσματα στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Τώρα πλέον, μετά και την παράδοση του Ε65 του βόρειου τμήματος, η Καστοριά αγγίζει τις 4,5 ώρες η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Καστοριάς. Με αυτό το σκεπτικό, ο Σύνδεσμος των Ξενοδόχων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κυκλοφόρησε ένα προωθητικό βίντεο, το οποίο προβάλλει με ένα πραγματικά ξεχωριστό και εμπνευσμένο τρόπο το πόσο ο νέος αυτοκινητόδρομος Ε65 φέρνει την περιοχή μας ακόμα πιο κοντά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, με ασφάλεια και άνεση φυσικά. Γιατί όπως πολύ σοβαρά προβάλλει και αυτό το βίντεο, κάθε όμορφο ταξίδι ξεκινά από μια απλή απόφαση. Και αν μέχρι χθες το σκεφτόταν ο επισκέπτης, πλέον είναι πιο γρήγορη και πιο ασφαλής από ποτέ. 4,5 ώρες η Καστοριά είναι, μπορούμε να πούμε, και μπορεί και αυτή μερών να την επισκεφτείς. Αν και πλέον βλέπουμε ότι και μετά την προβολή αυτού του βίντεο, βλέπουμε ότι πολλοί επισκέπτες σκέφτονται τα τριήμερα ακόμα πιο εύκολα. Και υπάρχουν ήδη τηλεφωνήματα στα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής για να κλείσουν ένα τριήμερο στην δροσερή Καστοριά μέσα στο καλοκαίρι. Γέλη, μπορούμε να πούμε ότι και οι ακροατές που μας ακούνε ανά την Ελλάδα μπορούν πλέον να επισκεφτούν την Καστοριά και να μαγευτούν από τα τοπία της, την ομορφιά της, και φυσικά να γευτούν το πανέμορφο φαγητό της και τα γαστρονομικά και τη γαστρονομία. Ακόμα πιο εύκολα, Αγγέλη.
0: Και πραγματικά αξίζει όχι μόνο 4,5 ώρες και περισσότερες, εγώ θα σου πω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη, υπέροχη, και τώρα που είναι και ακόμα πιο κοντά σε όλους μας, είναι ακόμα ένα κίνητρο για να την επισκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε Κωνσταντινίδη. Από την δυτική πλευρά της Ελλάδος να πάμε τώρα στα ανατολικά και να δούμε το Taste Evros στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διοργανώνεται από το Επιμελητήριο του Εύρου, που υπόσχεται 2 μέρες γεμάτες γεύσεις με σκοπό να αναδείξει τον νομό και ως γαστρονομικό προορισμό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδες είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros αυτό για το οποίο μιλάμε. Θα διεξαχθεί στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου που έχει στόχο να αναδειχθεί, όπως είπες και εσύ, ο νομός και ως γαστρονομικός προορισμός. Τι θα γίνει τώρα εκεί, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα και τις 2 βραδιές, και απόψε και αύριο δηλαδή. Ελεύθερη είσοδο σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο που θα στηθεί εκεί και θα λειτουργήσει. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, μαγειρεμένα είτε παραδοσιακά είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Θα συμπράξουν για το σκοπό αυτό γνωστοί σεφς όπως η Μαρία Εκμιεκτσόλου, η Ελένη Ψυχούλη και ο Πασκουάλε Λέμπο, μαζί με τοπικούς παραγωγούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν δικές τους και μάλιστα βραβευμένες παραδοσιακές συνταγές. Ειδικό πρόγραμμα Master Junior Chef θα έχει για τα παιδιά και τις 2 βραδιές από τις 8, φυσικά με την καθοδήγηση διατροφολόγου διαιτολόγου. Και τα βράδια του διημέρου, αφού δηλαδή φάμε καλά-καλά, θα κλείνουμε με μοναδικά κοκτέιλ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα, και οι επισκέπτες, Γέλη, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλες αυτές τις συνταγές που θα δοκιμάσουν και θα παρουσιαστούν μέσα από QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Evros. Θα σκανάρουν δηλαδή με το κινητό τους τις συνταγές που τους άρεσαν και δοκίμασαν και γεύτηκαν και θα μπορούν μετά να τις επαναλάβουν στο σπίτι τους. Όλα αυτά ξαναλέω.
0: Ομολογώ ότι ακούγεται πάρα πολύ δελαστικό όλο αυτό, σε συνδυασμό και με την ομορφιά της περιοχής. Να φας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα ετοιμάσουν οι γνωστοί και βραβευμένοι σεφ. Μετά να πιεις και το κοκτέιλάκι σου με τα βότανα και όλα αυτά που μας είπες. Δηλαδή πραγματικά.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Ακριβώς το πιάσες ακριβώς από την αρχή μέχρι το τέλος του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πιάσε με τα τουριστικά τώρα και πού να πρωτοπάμε. Η χώρα μας είναι γεμάτη πανέμορφες περιοχές που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείς όλο το χρόνο. Πάμε στα νησιά πάλι και στην Κέρκυρα, όπου εκεί στις πρώτες θέσεις των τουριστών προτιμούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία. Με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας μόνο για το μήνα Ιούλιο να σημειώνει μία αύξηση στην τουριστική του κίνηση της τάξης του 7,8%. Η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημα έκλεισε ο Ιούλιος για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με τις εμπορικές πτήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.771 πτήσεις έναντι 2.569 τον περσινό χρόνο, δηλαδή 202 περισσότερες που μεταφράζονται σε μια αύξηση, όπως είπες και εσύ, 7,8%. Οι επισκέπτες έφτασαν στην Κέρκυρα από 29 διαφορετικές χώρες. Βρετανική αγορά διατηρεί την πρωτιά. Σταθερά. Από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 840 αύξησεις, 49 περισσότερες σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Ακολουθούν η Γερμανία με 438 πτήσεις και η Ιταλία με 351. Την πρώτη πεντάδα των αγορών συμπληρώνουν Πολωνία με 179 πτήσεις και η Γαλλία με 154. Οι γαλλικές πτήσεις, αν και εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρουσίασαν μια πολύ μικρή κάμψη κατά 11 αύξησεις σύγκριση με πέρσι, όταν είχαν καταγράψει μάλιστα μια ιδιαίτερη έντονη άνοδο που μας είχε εκπλήξει όλους. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι και η ενίσχυση της Ισραηλινής αγοράς με 106 πτήσεις. Ένα μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση σημείωσε η Βουλγαρία. Οι αύξησεις υπερδιπλασιάστηκαν. Οι πληρώτες περισσότερες πτήσεις αγγίζουν το 100%, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή η αίσθηση ήταν μειωμένη, εμφανίζεται η κίνηση των ιδιωτικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Fraport και στα αυξημένα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνουν τα ιδιωτικά αεροσκάφη, τα μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη έχουν σχεδόν εκλείψει από την Κέρκυρα, επιλέγοντας αεροδρόμια με χαμηλότερο κόστος, με αποτέλεσμα η πίστα τώρα να εξυπηρετεί κυρίως περιορισμένο αριθμό μεγάλων ιδιωτικών τζετ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026 το δεύτερο Βελβεντό Φέστιβαλ και η 20η γιορτή Ροδακίνου στο Βελβεντό Κοζάνης. Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι απόψε με συναυλία της Ελένης Παπαρίζου. Παράλληλα όμως στη Νέα Νύη έχουμε το ίδιο τρίμερο την τρίτη πανελλήνια επική συνάντηση, ένα τρίμερο πολιτισμού, παράδοσης και επικών διαδρόμων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα σε προσκαλέσουμε και εμείς εδώ στην Κοζάνη, όχι μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης εκεί στην Καστοριακή, καλή σειρά, δεύτερος κύριε.
0: Μα τα έχω πει όλα, φοβάμαι ότι θα αρχίσω να επαναλαμβάνομαι. Είναι
4: λοιπόν,
0: το ένα καλύτερο πράγμα, ρε παιδιά.
4: Μια μισή ώρα είναι η Κοζάνη, μισή ώρα είναι, οπότε αυτό το τρίμερο η Κοζάνη ζει ένα από τους πιο έντονους πολιτιστικούς και τουριστικούς παλμούς του φετινού καλοκαιριού. Καθώς όπως και εσύ πολύ σωστά προείπες, έχουμε δύο διοργανώσεις που εξελίσσονται παράλληλα στο Βελβεντό και στη Νεανή, αναδεικνύοντας τη μουσική, την παράδοση, την ιστορία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Βελβεντό, όπου ανοίγει σήμερα η αυλαία του δεύτερου Βελβεντό Φεστιβάλ μαζί με την 20η γιορτή Ροδακίνου. Ένα θεσμό που εδώ και για δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό. Είπες πολύ σωστά ότι απόψε εμείς θα έχουμε την Παπαρίζου στάλθος Βελβεντού, δεν ξέρω αν αυτό είναι κίνητρο. Αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της πρώτης ημέρας και αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και γειτονικές περιφέρειες. Το φεστιβάλ συνεχίζεται και το Σάββατο με την συναυλία των Κανάρια στην κεντρική πλατεία και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τους Αλάσκα. Παράλληλα, η γιορτή Ροδακινού φιλοξενεί γαστρονομικές παρουσιάσεις, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, καλλιτεχνικές δράσεις, φωτογραφία, εικαστικά εργαστήρια και δραστηριότητες για παιδιά, μικρά ή μεγάλα, προβάλλοντας το Ροδάκινο Βελβεντού, ένα προϊόν που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τις εξαγωγές της περιοχής. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το φεστιβάλ να εξελιχθεί σε ένα θεσμό που θα συνδέει τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και τον αγροδιατροφικό χαρακτήρα του Βελβεντού. Να φύγουμε όμως.
0: Εγώ είμαι καταγωγή μου είναι από Πέλα, επομένως έχω λίγο ένα θεματάκι. Θεωρώ ότι εμείς βγάζουμε και τα καλύτερα ροδάκια, να καταλάβεις, γι' αυτό δεν μιλάω τώρα.
4: Ωραία, ναι. Οπότε μπορείς να φέρεις ένα τελάρο ροδάκι από την Πέλα και να δοκιμάσεις και τα δικά μου.
0: Για πάμε και στην Άνη από την άλλη πλευρά.
4: Λοιπόν, την ίδια ώρα 30 χιλιόμετρα δυτικά, η ιστορική Άνη φιλοξενεί την τρίτη πανελληνιακή συνάντηση, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την έναρξη του θεσμού. Περισσότερα από 130 άλογα και αναπάτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναμένεται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμικότητα που αποκτά χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση. Έτσι λοιπόν το φετινό τριήμερο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπαδόπουλου και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αθλητικού Συλλόγου ΕΑΝΗΣ, της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τη στήριξη βέβαια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, πολιτιστικών συλλόγων και δεκάδων εθελοντών. Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε ειδικές διαδρομές. Περιλαμβάνει επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής, περιηγή στον οικισμό, παρουσιάσει αλόγων αραβικής και ισπανικής φυλής, παρελάσεις, παραδοσιακά αγλέντια και μουσικές εκδηλώσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οπότε, Γκέλη, μένει να διαλέξει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Φωτεινή Γάλλο Γαβρού. Να απομακρυνθούμε λίγο, να πάμε και στα Λαγκάδια της Αρκαδίας, όπου εκεί έχουμε τις εορτές της Πέτρας στο ιστορικό μας τωροχώρι της Πελοποννήσου. Αυτές τις μέρες διεξάγεται το 8ο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από το Σωματείο Άμφη της Πέτρας. Ο Σταύρος Ζορβαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλησπέρα.
5: Όπως ακριβώς τα είπες, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, καλούμε μεσημέρι. Στις 2 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι εορτές της Πέτρας στα ιστορικά Λαγκάδια Αρκαδίας. Γίνονται πέτρινες κατασκευές αυτό το διάστημα γύρω από τα Λαγκάδια, ανακατασκευές κτισμάτων, μονοπατιών, ακόμα και παραδοσιακών νερόμυλων. Στόχος είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς των μαστόρων της Πέτρας. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν και ομιλίες. Στην περιοχή, Γκέλη, όλοι περιμένουν και τη λειτουργία της σχολής Πέτρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα Λαγκάδια η πέτρα δεν είναι απλώς δομικό υλικό, είναι τρόπο σκέψης, μέτρο ακρίβειας, σχολείο πειθαρχίας και συνεργασίας, αναφέρει στο μήνυμά του και ο Δήμαρχος Γορτινιάς Στάθης Κούλης. Η σχολή μαθητείας που θα δημιουργηθεί, όλο αυτό αφήνει προοπτικές για επαγγελματική έτσι συγκράτηση των νέων στην περιοχή, ενισχύει την τοπική οικονομία και συνδέει την παραγωγή με την πολιτιστική ταυτότητα. Πάρα πολλές δράσεις λοιπόν. Έχει γίνει θεσμός αυτό το εργαστήρι παραδοσιακή τέχνης της Πέτρας, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις και γι' αυτό έτσι ονομάζονται εορτές της Πέτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Τασούλα Κρητικού θα μας δώσει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε αρχικά πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα εντατικό δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρακτική δοκιμή και προσφέρει μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση φέρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 καταξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, τη Βαρβάρα Δούκα, τον Γιάννη Λεοντάρη και τη Μαρία Σαβίδου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής, αντλώντας έμπνευση από την έννοια της μεταμόρφωσης που αποτελεί το κεντρικό πυρήνα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Οι ομάδες αυτές θα εξερευνήσουν 3 διαφορετικές διαδρομές μετασχηματισμού μέσα από τους αρχαίους μύθους. Τώρα το κάλεσμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και αποφύτους δραματικών σχολών, αποφύτους σχολών σκηνοθεσίας και αποφύτους θεατρολογικών πανεπιστημιακών. Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 26 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν και παρουσιάσεις και παραστάσεις που θα προκύψουν από το εργαστήριο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η επιλογή τώρα θα πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες βάσει του βιογραφικού σημειώματος, ενώ τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. αστείους χαρακτήρισε τους λόγους για τους οποίους αφαιρέθηκαν οι γαλάζιες σημαίες από 5 παραλίες του νησιού, ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σημειώντας ότι εξετάζεται αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, είπε ότι ο Δήμος αναμένεται να επανέλθει, δίνοντας εξηγήσεις στον φορέα διαχείρισης του προγράμματος, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είχαν έρθει αυτή η είδηση ότι από τις 15 συνολικά σημαίες που υπάρχουν στο νησί της Χίου με γαλάζιες σημαίες, είχαμε την αφαίρεση από 5 παραλίες και άλλες 4 ήταν, πρέπει να πούμε, με την ίδια απόφαση και από την Πάρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Χίο, από την πλευρά του Δήμαρχος, ο κ. Μαλαφής, επισήμανε ότι καταρχήν δεν υπήρξε κάποια συζήτηση και ενημέρωση από τους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, έτσι ώστε να δοθούν, αν θέλετε, το περιθώριο για να μπορέσουν να γίνουν οι επισκευές όπου χρειαζόταν και οι όποιες παρεμβάσεις για να μην αφαιρεθούν οι σημαίες. Χαρακτήρισε το γεγονός ότι σε κάποιες από αυτές, δηλαδή τις παραλίες όπου υπήρξε το θέμα, είχαν γραφτεί γκράφιτι και μπορεί να ήταν και την προηγούμενη βραδιά πριν από το ενέλεγχο, ή αυτό που άφησε να νοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες, ότι δύο κουτιά που περίχαν τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια παραλία που έχει γαλάζια σημαία για την προστασία των ανθρώπων που εκεί χαίρονται τη θάλασσα, ότι είχαν αφαιρεθεί, είχαν εκλαπεί και τα αντικατέστησαν βέβαια οι ίδιοι, αλλά θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να μην ήταν τυχαίο που έγινε. Από τη δική τους πλευρά, το Δήμο Χίου, αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα ζητήσουν συγκεκριμένες εξηγήσεις και γραπτά από το φορέα για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν και να επανέλθουν έτσι ώστε τουλάχιστον να ληφθούν αυτά τα μέτρα όπου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που επισημαίνεται βέβαια και από την αρμόδια αρχή, την εταιρεία για το θέμα των γαλάζιων σημειών, είναι ότι δεν σημαίνει ότι σε κάποιες από αυτές τις παραλίες υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την καθαρότητα των υδάτων που μπορούν άφουβα να κάνουν εκεί την μπάνιο οι λουόμενοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζητάκη είναι η συναυλία της Ορχήστρας των Κυκλάδων που διοργανώνεται απόψε το βράδυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών Σύρου, τελευταίος σταθμός για σήμερα η Σύρος, και η Πέννη Τομπρίνη μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γκέλη. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων τον περασμένο Οκτώβριο από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων για δεύτερη βραδιά απόψε προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Η Ορχήστρα των Κυκλάδων δημιουργήθηκε το 2010 από τον Νίκο Κυπουργό και μια ομάδα 25 μουσικών και τραγουδιστών που όλοι ζουν στη Σύρο. Μέχρι σήμερα έχει δώσει δεκάδες συναυλίες σε Κυκλάδες και πολλές πόλεις της Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Από τα πρώτα της βήματα, η Ορχήστρα των Κυκλάδων έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή με το πλούσιο συνθετικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, κυρίως μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του για τον κινηματογράφο. Την ορχήστρα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τη μουσική του Χατζητάκη, καθώς ως γνωστόν υπήρξε στενός του συνεργάτης και έχει ενορχιστρώσει σημαντικά έργα του όπως η Λαϊκή Αγορά και η Αμοργός. Στην απόψινή συναυλία, να πούμε κλείνοντας ότι συμμετέχει η παιδική και νεανική χοροδία της ορχήστρας, αλλά και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 στον πολυχώρο του Συλλόγου Χρούσων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 ευρώ. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και αύριο θυελώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9. Γενικά ο καιρός θα είναι θρύος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6, μποφόρ στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο όπως είπαμε 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36, τοπικά και τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα τους 37 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Η μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα, τρίτη μέρα μάχης στο Ρέθυμνο, δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη στη Βιωτία και στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες. Γενικότερα περίπου 20 μέτωπα, τουλάχιστον 20 μέτωπα ενεργά σε όλη τη χώρα. Η μεγάλη μάχη με τις φωτιές και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αδιούχων του καλοκαιριού. Το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μαζική έξοδος αλλά με τεμποδίων βεβαίως λόγω των ισχυρών ανέμων και του απαγορευτικού απόβλου. Κάπως έτσι μας αποχαιρετά σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα, ο Ιούλιος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Ιντώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί απανοτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εκενώνεται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φιχτιά Αργολίδας κύκλωσε η φωτιά, όπου έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι. Στον εισαγγελέα του της ημέρας, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη επίσης τα πυρήνα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Βρυτανίας και στην Εγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στο πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Απαγορευτικό απόπλου από ραφίνα και λαύρο λόγω ισχυρών ανέμων. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο ενεργά μέτωπα στη Βιωτία, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις και να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ξεκινάμε το Καλαμάκι, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Μηνύματα για κένωση είχαμε νωρίτερα σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένει πολύ δύσκολη η εικόνα αυτή τη στιγμή εδώ στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία είχε κατεύθυνση στη συνέχεια προς τον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να περάσει και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αυτό συνεπάγεται και αποκλεισμός του δρόμου και κατ' επέκταση όποιος έχει παραμείνει στον Άγιο Βασίλειο, στο χωριό, θα είναι δύσκολο να διαφύγει από ξηρά, θα πρέπει να φύγει μόνο μέσα από τη θάλασσα. Άρα πλεούμενα, βλέπουμε συνεχώς πλεούμενα των αρχών που πηγαίνουν, αλλά και εθελοντών που πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο να παραλάβουν κόσμο και να το πάνε απέναντι στην περιοχή της Λιβαδόστρας, που είναι πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή. Εδώ στο Καλαμάκι όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ και μισή ώρα περίπου. Υπάρχει μια αναζωπήρωση στην κορυφή ενός λόφου, η οποία στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατέβηκε στη μέση της πλαγιάς, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει περίπου στα 30-40 μέτρα από τις που βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα. Οι κάτοικοι ευτυχώς εδώ έχουν φύγει περισσότεροι, ελάχιστοι έχουν μείνει, 2-3, και αυτοί περισσότερο για να βοηθήσουν. Και παράλληλα ο αέρας παραμένει πολύ δυνατός. Αυτή τη στιγμή τυπάει χ το 112 στο κινητό μας, που λέει ότι αν βρίσκεστε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα μπαίνει στο σχέδιο της ετοιμότητας και το Πόρτο Γερμενό, ούτως ώστε με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα μήπως χρειαστεί να φύγουν. Θυμίζουμε ότι και το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή επίσης στον κορυφιακό κόλπο, όπως το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος, είναι οι ίδιες ακτές και είναι επίσης μια περιοχή με πολύ, πολύ πυκνή φλάστηση, με ιδιαίτερη αίσθηση του πεύκου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την φλόγα να είναι πίσω από ένα σπίτι ακριβώς.
10: Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφει ο Γιώργος Κοβός, κυρίες και κύριοι, από το Καλαμάκι Βιωτίας, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει μέσα στον οικισμό.
5: Έχει σπίτι. Φτάσει στο πρώτο σπίτι.
10: Στο πρώτο σπίτι
5: η φλόγα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε έναν κάτοικο να ρίχνει με τη μάνικα νερό όσο μπορεί, αλλά δεν φαίνεται αρκετό. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν λόφο που είναι ιδιαίτερα κατηφορικός, απότομα κατηφορικός, δίνοντας δυνατότητα στη φωτιά να κατέβει πολύ πιο γρήγορα προς τα κάτω και να φτάσει τα σπίτια.
10: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η περιπέτεια για τους ανθρώπους εκεί στη Βιωτία. Συγκλονιστικές εικόνες που μας περιέγραψε ο ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία. Πάμε και στην Ξηρονομή Θήβας ευθύς αμέσως. Εκεί βρίσκεται ο έτερος απεσταλμένος μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
11: Καλό μεσημέρι από την Ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό από το οποίο νωρίς το πρωί.
10: Ναι. Κώστα, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε, δεν σε ακούμε. Να κοιτάξουμε λίγο για τον Κώστα Στάμου, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι επικοινωνίες αυτή την ώρα, όπου όλοι είναι σε μια μεγάλη κίνηση. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Συγκλονιστικές εικόνες νωρίτερα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία, ενώ 112 ήχησε και πάλι για απομάκρυση από Χινίτσα και Μπόρσα λόγω της πυρκαγιάς στην Αργολίδα. Έχουμε και πάλι τον Κώστα Στάμου. Φαίνεται ότι τώρα θα είναι καλύτερη η επικοινωνία μας. Κώστα, μας έλεγες λοιπόν ότι βρίσκεσαι.
11: Άνοιξε με κατακαίει φαράφια και ελαιώνες και έφτασε μέσα στο χωριό. Και μας περιγράψαν λίγο την εικόνα Γρηγόρη. Εμείς είμαστε στο χωριό και βλέπαμε πήγαμε στους δρόμους του χωριού, δεξιά και αριστερά, όπου υπήρχαν ελαιόνες, είχαν καεί τελείως οι άλλοι στάστη. Τα σπίτια ευτυχώς γλίτωσαν. Υπάρχει μία αναφορά για ένα σπίτι εξαρχικό έξω από το χωριό το οποίο έχει καεί. Κάτι το οποίο δεν έχουμε επιβεβαιώσει. Ωστόσο, φαίνεται πως κατοικίες δεν καήκαν. Ωστόσο, έχουν καταστραφεί ολοσχερώσεις, έχουν γίνει σπάστη οι ελαιόνες, όπως είπα, και κυρίως αγροτικές μονάδες, αγροτικές εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα μαντριά, τα οποία έγιναν σπάστη από το πέρασμα αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς, η οποία φυσικά συνεχίζει να μένεται. Όπως είπαμε, ο αέρας της τρόχνη κατεύθυνση της αυτή τη στιγμή είναι προς Αλική και Άγιο Νικόλαο. Και γι' αυτόν τον λόγο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ώστε να περιορίσουν όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο. Αυτό κατεγράφει λίγο μετά τις 11. Δηλαδή εκείνη την ώρα υπήρχε ένα μεγάλο μέτωπο αρκετών εκατοντάδων μέτρων, το οποίο κατέκαιε τα πάντα και συνέχιζε την πορεία του μέχρι την Αλική. Κατάφεραν να το κόψουν οι πυροσβέστες, κυρίως οι επίγειες δυνάμεις, οι δασοκομάντες, οι οποίοι επιχείρησαν πάνω στους λόφους και μέσα στους ελαιόνες. Και φυσικά τα αέρια μέσα, το πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι περιορισμένα από το πρωί. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους θυελλώδεις ανέμους, καθώς σκάνουν συνεχώς ρήψεις νερού τα ελικόπτερα από αέρος. Κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αν μπορούσα να σου δώσω λίγο την εικόνα, το ελικόπτερο το οποίο συνήθως επιχειρεί απευθείας το σημείο, να λοκάρει αυτό που λέμε το σημείο που υπάρχει η φλόγα και να κάνει τη ρήψη νερού, δεν ήταν εύκολο εδώ. Έκαναν αρκετούς κύκλους προκειμένου να μπορέσουν να κατέβουν σε ύψος και να κάνουν τη ρήψη νερού στοχευμένα σε σημεία στα οποία υπήρχαν αναζωπηρώσεις και φυσικά κάποια μικρά αεροσκάφη, προοδευτικά αεροσκάφη, τύπου πεζετέλα, αυτά τα μικρά αεροσκάφη τα οποία κάνουν ρήψη περιορισμένης ποσότητας νερού, τα οποία επιχειρούσαν κυρίως πάνω από το χωριό, ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες σε αυλές κατοικιών.
10: Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες, είναι δραματική και παραμένει δραματική κατάσταση στην κληρονομή Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όπως ακούσαμε, και κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ βεβαίως νωρίτερα σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, διαθαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αμένεται στην περιοχή και οι συνδίκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο μεγάλα μέτωπα λοιπόν στη Βιωτία. Φεύγουμε προς το παρόν τη Βιωτία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει πλήξει το νότιο τμήμα του νομού. Οι άνεμοι παρέμεναν ιδιαίτερα ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μια πιο σταθερή εικόνα στο μέτωπο. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποια σημεία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις αρχές? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Προς το παρόν συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή για τα αίτια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές εξετάζουν εάν υπάρχει σύνδεση της φωτιάς με ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη για τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι σε λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας Γιώργο να ζητήθηκε και υπεύθυνο συντήρησης του δικτύου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ έχει προσέλθει ο υπεύθυνο δικτύου του ΔΕΔΙΕ πριν από περίπου μία ώρα. Από στελέχη τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, που κάνουν και την έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια τη φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε στα νότια τμήματα του νομού Ρεθύμνου στι 29 Ιουλίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκε και ο υπεύθυνο συντήρηση, ο οποίο δεν έχει εντοπιστεί. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία ζητήσει να έρθει και αυτός για να καταθέσει, ενώ αναμένεται το συγκεκριμένο στέλεχος του ΔΕΔΙΕ και αν έχουμε και δεύτερο άτομο να πάρουν τις σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν πρόβλημα σε δύο στήλους του δικτύου έξω από το χωριό της Κρύας Βρύσης. Εκεί υπήρχαν δύο αγωγοί, τα καλώδια φαίνεται να δημιούργησαν σπινθήρες με βάση τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η πυρκαγιά, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταλαντώσεις στο δίκτυο, στα καλώδια. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται.
10: Ασφαλώς.
12: Και στην περιοχή και στη σχετική δικογραφία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. και η ποινική μεταχείριση.
10: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε καλά. Στο μέτωπο της φωτιάς. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βρίσκεσαι στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Εκεί παραμένεις, Βαλέρια. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα? Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στον Άγιο Παύλο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, ευτυχώς, σήμερα για το Νότιο Ρέθυμνο. Το κρίσιμο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν η Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου και το άλλο μέτωπο φυσικά στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δάσος της Πρέβελης. Ευτυχώς και εκεί η κατάσταση είναι καλύτερα, αν και έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολύτιμου περιβαλλοντικού τοπίου. Μια περιοχή Natura, να θυμίσουμε. Είναι σαφώς καλύτερη. Δεν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι αρχικά σήμερα. Ωστόσο, με το φως της ημέρας και καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά σιγά στις κοινότητες από τις οποίες είχαν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, βλέπουν και δυστυχώς τα όσα τραγικά έχει αφήσει πίσω της η φωτιά, κόπη μια ζωής, άνθρωποι που στηρίζονται στις τουριστικές τους εδώ επιχειρήσεις και στον τουρισμό. Βλέπουν όλες αυτές τις μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, να έχουν πραγματικά γίνει στάχτη.
10: Μαυρίζει η ψυχή μας, Βαλέρια, με τις εικόνες που βλέπουμε και στο Ρητ Νιούς και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο από την περιοχή, και τα βίντεο και τις εικόνες. Πραγματικά αποκαρδιωτικές.
13: Ναι, και μας συγκινεί και πάρα πολύ όταν μιλάμε και με τους ίδιους τους ανθρώπους που μας περιγράφουν και τα όσα δύσκολα βίωσαν εκείνες τις ώρες, αλλά και τα όσα δύσκολα έχουν να βιώσουν από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, παραμένουν χωρίς νερό. Οι κάτοικοι αυτοί καλούνται να ξανανοίξουν σιγά σιγά τις επιχειρήσεις τους, όσοι έχουν επιχείρηση, όσοι τους έχει απομείνει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να καθαρίσουν χωρίς νερό, να βάλουν μπροστά τις μηχανές, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποια ζώα δυστυχώς κάηκαν μεγάλες εκτάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, μιλάμε για περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που μας λένε που μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 50 ή 55.000, και μιλάω μόνο για το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, όχι για την Πρέβελη. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους για να ξεκινήσει η καταγραφή, η δορυφορική χαρτογράφηση ουσιαστικά των περιοχών που επλήγησαν. Και πολλοί τουρίστες, βέβαια, συναντήσαμε τουρίστες που ήρθαν να ξαναπάρουν πίσω τα πράγματά τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι πολύ συγκινημένοι, παρότι βίωσαν τραγικές στιγμές. Είχαν έρθει εδώ για τις διακοπές τους και βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη. Είναι συγκινημένοι για τους ανθρώπους εδώ, γιατί πολλοί ερχόντουσαν κάθε χρόνο, είναι δεμένοι με αυτό το μέρος. Από Αγγλία είδαμε ανθρώπους και πραγματικά σκεφτόντουσαν τους ανθρώπους εδώ. Ήταν θλιμμένοι και για τους δύο πυροσβέστες, είχαν μάθει όλες τις πληροφορίες του τι είχε γίνει. Δεν είναι οι διακοπές τους που χάλασαν αυτό που σκεφτόντουσαν, αλλά οι ντόπιοι. Είναι άσχημες εικόνες, η αλήθεια, να τις βιώνουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής δραματικής κατάστασης και να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
10: Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο News Radio, περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ σημείωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινη παρέμβαση.
14: Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 μποφόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα μας δεν ήταν μόνο καταστροφική, αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, ναι. Έπεσαν στο καθήκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
15: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
14: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες. Και ξέρετε, απ' έξω από κατοικίες, οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες ζημιές. Και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια, η οποία υπήρχε, η ελιά, δεν υπάρχει πλέον.
10: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ρέθυμνο ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Πριν από λίγα λεπτά, πραγματικά πριν από λίγα λεπτά, ξέδωσε ανακοίνωση ο ΔΔΕ για τις πυρκαγιές. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση του ΔΔΕ, Πινελόπη.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΔΔΕ μιλάει για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μάλιστα, μιλάει για εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και μάλιστα στοχοποίηση η οποία δεν υπηρετεί την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Σημειώνει ότι αντιθέτως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Και εν συνεχεία επικαλείται κάποια στατιστικά στοιχεία λέγοντας ότι σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι μόλις 1%. Μάλιστα, ο ΔΔΕ, να κλείσω γρήγορα, λέγοντας ότι ο ΔΔΕ επικαλείται το γεγονός ότι τα συνεργεία του εργάζονται παράλληλα με τους πυροσβέστες προκειμένου να κρατούν την ηλεκτροδότηση στα σημεία όπου δεν υπάρχει πυρκαγιά και να σβήνουν, να κατεβάζουν την ηλεκτροδότηση στα υπόλοιπα σημεία όπου εργάζονται πυροσβέστες.
10: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, είναι πολλά τα μέτωπα κάθε μέρα που, τα οποία τρέχουν να καλύψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνεται καθημερινά. Μίλησε στο News Radio 105,8 ο αντιπυράρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
16: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά, είναι ένα υψηλό νούμερο το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτές οι, να έχουμε αυτές τις εικόνες.
10: Λοιπόν, δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα και ενώνονται μάλιστα περιοχές, ειδικά στον Άγιο Βασίλειο. Η εκένωση γίνεται διά θαλάσσης. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι εκεί μετρούν τις πληγές τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Αχαΐα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση έλαβε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέμου.
17: Καταστροφή, ναι. Ελιές απάνω εκεί, δικές μου, χιλιάδες ελιές. Και αν δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιβαστικά τα παιδιά και μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
18: Ήμουνα μόνο μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους άρρωστους και δεν τους έβανα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
10: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και στην Αχαΐα. Δύο φορές μάλιστα στάλει μήνυμα από το 112 και απομάκρυνση των κατοίκων. Να ακούσουμε τι είπε για τις εκενώσεις ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
19: Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεφώς τα εναέρια μέσα και τα διεπήγες δυνάμεις.
10: Πάμε στην ανταποκριτήρια μας Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, Αθανασία?
20: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα με την εκένωση δύο χωριών. Όπως είπα και ο Δήμαρχος ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε διαστάσεις λόγω του ότι εκείνη την ώρα και ακόμα εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ευτυχές ήταν ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς με το πρώτο φως της ημέρας της ρήψης νερού, πράγμα που διευκόλυνε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ήταν καταστροφική για δεκάδες στρέμματα αγροτοταστικής έκτασης, αλλά και για δύο σπίτια εξοχικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δύο στάβλους και πολλές ηλικές ζημιές που υπέστησαν κάποιες κατοικίες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά ήταν τα περιστατικά έτσι που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Ευτυχώς. Ότι υπάρχουν πολλά καντιλάκια σε όλο το μήκος του μετόπου. Όμως τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού και προσπαθούν να τα κατασβήσουν. Και να πω τέλος ότι συνεργεία του ΔΔΕ έχουν έρθει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής.
2: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Δυτική Αχαΐα. Φεύγουμε από την Δυτική Αχαΐα. Πάμε στην Αργολίδα. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδα, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η Πέκη Μπρούσαλη βρίσκεται εκεί. Πέκη, μάλιστα, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για εκένωση.
21: Έχει σταλεί μήνυμα, Γρηγόρη, πολύ σωστά. Και υπάρχει και δεύτερο μήνυμα, το οποίο στάλει πριν από λίγο. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσα να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10 περίπου το πρωί. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία επεκτάθηκε, γιατί είναι οι άνεμοι τόσο δυνατοί που δυσκολεύουν πραγματικά το έργο και έχουμε αυτή την επέκταση της φωτιάς, ξαπλώνεται. Να πω ότι αυτή η φωτιά βρισκόμαστε στο Κουτσοπόδι. Απειλεί το χωριό η φωτιά χωρίς να έχει μπει μέσα σε αυτό. Από τα φύγια έχει περάσει, στην ουσία έχει κυκλώσει το χωριό. Μάλιστα τα είδη κάποιες αποστολές από τη Μαρτίνα και κάποιοι καλοί στάβοι. Δύο άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο του Άργους προκειμένου να μπορεί να επιστρέψει όταν χρειαστεί. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία εδώ με τις αρχές, γιατί είναι δύσκολη με πολλές αλλιέργειες και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν.
2: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους ανέμους. Ακούμε, περνάει και από τη σύνδεσή μας μέσα. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω από την Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάρο τώρα. Εκεί ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νησί αυτό, των Κυκλάδων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και αυλές σπιτιών, ενώ κάηκαν και ζώα. Η εικόνα στο νησί παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, Σοφία Ορφανού, η επασταλμένη μας στην Πάρο, ωστόσο, Σοφία, εξακολουθούν να εμπνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Οι Ελόβες ήταν και κανείς άνεμοι στο νησί της Πάρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη, μια ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στο νησί για την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς, η οποία μένεται ουσιαστικά στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, καθώς και η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά και οποιαδήποτε αναζωπήρωση με τον αέρα παίρνει διαστάσεις. Νωρίτερα το πρωί στις 6.30 συγκεκριμένα είχε ξεσπάσει ένα νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει αντιμετωπιστεί. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρου της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη που δίνεται και θα συνεχίσει να δίνεται, γιατί οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καθυσυχ...

0: Βουνό, εκεί που βλέπετε το πολύ σκούρο καπνό, εκεί από πίσω υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το οποίο στέλνει διαρκώς, δημιουργεί νέες αιστείες προς αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς την Ξηρονομή ή μεταξύ Αγίου Νικολάου και Αλικών. Είναι εκεί που βλέπετε και μαυρίζει ο καπνός, συνεχώς από εκεί ξεπηδούν φλόγες με τις ρηπές του ανέμου σε αυτό το διάσυλο, σε αυτή τη χαράδρα που δημιουργείται εκεί πέρα. Δημιουργείται το φαινόμενο της καμινάδας, παίρνει φόρα η φωτιά και ξανακατεβαίνει τον λόφο. Ξανά πάμε στο σημείο που σας δείχναμε πριν για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέμε, τις ρηπές των ανέμων.
1: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του Ερκνιού στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται στην περιοχή όπου μένεται το μεγάλο μέτωπο, στην Βιωτία, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες λοιπόν εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί ανεμοί τροφοδοτούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα, οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, με πολύ ψηλές τιμές στα δυτικά και αισθητά χαμηλότερες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερκνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε πότε αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Όλγα, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά και βεβαίως και τι καιρό θα συναντήσουν όσοι ξεκινούν από σήμερα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με την έναρξη του τρίτου κύματος των αδειών του Αυγούστου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν οι ενισχυμένοι σιελώδεις βοριάδες βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, που πραγματικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις συνθήκες κατάσβεσης σε πάρα πολλές περιοχές. Πνέουν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ τοπικά εκεί προς τα στενά του Καφιρέα, προς τις βόρειες Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυσσύρων. Εκεί εστιάζονται οι πιο υψηλές εντάσεις των ανέμων, καθώς επίσης και προς την νότια Κρήτη παραμένουν πολύ σιελώδεις άνεμοι. Μπορεί στο νησί να έχουμε πέσει κατά 1 μποφόρ περίπου, 1 με 2 μποφόρ, ωστόσο στα νότια τμήματα, επειδή εκεί ο βοριάς αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο του νησιού, δημιουργεί έτσι θυελλώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι θυελλώδεις ανέμους έχουμε και στα νομό Αττική σήμερα, στα ανατολικά τμήματα. Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικά προς τη Ραφίνα, στο Λαύριο, διότι θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Ήδη 9.30 ώρα το πρωί καταγράφηκαν ρηπές προς την Πεντέλη που ξεπεράσαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ακραίες συνθήκες, ακραίες εντάσεις. Επομένως, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά τουλάχιστον τις φωτιές και επίσης ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους κλιμεναρχεία. Να πούμε ότι αυτοί οι θυελλώδεις βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά θυελλώδεις ακόμα, δηλαδή εκεί προς το Κάβο Ντόρ, Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή γενικότερα και στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Όμως από το 3 ώρα, ας πούμε, έτσι μία ώρα, θα αρχίσουν αυτές οι εντάσεις να περιορίζονται μόνο προς το στενό του Κάβο Ντόρ, εκεί στο στενό του Καφιρέα. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, όμως τα υπόλοιπα υγεία θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται. 6 με 7 μποφόρ, κάπου εκεί θα είναι οι εντάσεις. Και η πιο αισθητή αποκλιμάκωση των ανέμων θα γίνει την Κυριακή, όπου πλέον θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μόνο εκεί προς το Κάβο Ντόρο το πρωί μπορεί και λίγο παραπάνω και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό, ότι είναι σημαντικό πλέον ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές. Όμως, θα το τονίσω, επειδή σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματάει ο βοριάς, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Γιατί το μελιτέρι μας είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου. Δηλαδή, διατηρεί στα ανατολικά τουλάχιστον σε πιο ανεκτά επίπεδα τις θερμοκρασίες. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία από την Κυριακή, επομένως οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
1: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το ertheco.gr. Ακούσαμε νωρίτερα την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη πληγή με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου ή των εκδρομέων του καλοκαιριού. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα αυτοπλοϊκά δρομολόγια, με ακυρώσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του

0: του λιμενικού σώματος, ο Θεοφάνης Μπαλατσούκας, μίλησε το πρωί εδώ στο Ερνιούζερετ 105,8 στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πότε θα ξέρουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αύριο εάν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια προς τα νησιά που έχουν επιλέξει. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη πεβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων, ωστόσο περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες. Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
2: Το βράδυ.
1: Ναι, θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
2: Μάλιστα.
1: Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή, όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας, να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, ναι. Να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Ναι. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου.
0: Τώρα, σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κυκλάδες, Κρήτη και Άργο Σαρονικός στους νέους προβλέπει η Συμφωνία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Έμιλη Γιαννακοπούλου.
3: Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Σήμερα, λοιπόν, υπογράφτηκε η Συμφωνία του Ιδρύματος με γνωστό όμιλο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε η πρόεδρος, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου, Κυριάκος Μάγειρας. Με τη νέα συμφωνία, όπως ανέφερες, δίνεται 20% έκπτωση σε ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Εργοσαρονικού. Απευθύνεται σε νέους 13 έως 30 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του Ιδρύματος. Η προσφορά, σύμφωνα με την Πρόεδρο, μπορεί να αρχίσει να την πάρουν αύριο και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στη νέα γενιά.
0: Τώρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, σημερινή, τα λέγαμε και στην αρχή, και οι εδιούχοι του Αυγούστου, όπου φύγει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο, εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο την πρωτεύουσα βεβαίως, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις. Κίνηση αυξημένη από το πρωί στις εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη τώρα, από τα δύο Διαμαλγάρου, να ακούμε τον Τίμο Φακαλίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς πάει η κίνηση, η έξοδο συνεχίζεται. Τίμο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολύ κίνηση με μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί στα Μάργαρα. Καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 περίπου λεπτά. Οι γυρότεροι προορισμοί των ταξιδιωτών είναι κυρίως Πύλιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Αρκετά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί μέσα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν και αυτοί στην Ελλοδοφόρα για να κάνουν τις διακοπές. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί και στο τελείο των Ευζώνων είχαμε πάρα πολύ κίνηση το αδιαχώρητο με τα δύο τελωνία να έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων. Αυξημένη κίνηση και προς Χαλκιδική, που εκεί έχουμε σταμάτα ξεκίνα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την Εθνική Οδό της Θεσσαλονίκης Μουδανίων, ενώ με βιβλιότητα 100% σάλπαρε το πρωί το καράβι για Σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόνισο.
0: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε οι άνθρωποι στους τόπους που έχουν επιλέξει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τώρα, επιποδώς βρίσκονται οι αρχές, επιποδώς βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μίλησε εδώ στο AirNews 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο διοικητής τροχιάς Αττικής Σωτήρης Καλταμπάνης.
5: Σε όλες τις ελληνικές οδούς είμαστε σε πλήρη έχουμε ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου λιγότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να μην έχουμε συμφορήσει στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για να αποχωρήσουν οι κατοικοί της Αττικής.
0: Τώρα, στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη ασυνόμευση αλλά και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων, απέδωσε τη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ο κ. Καλταμπάνης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επισημένοντας ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής τροχείας Αττικής.
5: Θα σας πω κάτι. Έτσι, το πρωί του 2025 είχαμε γύρω στις περίπου γύρω στους 80.000 αλκοτέστ. Βλέπουμε ένα ποσοστό 7, 8 και 10% κάποιες φορές να οδηγούν. Το αντίστοιχο του 2026 είναι 750.000 ελέγχοι αλκοτέστ.
2: Μάλιστα.
5: Ένα τεράστιο νούμερο και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτοί που οδηγούν από την Επήρεια είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
2: Μάλιστα.
5: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν από το 7% και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε με την Επήρεια Ενωβρέματος. Να βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την Επήρεια Ενωβρέματος, έχουν εμπλοκεί σε ένα τροχαίο ατύχημα. Και τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς, έτσι. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την Επήρεια, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα. Έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι από την Επήρεια Ενωπνεύματος και έχουν υποπέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό. Τραγικό.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από την εικόνα στους δρόμους, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς και ειδικά όσους ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη νέα ρυθμίση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους.
7: Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στις περιοχές. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο το πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας στάθμη, για να μας δώσει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για αυτήν την κίνηση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα γενικότερα, Εραλού, η απόφαση αυτή. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ειδικά σε εκείνους τους εργαζόμενους που είναι εποχικοί, που μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδους. Και να λαμβάνουν φιλοδορήματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα, ειδικά τώρα την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, να δουλεύει 6 μήνες σε μια στην τουριστική περίοδο και να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα που μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 και περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητα τα 300 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό να φορολογείται ως εισόδημα. Και να χάνει αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είχε. Ή αντίστοιχα να υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος να εργάζεται όλο το χρόνο και να, ως διανομέας και να μπορεί να αξιοποιεί ένα μικρό μέρος των φιλοδορημάτων τα οποία λάμβανε. Τώρα τι έχουμε, ετήσια αντιμετώπιση αντί για μηνιαία. Γιατί μιλάμε για 6.000 ευρώ και το πόσο, αν κάποιος θέλει να το ισομερίσει στους 12 μήνες, ανέρχεται στα 500 ευρώ αντί για 300 που ισχύει ως τώρα. Θεωρείται ότι από την πλευρά και του Υπουργείου Οικονομικών, που προφανώς επεξεργάστηκε αυτή τη διαδικασία για να ληφθούν οι αποφάσεις, ότι είναι πιο δίκαιο φορολογικά, δεδομένου ότι η φορολογία του εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει προβλεφθεί το αφορολόγητο των 300 ευρώ το μήνα από το 2024, ενώ έχουμε και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδορήματα ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η σχετική ρύθμιση, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες ίσως λεπτομέρειες, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και η ισχύ του θα είναι από τις αρχές του 2026.
0: Ραλό Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γογό.
2: Το αρνητικό πρόσημο στα τρόφιμα αλλά και η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, Γρηγόρη, είναι αυτά που όθησαν προς τα κάτω τον πληθωρισμό στο 2,7% τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, από 3,9% τον Ιούνιο, που είναι χαμηλότερος ακόμα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, μάλιστα, Γρηγόρη, καταγράφηκε και μείωση των τιμών κατά 0,3% από αύξηση 2,2% τον Ιούνιο, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρεάζει τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης των τιμών των τροφίμων, Γρηγόρη, διαμορφώθηκε στο σύν 1,2%. Επιβράδυνση καταγράφεται και στο κόστος των υπηρεσιών, στο 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν πάλι ψηλότερος από την Ελλάδα, στο 3,3%. Το μεγάλο γκάθια όμως, Γρηγόρη, παραμένει τα καύσιμα και συνολικά η ενέργεια. Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αύξηση 13%, ακόμα και αν είναι χαμηλότερη ελαφρώς από το 14,7% του Ιουνίου. Και στην Ευρωζώνη όμως οι τιμές της ενέργειας επιταχύνθηκαν κατά 10%, γεγονός που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.
0: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου με νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
9: Το μεσημέρι, Γρηγόρη, είναι ένα επίδομα διοίκηση, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, από 100 έως 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς χθες υπεγράφει σχετική κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι πρόκειται για το λεγόμενο ειδικό επίδομα διοίκησης και ευθύνης για το στρατιωτικό προσωπικό όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις. Το νέο επίδομα θα δοθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους το 35% να σημειώσω είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Η απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Οκτώβρη του 2025.
0: Γιώργο Διονυσόπλος, ευχαριστούμε πολύ.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα όμως με την τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτή, το ρεπόρτερ μας.
10: Βλέπουμε και μια ανεμογεννήτρια, αν μπορώ να διακρίνω καλά.
11: Ακριβώς εκεί κινείται το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντων του όπι να σας δείξω.
10: Είναι δύσκολες
11: είναι
10: οι συνθήκες.
11: Είναι από αυτές τις ελιές και την τρίτη εστία που είναι ακόμα πιο πίσω. Αυτήν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Έχει πέσει και σε καμένο εκεί, οπότε αυτό έχει βοηθήσει. Και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι, πάντα με τη βοήθεια του όπι. Σας δείχνω ότι το βλέπετε, βλέπετε τις φλόγες, είναι ακριβώς μπροστά σας. Πώς, με τι δύναμη αναπτύσσονται, σε τι ύψος φτάνουν οι φλόγες, τι ταχύτητα.
10: Ναι.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Βιωτία. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη από την ξηρονομή Βιωτίας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Air News. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Εντωμεταξύ, παρακολουθούμε πάντα την εξέλιξη και τη μεγάλη μάχη των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα τη Θέουτα, όπου εισέβαλαν χιλιάδες μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο ισπανικό έδαφος, στο θύλακα της Θέουτα. Να πούμε ότι ο θύλακας της Θέουτα και ο θύλακας της Μελίγια είναι τα μοναδικά ευρωπαϊκά σύνορα στη Βόρεια Αφρική. Και βέβαια είναι ισπανικό έδαφος, είναι δύο ισπανικοί θύλακες, όπως είπαμε, στο έδαφος του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες μέσα σε 24 24 ώρες. Όπως είπες, Γρηγόρη, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την θάλασσα. Ο φύλακας της Θέουτα έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κακή και για τους ανθρώπους που πήκαν στη Θέουτα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο Μαρόκο, καθώς τα κέντρα υποδοχής εκεί δεν είναι αρκετά για να τραφούν ή να έχουν κάποιες καλές συνθήκες. Επίσης, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήδη έχει αποστείλει στρατιωτικές αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις εκεί και ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται για να πάρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως θα καταθέσουν αίτηση για άσυλο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί μεν στην περιοχή αυτή. Το 2021 υπήρξε μια ανάλογη κατάσταση με 10.000 ανθρώπους στο φύλακα της Θέουτα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά υπήρξαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της ανέφερε ότι η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ισπανίας που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Ανάλογη στήριξη μάλλον στη θέση της Ιταλίας ήρθε από τη Φιλανδία, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ισπανία. Τώρα, είναι λογικό το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή συνέβη.
0: Γιατί τώρα, βέβαια.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες αναλύσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά των αρχών του Μαρόκου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά επίσης και υπήρξε και μια παραπληροφόρηση, θα λέγαμε, ή λάθος ερμηνεία απρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας που κάνει λόγο για ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης. Αυτό λοιπόν μάλλον προκάλεσε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων και αυτή την σίγουρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε και στην πολιτική ατζέντα. Σε σφοδρή και με τοπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων που έβαζε στο στόχαστρο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε, απλώς ανήκουν στις τράπεζες, ανέφερε η ίδια ανάρτηση που σχολίαζε για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι τα χρέη του σημειώνουν νέο άλμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάχνιότη Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη για τα δανεικά και τις χρηματοδοτήσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Το πρωί, μάλιστα πριν από λίγες ώρες, είχαμε παρέμβαση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά Νότι. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα έβαζε ένα τίτλο «Καυγάς για το πάπλωμα» ή «Για τα δανεικά και αγύριστα». Mm-hmm. Αλλά θα διαφωνούσα λίγο, αν μου επιτρέψεις Γιώργο, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει από την αιχμή που αφήνει το ΠΑΣΟΚ χθες έναντι της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα, για τις πηγές χρηματοδότησης, που είναι ένα θέμα. Απαντάει η Ελλάς στο ΠΑΣΟΚ, εγκαλώντας το, για τα χρέη που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία 600 εκατομμύρια προς τις τράπεζες. Για τα δάνεια δηλαδή που είχαν εισπράξει, προεισπράξει. Γιατί, για να μην είμαστε λαϊκιστές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, δεν είναι υποχρεωμένος να έχει λεπτομέρειες. Τι γινόταν, όταν το δικοματικό σύστημα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, είχαν υποσχεθεί 40, 41, 45, 43.
0: Μιλάμε για δεκαετίες 90 και 2000 αρχές τώρα. Ναι.
13: Λοιπόν, με βάση το νόμο που επιτρέπει στα κόμματα τη χρηματοδότησή τους, που δανείζονταν, που εισέπραταν, λες και ήταν δεδομένο που θα παίρνουν τέτοια ποσοστά στις επόμενες εκλογές.
0: Έτσι
13: ναι. Δημιουργήθηκαν αυτά τα δάνεια και βέβαια με τα επιτόκια, τη διαχρονική, το διαχρονικό ανατοπισμό αυτού του κεφαλαίου, αυτών των κεφαλαίων. Μάλιστα από την πλευρά και των δύο, ας το πούμε, συστημικών εκείνων κομμάτων, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, και το ΣΥΡΙΖΑ είπε σε αυτήν την κουβέντα, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ για το ότι πρόλαβε εντός εισαγωγικών μέσα σε 4,5 χρόνια διακυβέρνησης κατά αναλογία, όχι κατά απόλυτον αριθμό, να δανειστεί περισσότερα πάλι με, το ίδιο σύστημα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, στις απαντήσεις της Ελλάς, της εγκλής της Ελλάς προς Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, απάντησε, όπως σωστά είπε στο πρωί ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας, διευκρινίζοντας και υπενθυμίζοντας, και έτσι το ρεπορτάζ αυτό λέει, ότι μηδέν χρέη έχουν δημιουργηθεί επί Νέας Δημοκρατίας, έχουν δημιουργηθεί τα δάνεια, το ίδιο λέει και το Πασόκ, και δεν έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί.
0: Μηδέν επί προεδρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
13: Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει δανειστεί ούτε μία δραχμή Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δίκαιο. Πρέπει να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκαν τα δάνεια τις προηγούμενες δεκαετίες. Και από εκεί και μετά κάνει εξαπολύει μια επίθεση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι. Ποιος μας κουνάει το δάκτυλο, αυτός που έχει ρίξει ένα βάρος στους πολίτες 120 με 130 δισεκατομμύρια
0: με το μνημόνιο, με το τρίτο μνημόνιο.
13: Ξέρω, αλλά το τρίτο το αχρίαστο. Σε αυτό το πινκ-πονγκ αυτό συνεχίζεται. Μπήκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να απομείνω σειρά ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Λουρού, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μιλάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει μια χώρα με ακρίβεια, με στεγαστική κρίση και με ιδιωτικό χρέος στα 230 δισεκατομμύρια.
0: Νότι στο σημείο αυτό, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, πριν κλείσεις να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μαρινάκη τι είπε το πρωί στη συνέντευξή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Σημείο πρώτο, η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
15: Κουνάει
14: το δάχτυλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα,
15: ναι.
14: Η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ, κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, πόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για 1 και 2 και 5 και 10 χρόνια, ναι. Και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του,
15: ναι.
14: Δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
15: Πασόκ
14: της Ελλάς, με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης το πρωί. Τώρα μας λες δύο κουβέντες, τι λένε από το Πασόκ και τι λένε και από την Ελλάς, και να κλείσουμε αυτό, Νότι.
13: Είπαμε ότι το Πασόκ λέει ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη του και η Ελλάς επιμένει ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει χρέη που δεν μπορούν, δηλαδή αυτά τα κόμματα, που δεν μπορούν να σβήσουν, να απαντηθούν. Και να είμαστε λογικοί, εντάξει, 120.000 μπορεί να πάρεις, το έλεγα χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είναι καλεσμένος, 120.000 να δανειστείς, αυτό θα γίνει 170 μόλις με το καλημέρα, και αυτό πραγματικά σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αντιλαμβάνεται κανείς αν το μεγεθύνει σε αυτά τα όρια για τα οποία σύστημα.
0: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105.8 και στην εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να τον ακούσουμε.
16: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το Πασόκ ανήκει στις τράπεζες, το Πασόκ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αβαλλόμενων φόρων, Είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης πεκερδών τραπεζών. Είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληκτριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ. Το πώς να το ρωτείτε, το παρατηρήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορείτε να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Να ρίξουμε και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα κατάφεραν χθες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
15: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε γιατί έπρεπε να φτάσει το 80 και 85 λεπτό για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης και να προκριθεί απέναντι στην Πάτσα. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια εννοώ για τον Ιούλιο μήνα. Το βασικότερο είναι η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα πολύ πιο εύκολα με ηγέτη τον Super Duper Παμιδιοκρατή Εκφράση Κωνσταντέλια που πέτυχε 2 γκολ και ρίσε 2-0 την Δυναμό και τώρα θα αντιμετωπίσει την Βελική Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει την Βουλγαρική ΤΣΚΑ 1948, ενώ μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγκεν. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε full αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Καλησπέρα αγαπητοί αγοράτες, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 οι συχνότητες για το ραδιοφωνικό σταθμό Κομωτινής και για τη Ροδόπη και για τους ακρατές που βρίσκονται στη Ροδόπη. Υπάρχει όμως και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Μας μεταδίδει και η μεγάλη πλατφόρμα η ραδιοφωνική, το ΕΡΤΕΚΟ. Από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μπορείτε να ακούτε ΕΡΤ Κομωτινής και όχι μόνο, όλα τα κεντρικά ή περιφερειακά ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης μέσα από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ και βέβαια μέσω του διαδικτύου. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Από Δευτέρας και Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, κλείνουμε ως ένα αξιοπρεπές ραδιοφωνικό μπαρ, διότι θέλουμε να αφήνουμε και τους άλλους να δουλεύουν. Πίσω από την μπάρα, στη μίξη αυτών των κόκτελς και στα σχόλια, ο Φωτής Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με ένα εξαιρετικό κομμάτι των Club de Belugas. Φυσικά με την Μάγια Φάντιβα. Μια νου τζαζ και electro swing δημιουργία που ξεχωρίζει για τον ρετρό χορευτικό της χαρακτήρα που συνδυάζει τη vintage αισθητική των χάλκινων πνευστών με σύγχρονους ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Αυτό το τραγούδι, το Save a Little Love for Me, περιλαμβάνεται στο album Club de Belugas How to Shake a Man's. Είχε βγει αυτό το album το 2021 και πραγματικά είχε κάνει πάταγο, καθότι πολλά από τα τραγούδια του και παίχτηκαν σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές και σε διαφημιστικά spot. Και μπήκαν βέβαια και σε διάφορες συλλογές νου τζαζ τραγουδιών και νου τζαζ μουσικής. Είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Μάγια Φάντιβα, μια τραγουδίστρια ρωσικής καταγωγής. Έχει βγάλει και δικά της τραγούδια, βέβαια ζει και εργάζεται στην Γερμανία και συνδυάζει αριστοτεχνικά στοιχεία jazz, soul, pop και reggae σε όλες τις ερμηνείες που φτιάχνει, έτσι και εδώ και στο Save a Little Love for Me. Από την πλευρά του, η Club de Belugas σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα γερμανικά συγκροτήματα του νου jazz κύματος. Σχηματίστηκαν το 2002 από τον Maximilian και από τους Maximilian και Kitty the Bill και προσφέρουν για άλλη μια φορά την υπογραφή τους σε ένα πλούσιο ατμοσφαιρικό παραγωγικό σχεδιασμό που ενώνει το παρελθόν της jazz με το σύγχρονο club ήχο, αλλά φυσικά και τη Latin μουσική. Και μια και μιλάμε για Latin μουσική, πάμε στην Κούβα, Viva Cuba, Orgatronics. Είναι ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι που συνδυάζει τους παραδοσιακούς κουβανέζικους ρυθμούς με σύγχρονα down tempo, louds και electro Latin στοιχεία, δημιουργώντας ένα χαλαρωτικό αλλά παράλληλα εξωτικό χορευτικό ύφος και μια παράλληλα εξωτική και χορευτική ατμόσφαιρα. Το τραγούδι αυτό, το Viva Cuba, περιλαμβάνεται στο album Moonfruit. Είχε βγει το 2005, είναι ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό εγχείρημα που εξερευνά την παγκόσμια μουσική, την bossa nova, την καινούργια jazz και την chill out αισθητική. Τώρα η Orgatronics είναι ένα μουσικό project που κινείται στον χώρο της ηλεκτρονικής και οργανικής chill out Latin jazz σκηνής. Ξεχωρίζουν για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουν τα φυσικά όργανα όπως τα πνευστά, τα κρουστά αυτά τα που παίζονται στα μάμπο και στη σάλσα και κιθάρες πάνω σε ηλεκτρονικά beats, προσφέροντας μια ταξιδιάρικη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία που γεφυρώνουν τις παραδοσιακές μουσικές του κόσμου με τη σύγχρονη παραγωγή. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ΕΡΤ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Bar ΕΡΤ θα σας κρατήσει μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ Οριστιάδας, όχι ακόμα, στις 4 η ώρα. Και αμέσως μετά, και από τον Γιάννη Σκερλίδη και την Οριστιάδα, θα έχουμε και την σημερινή πρόβα με τους Bad Signal να δίνουν τα καλύτερα γκάζια τους, διότι οι άνθρωποι είναι ροκάδες, μέχρι τις 6 η ώρα. Και είναι και πρωτοφανές και είμαστε και περήφανοι, διότι το κρατάμε το πρόγραμμα του δικτύου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέχρι τις 6. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και μην αλλάξετε συχνότητα. Where's
1: Ferrari. Ferrari, ripping at the...

Αυτό ήταν τον Voodoo και φυσικά έχετε γνωρίσει όλοι ότι είναι οι Neville Brothers αυτοί που τραγουδούν. Και μάλιστα είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι που αποτυπώνει πλήρως το μυσταγωγικό και ρυθμικό χαρακτήρα της μουσικής παράδοσης της Νέας Ορλεάνης. Συνδυάζει στοιχεία funk, R&B, soul και αυτό το τοπικό folklore χρώμα που δίνουν με τα έντονα κρουστά και τα ατμοσφαιρικά φωνητικά τους οι Neville Brothers, οι οποίοι αποτυπώνουν και καταλαβαίνουν σίγουρα την κρεολική παράδοση και κουλτούρα. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο εμβληματικό άλμπουμ Yellow Moon, είχε βγει το 1989, όπου φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο είχε παίξει το όμονιμο κομμάτι. Αλλά το Voodoo είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες και σκοτεινά ατμοσφαιρικές δουλειές του συγκροτήματος, στην οποία η παραγωγή του Daniel Lanois ανέδειξε το βάθος και την πνευματικότητα του ήχου τους. Φυσικά ξέρετε ότι οι Neville Brothers είναι όντως ένα συγκρότημα οικογένεια. Αποτελείται από τα αδέρφια, αποτελούνταν μάλλον από τα αδέρφια Art, Charles, Aaron και Cyril Neville. Και θεωρούνται πλέον αληθινή θρύλη της αμερικανικής μουσικής. Πιο ενεργός είναι ο Aaron Neville. Σημείο αναφοράς για την κουλτούρα της Νέας Ορλεάνης, από όπου ξεκίνησαν και τα Swamp Blues, και είναι γνωστή για τις αριστοτεχνικές πολυφωνίες του, στην απαράμιλη φωνή του Aaron Neville φυσικά, και τη μοναδική τους ικανότητα να ενώνουν το αφροαμερικάνικο groove με την κοινωνική πολιτισμική συνείδηση που αποπνέει ο τόπος της Νέας Ορλεάνης. Τώρα θα πάμε σε μια διασκευή. Ain't No Love in the Heart of the City έγινε ευρέως γνωστό από τον Bobby Blue Blunt και στη συνέχεια από τους Whitesnake. Εδώ θα την ακούσουμε, θα το ακούσουμε αυτό το κομμάτι σε μια διασκευή των Black Pumas. Αυτή η διασκευή προσφέρει μια φρέσκια ψυχουμένη ματιά, γεμάτη συνέστημα. Συνδυάζει την αυθεντική vintage soul αισθητική με σύγχρονα ψυχεδελικά soul στοιχεία. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στην πολυτελή έκδοση του άλμπουμ των Black Pumas, του ντεμπού το ομώνυμο άλμπουμ τους, δηλαδή Black Pumas, αλλά είναι η Deluxe Edition το 2020. Και αυτή η εκτέλεση αναδεικνύει και την ικανότητα του συγκροτήματος να αναβιώνει ιστορικά διαμάντια της μουσικής με απόλυτο σεβασμό, αλλά και με το δικό του χαρακτηριστικό ύφος και παίξιμο. Για τους Black Pumas έχουμε πει πολλές φορές, είναι αυτό το αμερικανικό ντουέτο από το Austin του Texas που σχηματίστηκε από τον τραγουδιστή Eric Barton, καμία σχέση με τον Eric Barton των Animals, και τον κιθαρίστα και παραγωγό Adrian Quesada. Και αυτοί οι δύο έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στη σύγχρονη μουσική σκηνή χάρη στην εκρηκτική χημεία τους, την καθηλωτική φωνή του Barton και την πλούσια ρετρό παραγωγή του Quesada που γεφυρώνει το κλασικό rhythm and blues με το rock και τη soul. Εσείς τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, διότι όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά μέσα από τον Μπαρέρτ, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής εκεί. Γράφετε ΕΡΤ Κομωτινής, το ΕΡΤ με κεφαλαία γράμματα όπως και το πρώτο κάπα από το Κομωτινή. Και όλα τα άλλα με μικρά ελληνικά γράμματα, ψύχραμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Too Much. Εσείς που είστε και λάτρες της δεκαετίας του 80, θα θυμάστε τους Hong Kong Syndicate. Αυτή η διασκευή του H.P. Hogger και του Mark Lackmeyer, ένα remix δηλαδή ουσιαστικά, μεταμορφώνει αυτό το κλασικό synth pop και new wave κομμάτι των 80s σε μια σύγχρονη ατμοσφαιρική lounge, νομίζω χαμηλού ρυθμού δημιουργία, εμπλουτισμένη με κλεπτισμένα ηλεκτρονικά στοιχεία και ένα χαλαρωτικό groove. Το αρχικό τραγούδι, που σας είπα, κυκλοφόρησε στο album Never Too Much. Είχε βγει το 1985 από τους Hong Kong Syndicate. Ήταν ένα δημοφιλές γερμανικό synth-pop συγκρότημα της δεκαετίας του 80 με πρωταγωνιστή το Frankie κατά κόσμο Bruno Fraunholz. Οι Hong Kong Syndicate ξεχώρισαν για τον ηλεκτρονικό τους ήχο και τα ιδιαίτερα φωνητικά τους. Τώρα η συγκεκριμένη διασκευή, να πω remix, φέρει τη σφραγίδα του H.P. Hogger, κατά κόσμο Hans Peter Hogger και του Marcus Lackmeyer. Είναι δύο καταξιωμένοι DJ και παραγωγοί με μεγάλη πορεία στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού chill out, lounge και αυτού του ήχου ή αυτού του ηχοχρώματος που λένε πολύ Ibiza sound. Και αυτοί κατάφεραν να δώσουν μια φρέσκια ταξιδιάρικη και καλοκαιρινή διάσταση σε μια κλασική επιτυχία του παρελθόντος. Και μια και μιλάμε για το παρελθόν, εκεί κινείται και ο Curtis Harding. Το κομμάτι I Won't Let You Down είναι ένα ζωντανό κομμάτι, ζωηρό, συνδυάζει αριστοτεχνικά την κλασική soul των δεκαετιών του 60 και του 70, με σύγχρονα όμως garage rock και ψυχεδελικά στοιχεία. Βέβαια το funk είναι διάχυτο παντού σε όλο το κομμάτι. Ξεχωρίζει για τα πλούσια χάλκινα πνευστά του, το εκρηκτικό ρυθμικό μέρος του και τα γεμάτα πάθος φωνητικά. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Curtis Harding με τίτλο If Words Were Flowers. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2021 και είναι μια όρημη και συναισθηματικά φορτισμένη δουλειά που εξερευνά θέματα αγάπης, ελπίδας και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από ένα πλούσιο ατμοσφαιρικό ήχο. Ο Curtis Harding είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης soul σκηνής με έδρα την Ατλάντα. Περιγράφει τη μουσική του με τον όρο Slop and Soul. Ουσιαστικά είναι ένα εκλεκτικό κράμα από gospel καταβολές, καθώς η μητέρα του ήταν τραγουδίστρια σε ένα σχήμα gospel. Punk ρίζες και επιρροές και αυθεντικό rhythm and blues

επιβεβαιώντας τη φήμη του ως έναν χαρισματικό τραγουδοποιό και ερμηνευτή που γεφυρώνει το παρελθόν της μαύρης αμερικάνικης μουσικής με το μέλλον της.

Το κομμάτι το ξέρετε από τον Mick Jagger και τους Rolling Stones. Είναι το γνωστό Miss You. Εδώ το ακούσαμε από την Lila James. Μια συναισθηματικά φορτισμένη εκτέλεση που αναδεικνύει φυσικά την αυθεντική βραχνή και γεμάτη πάθος ερμηνεία και φωνή της και συνδυάζει την κλασική ρυθμ blues αισθητική με σύγχρονα soul στοιχεία και στίχους που μιλούν για την απώλεια. Η διασκευή αυτή περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Memories from the Heart Section που είχε βγει το 2014. Μια δουλειά που ξεχωρίζει για την παραγωγή της στα ζεστά οργανικά μέρη και την προσήλωση της στη ρίζα της μαύρης αμερικανικής μουσικής. Η Lila James είναι μία από τις χαρισματικές και συνεπείς φωνές της νέου soul και συχνά παρομοιάζεται με θρύλους όπως η Aretha Franklin και η Tina Turner χάρη στη δυναμική τραχιά φωνή της και αυτή τη μοναδική ικανότητα που έχει να μεταφέρει ατόφιο συνέστημα σε κάθε της ερμηνεία. Τώρα πάμε να ακούσουμε το Beast του Milt Buckner, ένα εκρηκτικό ρυθμικό οργανικό κομμάτι, jazz κομμάτι, με στοιχεία rhythm and blues που ξεχωρίζει για τον κατηγιστικό του ρυθμό, την χρήση του Hammond και τον χαρακτηριστικό δυναμικό ήχο των πνευστών. Το κομμάτι κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 50 και περιλαμβάνεται σε πολλές σημαντικές συλλογές και άλμπουμ της εποχής και αποτυπώνει την ενέργεια που χαρακτήριζε την jazz σκηνή εκείνης της περίοδου. Ο Milt Buckner είναι Αμερικάνος πιανίστας, οργανίστας και συνθέτης και υπήρξε πρωτοπόρος της jazz και θεωρείται μάλιστα ο εισηγητής της τεχνικής block chords ή locked hands στο πιάνο, ενώ παράλληλα ήταν από τους πρώτους που καθιέρωσαν το Hammond, το όργανο αυτό, στη jazz σκηνή, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του ως ένας από τους πιο επιδραστικούς και διασκεδαστικούς μουσικούς, διότι η σκηνική του παρουσία ήταν φοβερή. Ήταν λοιπόν ένας από τους πιο επιδραστικούς και καλύτερους διασκεδαστές της γενιάς του.

Όπως είδατε και μάλλον ακούσατε, ο δαίμον της τεχνολογίας χτύπησε πάλι. Αλλά αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε αυτές τις ζωντανές εκπομπές. Κάναμε ένα κενό ενός λεπτού, αλλά επανέλθαμε με το I'm Walking, τον Perkessit και Benjamin Herman. Είναι μια εξαιρετική συνεργασία που παντρεύει αριστοτεχνικά την αισθητική της σύγχρονης hip-hop αρχούγης και του down-tempo ύφους με τον αυθεντικό ακουστικό jazz ήχο. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο κοινό τους άλμπουμ High Jazz, είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2010. Και αυτοί οι δύο μαζί, ο Perkessit και ο Benjamin Herman, είναι ένα project που εξερευνά τις τομές της οργανικής jazz με ηλεκτρονικούς ρυθμούς και προσφέρει μια κομψή χαλαρωτική και ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία. Ο Perkessit, αλλιώς Πιέτερ Περκίν, είναι Ολλανδός συνθέτης, παραγωγός και τσελίστας, γνωστός από την συνεργασία του με τον Pete Philby. Φέρνει στο κομμάτι τη χαρακτηριστική του ικανότητα να χτίζει κινηματογραφικά beat, ενώ ο Benjamin Herman είναι ένας από τους πιο δραστήριους και αναγνωρισμένους Ολλανδούς σαξοφωνίστες στη jazz και ηγέτης ενός σχήματος που λέγονται New Cool Collective, και προσθέτει με αυτό το καταπληκτικό παίξιμά του στο alto σαξόφωνο τη σοφιστική ζωντανή αυτοσχεδιαστική ενέργεια της κλασικής jazz παράδοσης. Όπως έχετε καταλάβει από το σηματάκι, πάμε για κλείσιμο, πάμε για το τέλος. Οπότε θα πάμε για το τέλος με τους Μορτσίμπα και τον Be Yourself. Αυτό το ατμοσφαιρικό και ταξιδιάρικο κομμάτι που συνδυάζει τους νοχελικούς τριπ-χοπ ρυθμούς με αισθαντικά soul και pop στοιχεία, εκπέμποντας ένα θετικό, ενδυναμωτικό μήνυμα για την αυθεντικότητα και την αυτοαποδοχή. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ τους, στο έκτο στούντιο άλμπουμ των Μορτσίμπα δηλαδή, με τίτλο Deep Deep, που είχε βγει το 2008. Είναι μια δουλειά στην οποία το συγκρότημα πειραματίστηκε με διάφορους guest τραγουδιστές. Εδώ η Judy Duke χάρισε τα γλυκά εθέρια φωνητικά της στη συγκεκριμένη σύνθεση. Για τους Μορτσίμπα τα έχουμε πει ότι είναι αυτό το εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τα αδέρφια Paul και Ross Godfrey και αποτέλεσαν ένα από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους της trip-hop σκηνής, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω και θα σας πάμε εκεί στην Οριστιάδα για να πνεύσουμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Οπότε μην φύγετε από τις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και αμέσως μετά την εκπομπή του Γιάννη, στις 5 ώρα, έχουν πρόβα η Bad Signal. Έτοιμοι να γκαζώσουν πραγματικά, να παίξουν εκεί τις ροκές και τις μπλουζιές τους. Μια εκπομπή που θα μεταδοθεί και αυτή στο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και ζωντανά από το Αρτέκο, σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω και με την βοήθεια του Θεού και της τεχνολογίας να το μεταδώσουμε και στο Facebook και τηλεοπτικά. Οπότε μέχρι τις 5 ώρα που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ήχησε το 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το προσήλει να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στην περιφερειακή του Εγάλεως στο ύψος του Ασπρόπυργου. Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε Βιωτία και Αργολίδα. Δραματική είναι η κατάσταση με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντος να ενισχύονται διαρκώς. 3 είναι πλέον τα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία, 1 στην Ξηρονομία, 1 στο Καλαμάκι και 1 προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φόρα τους. Παράζα από μηνύματα το 112 για εκενώσεις σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Λυκή και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στα Φίχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Κομπότι Άρτας σε αγροτοδασική έκταση, με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό. Από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς γήπεδο Σελάδων. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Ρέθυμνο. 112 για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμουδέτη. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων σε αλκοόλ και καπνό. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρευσης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού, δήλωσε από την πλευρά του στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά και έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα σε όλους σας. Σαμποτάζ είναι αυτό ο δώρα μου, σαμποτάζ. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πήγα να πω μια καλησπέρα και μου κλείνει το μικρόφωνο, αντί μου το ανοίξει. Λοιπόν, είμαστε μαζί όπως κάθε απόγευμα. Εδώ μέσα στο απόγευμα της 31ης του αυτού μηνός που φεύγει πια σήμερα. Αύριο υποδεχόμαστε τον Αύγουστο, τον καθαρά... μήνα των διακοπών. Παρ' όλο αυτό εμείς τις περισσότερες μέρες θα είμαστε μαζί και... την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Μας εντοπίζετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου στους 101 των FM. Οι υπόλοιποι στο νότιο.

μηνύματά μας εκεί. Και σήμερα με μια εξαίρετη παρέα, ο μουσικός, ερμηνευτής και ιδιωτικό μέλος των Κόζα Μόστρα, ο Ηλίας Κόζας, θα είναι σε λίγο κοντά μας, με αφορμή την εμφάνισή του απόψε τον Κόζα Μόστρα, ενώ στην 30η συνάντηση νέων Άρδας 2026. Τι πιο ωραίο λοιπόν για να περάσουμε αυτό το απόγευμα έτσι όσο μπορούμε πιο δροσερά. Με τα υπέροχα τραγούδια των Κόζα Μόστρα και ένα από τα τελευταία τους.

0: So plain to see, later, later, please forgive me! Ερτορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Τέσσερις σταθμοί συντονίζονται τέτοια ώρα. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στον ήχο και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας συγκροτήματα που δεν χωρούν κυριολεκτικά σε μουσικές ταμπέλες και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Με έναν ήχο που ενώνει την ελληνική παράδοση με το ροκ, τη σκα, τη βαλκανική μουσική και είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που από τότε που έσκασαν μύτη, να το πω έτσι απλά, ξεχωρίζουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και μας χαρίζουν πραγματικά εξαιρετικές ζωντανές εμφανίσεις. Είναι μαζί μας σήμερα ο Ηλίας Κόζας με αφορμή την απόψινή εμφάνιση του συγκροτήματος στην 30η Συνάντηση Νέων Άρδας 2026. Τον ευχαριστώ διπλά και τριπλά γιατί ξέρω την πίεση του χρόνου, ξέρω ότι μόλις έφτασε στην Ορεστιάδα, ξέρω ότι έχει και πρόβα και εμφάνιση το βράδυ, ωστόσο είναι μαζί μας. Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι, έχουμε καιρό να τα πούμε βασικά.
1: Πολύ καιρό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι καιρό έχουμε να επισκεφτούμε και τον Άρδο, το φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Μόλις φτάσαμε. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπούμε, θα τα καταφέρουμε μάλλον.
0: Στον χώρο εννοεί το φεστιβάλ.
1: Δεν έχουμε κατέβει καν από τον Βάντορ.
0: Κατάλαβα.
1: Επόμενα 5 λεπτά θα κατεβούμε.
0: Ωραία. Θα ακολουθήσει η πρόβα και μετά
1: το. Όπως θα αφήσαμε τα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ελπίζουμε να πηγαίνουν τα ελληνικά φεστιβάλ από το καλό προς το καλύτερο. Πολλά από αυτά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς κάνανε κάποιες κοιλιές.
0: Ναι.
1: Το διαπιστώσαμε ήδη η σώμαση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ανάκαμψη σχετική.
0: Κοιλές εννοείς.
1: Οι
0: κοιλές που αναφέρεσαι αφορούν την προσέλευση του κόσμου ή στο γεγονός ότι.
1: Πάρα πολλά αφορούν αυτές τις κοιλές, αλλά δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα στενοχωρήσω πάρα πολύ.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Έτσι. ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, εσύ, εντάξει, σαν συγκρότημα έχετε έρθει σχεδόν από την αρχή σας, νομίζω από τη δεύτερη χρονιά. Μετά την Eurovision είχατε για πρώτη φορά εδώ στο φεστιβάλ του Άρδο με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ήτανε την ίδια χρονιά, ήταν το
0: 2013
1: και το θυμάμαι γιατί δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό τροχαίο στην επιστροφή μας.
0: Μάλιστα,
1: από το
0: ναι.
1: φεστιβάλ ναι. του Άρδο τότε, γιατί έπρεπε την επόμενη μέρα να βρεθούμε στην Τζιά για προγραμματισμένη συναυλία, η οποία ποτέ δεν έγινε. Επομένως το 2013 το θυμάμαι πολύ καλά τι έκανα το 2013 γενικότερα.
0: Και έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε. Πω, 13 χρόνια. Είναι πολλά
1: περάσει.
0: Το πρώτο. Ναι. Εντάξει, έρχεστε βέβαια τώρα σε ένα φεστιβάλ που συμπληρώνει και 30 χρόνια φέτος. Όπως και να το κάνουμε, παλαιότερα τα ξέρεις και εσύ καλά, ήταν δύο τα μεγάλα φεστιβάλ. Τώρα έχουν γεμίσει παντού,
1: ναι.
0: κάθε Δήμος.
1: Ναι, ναι. Το οποίο δεν είναι κακό.
0: Όχι,
1: αυτό, απλά
0: φυσικά.
1: Θέλει σωστή διαχείριση.
0: Αυτό.
1: Σωστό προγραμματισμό, κάτι που δυστυχώς στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Λίγοι ναι. τα καταφέρνουν και δεν το λέω για να θίξω κάποιον. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι. Ωστόσο, ναι, πες μου, συγγνώμη.
1: Όχι, τίποτα. Δουλεύει το μυαλό παράλληλα. Κάνω και άλλες σκέψεις, αλλά θα μακρηγορήσω να αφήσεις. Οπότε,
0: εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορείς να μακρηγορήσεις, ωστόσο ξέρω ότι.
1: Όχι, εγώ
0: εσύ.
1: Δεν μπορώ να μακρηγορήσω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στον Άρδο, ωστόσο, εντάξει, νομίζω είναι ένα από εκείνα τα φεστιβάλ και είναι από τα σημεία ηλία που ενώνουν και τρεις πολιτισμούς, όπως και να το κάνουν. Δηλαδή, Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι. Ώρες τις οποίες παίζουμε χρόνια και στις άλλες δύο, Βουλγαρία και Τουρκία, έχουμε γνωρίσει με την πολύ καλή έννοια τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους. Ξέρετε, υπάρχει κόσμος που δεν ταξιδεύει, δεν κάνει συχνά ταξίδια και πόσο μάλλον ταξίδια τα οποία σχετίζονται και με την κουλτούρα, έτσι να έρθουν σε επαφή με άλλη κουλτούρα. Εγώ έχω να πω ότι έχουμε ανακαλύψει και κάθε φορά ανακαλύπτουμε όλο και πιο πολύ ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά αυτούς τους λαούς. Πάρα πολλά κοινά, μουσικά και όχι μόνο.
0: Αναφέρεσαι όχι μόνο στα Βαλκάνια, φαντάζομαι.
1: Συγκεκριμένα τώρα αναφέρομαι στη Βουλγαρία και στην Τουρκία.
0: Που ήσουν και πρόσφατα στη Βουλγαρία, έτσι, πριν από λίγες μέρες στην ουσία.
1: Βουλγαρία, ναι, μπράβο. Είμαστε στη Φιλιππούπολη, σε ένα τεράστιο φεστιβάλ, γιατί είναι και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι, για μια μπάντα μετά από 13 χρόνια να παίζει σε τεράστια φεστιβάλ με τεράστια ονόματα, να είναι μέρος τέτοιων πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Να παίζει με καλλιτέχνες τους οποίους άκουγες, σε επηρεάσανε και μεγάλωσες με τα ακούσματά τους. Τρομερό για να κάνει τέχνη αυτό. Και προσπαθούμε φυσικά και εμείς να αφήσουμε τη δική μας ιστορία, το δικό μας στίγμα σε όλο αυτό που λέγεται μουσική.
0: Τι είναι αυτό που σας κάνει?
1: Και μιλάω και βάζω και την τελεία στη μουσική, γιατί πλέον βλέπετε ότι δεν είναι μόνο μουσική, δυστυχώς. Το πράγμα έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Εμείς είμαστε από αυτού που προσπαθούμε ρομαντικά να ασχοληθούμε μόνο με αυτό που λέγεται μουσική και όχι τόσο με όλα τα υπόλοιπα.
0: Και είναι αυτό που σας κάνει να κάθε βράδυ, όπου και αν εμφανίζεστε, να δείχνετε και αυτήν τη δίψα σας, έτσι, Ηλία, και την ενέργειά σας επί σκηνής. Τεράστια ένταση.
1: Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι, ναι. Για μας η κάθε συναυλία είναι διαφορετική. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός μας, ας πούμε, δεν έχει κάτι στημένο μέσα το οποίο επαναλαμβάνεται από συναυλία σε συναυλία. Ναι. Εκτός από κάποια πραγματάκια που είναι ατάκες που έχουν μείνει πλέον, όλο το υπόλοιπο είναι σαν να το χτίζουμε και να το γεννάμε κάθε φορά από το μηδέν, σε κάθε μας εμφάνιση. Και αυτό είναι που μας κρατάει, βέβαια, ζωντανούς και εμάς, ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε κι εμείς. Αλλιώς μιλάμε για κάτι άλλο, όχι αυτό που κάνουμε.
0: Πάντως θα ήθελα να μου πεις έτσι, τι αντιλαμβάνεται και ένας ξένος ακροατής όταν ακούει Κόζα Μόστρα? Okay, γίνεται γνωστή και από την εμφάνισή σας στη Eurovision τότε, που είχε πάει και πολύ καλά.
1: Αυτός ήταν και ένας από τους βασικότερους λόγους που μας κάνει να πάρουμε την απόφαση να συμμετέχουμε σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πήραμε μέρος στο διαγωνισμό για να μας μάθει
0: Κατάλαβα.
1: Η Ελλάδα αργά ή γρήγορα θα μας μάθαινε.
0: Έτσι.
1: Το ξέρετε πώς πάει αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλαμε να ανοιχτούμε προς τα έξω. Στις συναυλίες που με ρώτησες τώρα, από τις πρώτες συναυλίες ο κόσμος τραγουδούσε ατάκες από τραγούδια μας, δηλαδή το Μετρέλα, το Λέγε. Ήταν φράσεις τις οποίες το ξένο κοινό τις τραγουδούσε από πολύ παλιά. Ήταν έτσι σπαστά, καλέγε, ας πούμε, γελούσαμε εμείς από πρώτη φορά που τα ακούσαμε πάνω στη σκηνή. Αλλά ακόμα και τώρα, ας πούμε, δηλαδή στη Φιλιππούπολη.
0: Το μακάκα το ξέρουνε, δεν μπορεί.
1: Αυτό εννοείται. Αυτό ξέρουνε πριν το γράψουμε.
0: Έτσι.
1: το οποίο εξηγεί στην ουσία κιόλας, έτσι. Άμα διαβάσετε και προσέξετε το στίχο, γίνεται ανάλυση της ελληνικής έννοιας και ολότητας του μακάκα.
0: Της ελληνικής πραγματικότητας.
1: Βέβαια.
0: Καθρέφτης είναι.
1: Βέβαια. αυτό ακριβώς με πρόλαβες. Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Με το που διαβάσετε τους τύπους, όλοι θα έχετε έναν άνθρωπο στον οποίο καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται αυτό το τραγούδι.
0: Μπορεί να είναι ένας, πάει καλά, είναι πολύ.
1: Εντάξει, υπάρχουν και κοινές συνισταμένες πολλές φορές, έχουμε όλοι τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι κάτι μαγικό που συμβαίνει, ας πούμε, τώρα αυτό στη Φιλιππούπολη που ήμασταν τις προάλλες, ξαφνικά, ενώ δεν είχαμε σκοπό να παίξουμε το Λέγε.
0: Ναι.
1: Φώναζε ο κόσμος από κάτω, Λέγε. Και το παίξαμε, ας πούμε.
0: Είστε.
1: Και έγινε χαμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι. Αλλά επειδή ξεκινήσαμε με κυρίως, θα έλεγα, 70% ελληνικό στίχο στον πρώτο δίσκο.
0: Σωστά, ναι.
1: Και επειδή το έχουμε αλλάξει πλέον αυτό, γιατί έτσι θέλαμε βασικά.
0: Ναι.
1: Θα έρθει και στιγμή που θα ξανακάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Θα γυρίσουμε πάλι το στάκι, ας πούμε, σου. Το θέμα είναι το εξής, ότι για να περάσεις αυτή την ελληνική ταυτότητα, μουσικά τουλάχιστον στον κόσμο, δεν είναι απαραίτητος ο στίχος. Το κοινό αντιλαμβάνεται. Το κοινό αντιλαμβάνεται ακόμα και από το inside joke που θα έχουμε, ας πούμε, πάνω στη σκηνή στα ελληνικά μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Από το μπουζούκι που έχουμε.
0: Ναι.
1: Από πολλά πράγματα. Η ελληνική ταυτότητα, δηλαδή, υπάρχει.
0: Υπάρχει, έτσι, βέβαια. Όχι μόνο. Εδώ τιμήσατε και δύο φορές τη Θράκη, έτσι, όταν έχετε, ας πούμε, τα λινοχορταρούδια, έχετε και την Πύλιο πια τώρα, τη γνωστή Βασιλικούδα στην περιοχή μας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο στην αρχή, πριν μου δώσεις τον λόγο, ότι εμείς είμαστε ένα συγκρότημα που πάντα, βασικά και πάντα, στόχος μας ήταν να καταρρύψουμε τις ταμπέλες. Είναι κάτι που δεν μας αφορά, η ταμπέλα. Ούτε μας αφορά αυτό που κάποιοι λένε δεν αγγίζει την παράδοση. Για μας αυτό δεν υπάρχει. Η παράδοση δεν είναι έξεμα σε μουσείο, μην αγγίζεται. Είναι κάτι που πρέπει να ανανεώνεται, να περάσει και στις νέες γενναίες, όπως και εμείς παλιότερα μάθαμε μέρη της παράδοσης από άλλους καλλιτέχνες που διασκευάζανε, παράδειγμα. Η ίδια είναι η νοοτροπία. Είναι μέσα με τη δικιά μας οπτική.
2: η παράδοση. Mm-hmm. Είναι η σύγχρονη παράδοση.
0: Έτσι είναι.
2: Έτσι. Mm-hmm. Επομένως, φυσικά δεν μπορεί να λείπει και η παράδοση, ούτως ή άλλως το παραδοσιακό στοιχείο που έχουμε. Και είναι όλο αυτό, στην ουσία, άμα το βάλεις μέσα σε ένα τσουβάλι, γίνεται κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Έλεγες νωρίτερα ότι στην ουσία κάθε βράδυ είναι και τελείως διαφορετικό. Τι βράδυ θα είναι το απόψινο? Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι στις 10 είναι η εμφάνισή σας, σωστά?
2: Ναι, ναι, στις Ωραία. 10 θα χτυπήσουμε την πρώτη χορδή.
0: Ωραία.
2: Η εμφάνιση σημερινή θα είναι μια διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες.
0: Αυτό είναι. Τα είπες όλα.
2: αυτό είναι, ναι. Η ένταση υπάρχει πάντα. Θυμάμαι από πολύ παλιά, δηλαδή είναι τρίτη μας φορά στον Άρδα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία σχέση έτσι είχαμε με το κοινό από τότε. Πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο και καλύτερο απόψη, γιατί έχουμε και χρόνια να τα πούμε από κοντά.
0: Βέβαια.
2: Και για όσους δεν το γνωρίζουν, επειδή εκπέμπεται και Σέρες, έτσι. Έχω μεγαλώσει στις Σέρες, καταγωγή μου είναι από Προστιτσάνη Δράμας, αμφιλόγω στρατιωτικού πατέρα. Έχω ζήσει και 5 χρόνια διδημότυχο.
0: Ορίστε. Δώσε χαιρετισμούς στους φίλους από τώρα, γιατί μας ακούνε και από την Προσοτσάνη μέχρι Ορμένιο. Έρτα έκο παντού.
2: Εκεί παντού.
0: Έτσι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για τους φίλους ακροατές, να πούμε που έρχονται προς τον Άρδα ή που θα έρθουν προς τον Άρδα, μπορούν να βγάλουν τα εισιτήριά τους και στην είσοδο ή αλλιώς Ticketmaster, έτσι λέει. Λοιπόν, πολύ πολύ απλά. Ηλία, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Δεν ξέρω τι ετοιμάζεις για το επόμενο διάστημα. Ο επόμενος σταθμός ποιος είναι?
2: Αυτή τη στιγμή διανύουμε το Bulletproof Tour, που είναι το πρόσφατο σύνδεμα που βγάλαμε με τη συμμετοχή στον ελληνικό τελικό. Ναι. Mm-hmm. Το οποίο έχω να σας πω ότι μας έδωσε πάρα πολλά, παρόλο που κάποιοι διαμαρτύρονται ότι έπρεπε να πάμε εμείς. Δεν είμαστε τέτοιοι. Κερδίσαμε πάρα πολλά και γι' αυτό το κάναμε επίσης. Ποτέ δεν κάνουμε τίποτα τυχαία. Mm-hmm. Δεν ξυπνάμε μια μέρα και λέμε πάνω να κάνουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, τελειώνουμε τώρα. Η επόμενη εμφάνισή μας είναι αύριο. Πρέπει να βρεθούμε στην Κροατία, κοντά στο Ζάνταρ. Μη ρωτήστε πώς θα πάμε, θα φύγουμε μετά το live. Αύριο. Ναι. Και την άλλη εβδομάδα πάμε στο Φεστιβάλ Ηρέων στη Σάμο και μετά να κάνουμε και εμείς λίγες διακοπές, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό tour το Νοέμβρη.
0: Μάλιστα. Πάντως για αυτό που είπες για τον καινούργιο τραγούδι για την Eurovision που είχατε ετοιμάσει, νομίζω ότι ήταν εκείνη η στιγμή που είναι πάνω σε αυτό που είπες νωρίτερα. Άνοιγε μια καινούργια περίοδο. Εγώ έτσι το αισθάνθηκα.
2: Μα βέβαια, δεν είδατε τους κόσμους τώρα του 2013. Πολλοί είπαν ότι τι ωραία θα ήταν ένα τραγούδι σαν το Alcohol της Free, ας πούμε. Παιδιά, λέω, το κάναμε αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Μεγαλώνουμε, αλλάζουμε. Δεν σταματάμε να ακούμε μουσική, δεν σταματάμε να ψαχνόμαστε. Και αυτό είναι η ζωή του καλλιτέχνη. Αν σταματήσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα, πεθαίνεις καλλιτεχνικά.
0: Έτσι είναι.
2: 13 χρόνια λοιπόν μετά, είμαστε εδώ και σας δείχνουμε ότι ποια είναι η εξέλιξή μας μουσικά. Αυτό ακριβώς ήταν αυτό που έγινε φέτος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή πρόβα. Καλή επιτυχία το βράδυ. Θα τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Ηλίας Κόζας στον Κόζα Μόστρα. Να, ο άνθρωπος μόλις έφτασε για πρόβα. Δεν τον αφήσαμε κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Θα κάνει την πρόβα του. Θα εμφανιστεί το βράδυ και θα φύγει για Τσεχία. Wow. Για Κροατία, με συγχωρείτε. Εντάξει, οκ. Okay.

0: Κοζάμο Μόσαρτ λοιπόν απόψε στο φεστιβάλ. Επίσης, μην ξεχάσουμε ότι έχουμε τόσα πολλά ονόματα τα οποία θα εμφανιστούν και τις επόμενες μέρες. Μας τα έλεγε προχθές και η αντιδήμαρχος πολιτισμού της Ορεστιάδας, η κυρία Μπραϊκούδη. Απόψε το βράδυ στις 7 νομίζω ξεκινάει, 7-7.30 το πρόγραμμα. Και πέρα από τους Κοζαμόστρα, Συντάρτα, Πλότου Ιστ, τα δικά μας παιδιά, η Δώρο μας ήταν εκεί, να πάτε παιδιά μην το χάσετε. Και η Ελεονόρα Ζουγανέλη βεβαίως. Αύριο βράδυ, Σκιαδαρέσες, Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, ξεχνάω κάποιον, Τέλεια και Holding Finch νομίζω. Την Κυριακή, τελευταία μέρα του φεστιβάλ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Cross Meet, Ωρακ και η Ρία Ελληνίδου. Πάρα πολύ. 19 συγκροτήματα και καλλιτέχνες γενικότερα από το φεστιβάλ. Πέρα από τις πάρα πολλές παράλληλες δράσεις που υπάρχουν για όλη την ημέρα και πόσο μάλλον δεν το Σαββατοκύριακο, που μπορείτε από νωρίς το πρωί να είστε εκεί. Υπάρχουν και τα λεωφορεία για εσάς που δεν έχετε μέσο να μετακινηθείτε. Από Ορεστιάδα προς Καστανές, 7.30 το απόγευμα είναι το πρώτο. Από Διδημότυχο νωρίτερα μισή ώρα. Από την Αλεξανδρούπολη αρκετά νωρίτερα στις 5.30. Υπάρχει όμως και από την Κομωτινή, φίλες και φίλοι, λεωφορείο που πάει κατευθείαν στο φεστιβάλ. 3:20 έφυγε σήμερα, θα υπάρχει και τις επόμενες μέρες. Ωστόσο για εσάς που θέλετε να ανεβείτε στο φεστιβάλ και να επιστρέψετε, γιατί υπάρχει και επιστροφή πάντα, έτσι. Οι επιστροφές είναι από τη μία τα ξημερώματα μέχρι και τις 7 το πρωί, οπότε μια χαρά νομίζω ότι βολεύει. Αυτά με το φεστιβάλ του Άρδα. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας θα πάμε στο χθες. Επιστρέφουμε, τι πειράζει, πάμε μια βόλτα προς τα πίσω για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Φιλία.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου,

0: Θανάση.
1: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Το 30ο Φεστιβάλ Άρδα είναι εδώ! Με συναυλίες, DJs, Graffiti Festival, Beach Volley, 3-on-3 Basket, Υπασία, Zumba και πολλές δράσεις ακόμα! Το ποτάμι του πολιτισμού θα κυλάει δυναμικά από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στις Καστανιές Εύρου. 30 χρόνια Φεστιβάλ Άρδα. Join the Anniversary. Διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλησπέρα σε όλους, 41 λεπτά μετά από τις 4. Αυτά με το κομμάτι του Άρδα. Λίγο πριν ήταν μαζί μας ο Ηλίας Κόζας, τον Κόζα Μόστρα, και τα λέγαμε για την απόψινή εμφάνιση. Όσοι θέλετε να ακούσετε και δεν προλάβατε τη συνέντευξη, ξέρετε πολύ απλά, μετά από το τέλος της εκπομπής, σε κανένα μισάωρο το πολύ, ανεβαίνει και στο YouTube αλλά και στο Spotify, στη σελίδα της εκπομπής, και μπορείτε να βρείτε όλες τις συνεντεύξεις τουλάχιστον των τελευταίων, περίπου του τελευταίου έτους, τουλάχιστον υπάρχουν εκεί. Τώρα, έχει υποθεί, φίλες και φίλοι, ότι η ζωή μοιάζει με ένα μεγάλο ταξίδι με τρένο, κάπως έτσι. Εκεί λοιπόν ανεβαίνουν άνθρωποι, κατεβαίνουν άνθρωποι, κάποιοι κάθονται δίπλα μας, κάποιοι σε μια στάση, άλλοι για μια ολόκληρη διαδρομή. Οι τυχεροί είναι, νομίζω, εκείνοι που όταν κοιτούν πίσω βλέπουν πολλά διακαθίσματα, αλλά και λίγες θέσεις που έμειναν πάντα γεμάτες από αληθινούς φίλους. Κάπως έτσι δεν είναι η φιλία, γιατί η φιλία δεν γράφεται μόνο στις εύκολες στιγμές, γράφεται στις απουσίες, στις επιστροφές, στις συγγνώμες, στα γέλια, στις σιωπές. Και επίσης υπάρχουν και εκείνοι φίλοι, για να το συνδέσουμε το χθεσινό πρόγραμμα, που τηλεφωνούν στις 2 το μεσημέρι, για παράδειγμα. Κάποιοι άλλοι σηκώνουν το τηλέφωνο ακόμη και το χάραμα, 4 ας πούμε το πρωί. Η πραγματική φιλία, θέλω να καταλήξω, ότι δοκιμάζεται στις δύσκολες ώρες, τότε που δεν υπάρχουν λόγια, μόνο σιωπή υπάρχει, ίσως όμως μια παρουσία να αλλάζει τα δεδομένα.

Έλατε, τι θέλω εγώ. Λοιπόν, επειδή ένας φίλος ακροατής και είναι και πιστός ακροατής, και δεν έχει σημασία βέβαια που είναι πιστός ή όχι, έτσι κι αλλιώς το έκανα, μου ζήτησε να αναφερθώ στις εκδηλώσεις που ξεκίνησαν ήδη στο 1000, εκεί πάνω στη Ρούσα Ευρού, του Δημοσουφλίου. Ξεκίνησαν σήμερα μάλιστα με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας, της Σοφίας Ζαχαράκη. Είναι αυτή η πολύ γνωστή γιορτή των Μπεκτασίδων Ελβετών Μουσουλμάνων της Θράκης. Κυρία Ζαχαράκη, να πούμε ότι πέρσι τον Αύγουστο ήταν, μετά την ιστορική αναγνώριση από τη Βουλή της Ελλάδας της κοινότητας των Μπεκτασίδων Ελβετών Μουσουλμάνων της Θράκης, αυτή που το προώθησε τέλος πάντων και απέκτησε και νομική υπόσταση. Και είναι πολύ σημαντικό για μια τέτοια γιορτή, η οποία ξεκίνησε σήμερα και είναι η καθιερωμένη θρησκευτική και παραδοσιακή τελετή στον ιστορικό τεκέ του Σεγίτ Αλή Σουλτάν, και αύριο και μεθαύριο είναι κορύφωση του τριημέρου με την διεξαγωγή των παραδοσιακών αγώνων πάλης με λάδι στο ύψωμα εκεί στο Χίλε, με πάρα πολλές εκπλήξεις. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από ψηλά, από τη Ροδόπη ή από όπου και αν μας ακούνε, και επιστρέφοντας στη φιλία, να στείλουμε τη φιλία μας και στα φιλαράκια μας παντού, όπου και αν μας ακούνε. Υπάρχει κάτι παιδικό, θα το έλεγα, σε αυτή τη λέξη, στη λέξη φιλαράκια. Μυρίζει καλοκαίρι, αυλές, ποδήλατο, ποδόσφαιρο, αλάνες, βόλτα και όλα τα σχετικά. Στο παρελθόν, ρολόι καν δεν είχαμε. Πώς υπολογίζαμε την ώρα? Με τον ήλιο, που είναι περίπου συν πλην, κάπως έτσι. Και όσο μεγαλώνουμε λοιπόν, αλλάζουν οι συνθήκες, όχι όμως και η ανάγκη να ανήκουμε σε μια παρέα με τα φιλαράκια μας. Ένα τραγούδι που πιθανά να μην το γνωρίζετε και πολύ. Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Επειδή ρωτάτε, 1998 είχε κυκλοφορήσει αυτό στο άλμπουμ του Μιχάλη Χατζηγιάννη, Επαφή, όπου είχε και άλλα τραγούδια από τα πρώτα που είχε ερμηνεύσει, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τότε σε δίσκο. Σύνθεση εδώ του Ιδώρου Γεωργιάδη, Λεωνίδας Μαλένης, του στίχους του τραγουδιού της Φιλίας. Και πόσο σημαντικό, αλήθεια, είναι όταν ένας φίλος δεν υπόσχεται ότι θα σου λύσει τα προβλήματα, αλλά σου λέει ότι, ξέρεις, θα είμαι εκεί δίπλα σου, βρε αδερφέ, όταν με χρειάζεσαι, δεν θα τα αντιμετωπίσεις μόνος σου. Να, και δυο σπουδαίες λαϊκές φωνές έτσι συναντήθηκαν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια διαδρομή. Στο λαϊκό τραγούδι, στη Φιλία, που είναι πάντα ιερή έννοια. Γιάννης Πάριος, Σταμάτης Γονίδης.

Πόσο αλήθεια είναι αυτό, έτσι? Και κάπου αλλού δένονται έτσι οι σχέσεις πολύ ή και γεννιούνται ακόμη. Στην παρέα, στο τραπέζι, στο κρασί, στο τραγούδι. Και έρχεται μια χαρακτηριστικότατη και τόσο αγαπημένη φωνή, όπως αυτή του Γιάννη Πουλόπουλου, και μας θυμίζει ένα από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν με προσωπική εξομολόγηση.

για τις καθημερινές πράξεις των φίλων και θα κλείσω με ένα τραγούδι από ένα σπουδαίο ερμηνευτή. Τραγούδισε πραγματικά όσοι λίγοι την αλήθεια του λαϊκού ανθρώπου και όταν μιλά για φίλο με καρδιά ο Στράτος Διονυσίου μιλά για εκείνον που δεν προδίδει, δεν εγκαταλείπει και δεν υπολογίζει σίγουρα το προσωπικό του κόστος. Φιλία είναι θέμα καρδιάς, είχε πει κάποτε κάποιος και... Θα κλείσω κάπως έτσι, αφού σας ευχηθώ πρώτα ό,τι για ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας σας, ό,τι αποφασίσετε και αν κάνετε να περάσετε όμορφα, είτε εκδράμετε σε μια κοντινή παραλία, είτε σε ένα ποτάμι, είτε σε ένα φεστιβάλ, είτε σε μια συναυλία, όπου και αν είστε λοιπόν. Δώρα δασκάλου στους ήχους, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, από Δευτέρα πιστά εδώ, στο ραντεβού, την ίδια ώρα, 4 και 5 το μεσημέρι, το απόγευμα. Μη φύγετε όμως, 5 η ώρα δελτίο και αμέσως μετά που πάμε κομωτινή για πρόβα φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάστε, μας περιμένει ο Φωτιζάντζας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες σε ολόκληρη τη χώρα με πολλαπλές πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Σε γενική επιφυλακή ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια. Η πιο πρόσφατη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκθεση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή στην περιοχή του Ποικίλου Όρου στο Εγάλεο. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου, ζητώντας τους να απομακρυνθούν μέσω του λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Δραματική είναι η κατάσταση σε Βιωτία και Αργολίδα, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται διαρκώς, χωρίς ωστόσο επαρκή βοήθεια από αέρος λόγω των ισχυρών ανέμων. Τρία είναι πλέον τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομή, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενώσεις Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Εκενώνονται Πόρτο Γερμενό και Προσύλλη. Στην Αργολίδα ήχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες και στο Κώστα. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου έπειτα από δύο νύχτες μεγάλης μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, ξέσπασε και μια νέα δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο πριν λίγο, ήχησε το 112 για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης για να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, ενώ νέο 112 πριν από λίγο ζήτησε απομάκρυση από Δρυμίσκο προς Πύλη. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό. Από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς γήπεδος Ελλάδων. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρδωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι με τη σειρά τους εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ χαρακτηρίζει ως αυθαίρετες αυτές τις αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής Εντολοκαρανίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καλκιδικής. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9 τον Ιούνιο σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας αλλά και η αποκλιμάκωση των πληθωρισμών των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι στη Μακεδονία και στη Θράκη με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία οι ελάχιστοι 2 με 3 βαθμούς θα είναι χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός ήταν γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, με σιβρινές και τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλαπλές πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Σε γενική επιφυλακή ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στις παρυφές του Ποικίλου Όρου στην Αττική. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Χαϊδαρίου, Αφέα και Άνω Δάσος, ζητώντας τους να απομακρυνθούν μέσω του λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη, σε ετοιμότητα για εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Δραματική είναι η κατάσταση σε Βιωτία και Αργολίδα, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται διαρκώς, χωρίς ωστόσο επαρκή βοήθεια από αέρος λόγω των ισχυρών ανέμων. Τρία είναι πλέον τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ένα στην Ξηρονομή, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Μπαράζ από μηνύματα το 112 για εκενώσεις Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Εκενώνονται Πόρτο Γερμενό και Προσύλλη. Στην Αργολίδα ήχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες, ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνη στα πύρωνα μέτωπα του Ρεθύμνου, έπειτα από δύο νύχτες μεγάλης μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο στον Ασώματο, που η φωτιά έφτασε μέχρι το Φοινικό Δάσος στην Πρέβελη, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, ξέσπασε νέα δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο και υπήρξαν τρία μηνύματα του 112 για εκενώσεις στον ομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβλελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Κάμπου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας, με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό, ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς γήπεδο Ελλάδων. Στον Εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε, με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι όπως εκτιμάται συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σε ανακοίνωσή του, το ΔΔΕ, βέβαια, χαρακτηρίζει ως αυθαίρετες αυτές τις αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονία και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Νέα μεταναστευτική κρίση εξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα στις 24 ώρες. Αυτό ισοδυναμεί με το 70% της πόλης, επισήμανε ο εδώ και 25 χρόνια δήμαρχος πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας. Ο ίδιος είπε ότι τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας τη μαζική εισβολή χιλιάδων μεταναστών, που την αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε στην πλατφόρμα X σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, συμφωνώντας έτσι με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το γεγονός για να δηλώσει πως αν κερδίσουν τις εκλογές οι Δημοκρατικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ζήσουν με τους μετανάστες εικόνες παρόμοιες με τις Θέουτα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημερώση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες όμως επισήμανε εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων. Όσον αφορά την πυρκαγιά στο ποικίλο όρος, όπως είπε, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής, ενώ πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Πριν από λίγο, με εντολή της Τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια Ελευσίνας λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Στο Καλαμάκι και ξηρονομή Βιωτίας είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ενώ εντολή εκένωσης εκδόθηκε για Πόρτο Γερμανό και προσήλει προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Επίσης, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιες εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Στην Αργολίδα έχει σαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες, ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρωνα μέτωπα του Ρεθύμνου, με μεγάλο μέρος πάντως του εμβληματικού φοινικού δάσους να έχει γίνει στάχτη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σε ανακοίνωση ότι ο ΔΔΕ χαρακτηρίζει ως αθέρετες αυτές τις αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, όπως αναφέρουν. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Λιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέωτα, όπου εισέρευσαν τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Ο ρωσικός στρατός έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ένα διυλιστήριο στο ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού και ένα πλοίο νότια του λιμένα που μετέφερε προμήθειες για τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του ρωσικού Υπουργείου. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται το καιρό σε αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 υποφόροι. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί σε μία ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους. για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η Αμερικανίδα ανθρωπολόγος Πατρίσια Στόραζ τον είχε περιγράψει ως εξής. Είχε καλοσχηματισμένο και εκφραστικό πρόσωπο, ηρωνικό βλέμμα, έντονα μάτια και κομψή κορμοστασιά. Ήταν το αγαπημένο παιδί της αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας και γνωστές κυρίες της εποχής ήταν ερωτευμένες μαζί του. Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες του, ήταν ένας γοητευτικός άντρας. Ήταν πάντοτε καλοντημένος, κρατούσε συχνά μπαστούνι και φορούσε και μονόκλ, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Και αλήθεια είναι όλα αυτά, φίλες και φίλοι, μόνο που ο Ιονδραγούμης δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν, μεταξύ άλλων, ένας από τους προτεργάτες σχεδίων δράσης για την προσάρτηση της Μακεδονίας. Δημιούργησε δίκτυο Ελλήνων ιερέων και δασκάλων με στόχο την ενδυνάμωση των ελληνικών εμπορικών συναλλαγών, αλλά και για την δημιουργία συμμοριών αγαθουργών κακούργων, όπως ονομάστηκαν, εναντίον βούλγαρων οπλαρχηγών. Όλα όμως θα παιχτούν στην άποψή του πως στο νέο περιβάλλον που δημιουργούσε η επικράτηση των Νεοτούρκων ήταν προτιμότερη μια πολιτισμική διείσδυση αντί του πολεμικού επεκτατισμού που πρέσβευε η μεγάλη ιδέα του Βενιζέλου, τον οποίον αντιμαχόταν σε πολιτικό επίπεδο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στη τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν και μέσω του διαδικτύου. Και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφουμε στα μηνύματα στο κινητό μας τηλέφωνο 102, αφήνουμε ένα κενό, μεταγράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Από τα αρχαιότερα μνημεία της λόγιας νεοελληνικής λογοτεχνίας, φίλες και φίλοι, το έπος του Βασιλείου Διγενή Ακρίτα, ένα έπος που εκφράζει τα ιδεώδη και τους πόθους του ελληνικού γένους. Με τον Διγενή να ψυχομαχάει, ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, την μουσική μας περιπλάνηση στη σημερινή εκπομπή με τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη. Γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας, με καταγωγή από το πανέμορφο Βογατσικό της Καστοριάς, ο Δραγούμης γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1778 στην Αθήνα. Ήταν γιος του Στέφανου Δραγούμη, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός τους πρώτους μήνες του 1910, ενώ νωρίτερα είχε εκλεγεί βουλευτής με το κόμμα του Χαριλάου Τρικούπη. Παππούς του ήταν ο Νικόλαος Δραγούμης, λόγιος και γραμματέας τόσο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου όσο και του Ιωάννη Κολέτη όσο ήταν πρωθυπουργοί. Τέλος, ο προπάπους του Ιώνα, ο Μάρκος Δραγούμης, ήταν πολιτικός, έμπορος και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Από την πλευρά της μητέρας του, της Ελισάβετ Κοντογιαννάκη, ο Ιων Δραγούμης ήταν εγγονός του Ιωάννη Κοντογιαννάκη, τραπεζίτη και επίτιμου Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αγιοπετρούπολη. Το μήλο όχι μόνο θα έπεφτε κάτω από τη μηλιά, αλλά θα δημιουργούσε το δικό του δέντρο που θα είχε και πολύ μεγαλύτερη σκιά. Μόλις στα 19 του χρόνια, φοιτητής νομικής ακόμη στο Παρίσι, αποφασίζει να λάβει μέρος στον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, έναν πόλεμο που τσάκισε το ηθικό των Ελλήνων. Η γενιά του Δραγούμη θα έφερε βαρέως την ήττα, που με τη σειρά της επέφερε πολλαπλές οικονομικές, ηθικές, αλλά και παρολίγο εδαφικές συνέπειες. Στα 22 του ξεκινά την διπλωματική του πορεία από το προξενείο του μοναστηρίου και επιδόθηκε με όλο το πάθος και την ορμή του στην οργάνωση και ενίσχυση του μακεδονικού αγώνα. Μετά την ήττα του 1897 από τους Τούρκους, η Μακεδονία αποτελούσε για τους Έλληνες ελπίδα, αλλά βέβαια και ταυτόχρονα πιθανή πηγή μιας ακόμη εθνικής απογοήτευσης. Για τον Δραγούμη η Μακεδονία έγινε προσωπική υπόθεση και για έναν ακόμη λόγο. Βλέπετε, ο μακεδονικός αγώνας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με το θάνατο του σύζυγου της αδελφής του, του Παύλου Μελά, στις 13 Οκτώβρη του 1904 στη Μακεδονία. Ο θάνατος του Μελά συγκλώνησε τον Ίωνα και αποτέλεσε την αφορμή να συγγράψει και το σπουδαίο βιβλίο του με τίτλο «Μαρτύρων και ηρώων αίματα». Το 1905 ήταν χρονιά σταθμός για τον Δραγούμη και για έναν άλλο λόγο. Ως πρόξενος της χώρας μας, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, γνωρίζει σε μια κοσμική εκδήλωση της πολύ μεγάλης τότε και κρατεάς ελληνικής παροικίας, τον πρώτο μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Πινελόπη Δέλτα. Ο κεραυνοβόλος έρωτας δεν ήταν μόνο παράφορος, φίλες και φίλοι, αλλά και καταδικασμένος. Η Δέλτα ήταν παντρεμένη, μητέρα τριών κοριτσιών και κόρη του μεγαλέμπορου βαβακιού Εμμανουήλ Μπενάκη. Ο έρωτάς τους, όσο δυνατός και να ήταν, δεν θα μπορούσε να νικήσει την πραγματικότητα. Και έτσι χώρισαν μετά από 3 χρόνια
ενδεχομένως πλατωνικής σχέσης, όπως υποστηρίζουν αρκετοί ιστορικοί. Και η Δέλτα έκτοτε και μέχρι το τέλος της ζωής της αποφάσισε να φορά μόνο μαύρα, πενθώντας τον χαμένο έρωτά της και τη ζωή που δεν θα ζούσε ποτέ στο πλευρό του Δραγούμη.

Ο εμπειρίκος και το υπέροχο ποίημά του «Εχεμήθεια» θα έρθει βέβαια χρόνια αργότερα. Μελοποιημένο το ακούσαμε από τους αδελφούς Κατσιμίχα, αλλά σκεφτήκαμε πως είχε έρθει η ώρα του έρωτα, του πρώτου έρωτα του Δραγούμη, και θα ταιριάζε με ωραίο τρόπο το συγκεκριμένο τραγούδι. Άλλωστε, ο εμπειρίκος ήταν τόσο μεγάλος, τόσο βαθύς, που μέσα από το έργο του εξέφρασε τον κόσμο και τις εποχές που προηγήθηκαν, αλλά και τον κόσμο και τις εποχές που επρόκειτο να έρθουν. Ο πόνος του Δραγούμη για την Πινελόπη Δέλτα ξεπεράστηκε με έναν νέο έρωτα, αυτόν με την Μαρίκα Κοτοπούλη, που μεταξύ άλλων είχε και χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, που θα τους ένωναν για όλη του τη ζωή. Βλέπετε, ήταν νεότερη του, ήταν ελεύθερη, όπως και αυτός, λαϊκής καταγωγής, φιλοβασιλική, απαραίτητο ατού, ανεξάρτητη και παρορμητική. Θα γνωριστούν στα 1908 στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου ο Δραγούμης υπηρετούσε ως πρόξενος, και ζούσαν μαζί ελεύθερο ζευγάρι, δίχως να παντρευτούν ποτέ, κόντρα στα κοινωνικά ήθη της εποχής εκείνης.

Ο Δραγούμης θα συνδεθεί με τον διάδοχο τότε, τον Κωνσταντίνο, υπηρετώντας ως μέλος του επιτελείου του, όταν ο Κωνσταντίνος ήταν αρχιστράτηγος στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο του 1912. Την ίδια εποχή θα αντιταχθεί με σθένος στην πολιτική του Βενιζέλου και τον ίδιο τον Βενιζέλο, τον οποίον κατακεράβλωνε, θα έλεγε κανείς, με τα άρθρα του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άρθρο που είχε δημοσιεύσει στην εφημερίδα Νουμάς με διαφορετικό ψευδώνυμο από αυτό που χρησιμοποιούσε συνήθως. Ένα άρθρο εν μέσω του Νικηφόρου, όπως κατέληξε, πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Τίτλος του άρθρου ήταν «Τιμή και ανάθεμα». Στο κείμενο, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, ο Δραγούμης γράφει μεταξύ άλλων: «Δόξα και τιμή στον ελληνικό στρατό και στο ναυτικό για τις νίκες και τις επιτυχίες τους. Ξεπλήθηκε η ατιμία του 1897. Ανάθεμα και καταφρόνια στην παιδιάστικη απρονοησία, στην κοντόφθαλμη διπλωματία, στην υποχωρητική ολιγάρκεια των ανιστόρητων ελλαδιτών πολιτικών». Και μετά το ανάθεμα, που στόχο έχει βέβαια τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Δραγούμης αναλύει δύο συγκεκριμένες πολιτικές. Πρώτη ήταν εκείνη την οποία ακολουθούσε η κυβέρνηση Βενιζέλου και δεύτερη ήταν εκείνη που υποστήριζε ο ίδιος, ότι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, έπρεπε να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη πολιτική για να έχει μέλλον ο ελληνισμός. Η μία, σύμφωνα με τα γραφόμενά του, επίστευε και φώναζε να μεγαλώσει όπως η Ελλάδα. Η άλλη έλεγε να ζήσει και να προκόψει το ελληνικό έθνος και να συγκυριαρχήσει με τον Τούρκο στην Ανατολή, επιλέξας, το διαβάζω, παίρνοντας αγάλι-αγάλι τη θέση του Τούρκου για να γίνει ξανά το θάμα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Τι συνέβη όμως? Δυστυχώς για το Δραγούμη, όλα όσα διαχρονικά παρέβαλε ως επιχειρήματα κατά της πολιτικής που ακολουθούσε ο Βενιζέλος, θα καταρριπτόταν το ένα μετά το άλλο από τις πρωτοβουλίες του κριτικού πολιτικού. Διότι, όπως αποδείχθηκε, ο Βενιζέλος με την πολιτική του κατάφερε να απελευθερώσει το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και αργότερα τη Δυτική Θράκη. Πάμε στο τρίτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι, τραγούδι εποχής. Κάποια στιγμή ανταμώνει ο Διονύσιος Σολωμός με τον Νικόλαο Μάντζαρο. Και το αποτέλεσμα είναι η Αυγούλα, την οποία θα ακούσουμε σε εκτέλεση της Λίλιαν Τσατσαρόνη. Στο πιάνο η Δήμητρα Κακάκη.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε σε όλους σας τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Για να δούμε και την απόψινή, όπως πάντα, γλυκιά παρέα μας. Ο Άκης από νωρίς, η Αλεξάνδρα, η Δήμητρα με την Ειρήνη, ο φίλος ο Γιάννης ο Λιώνης, ο Δημήτρης, η Τατιάνα, η Μαρία, στην Κατερίνα, να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά, στη Γεωργία, να μην ξεχάσουμε την αγαπημένη μας την Πατρίτσια. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, Αυγούλα, σε ποιήση Διονυσίου Σολομού και μουσική Νικόλαου Μάντζαρου. Επαναλαμβάνω, στο τραγούδι ήταν η Λίλιαν Τσατσαρώνη και στο πιάνο η Δήμητρα Κακάκη. Και εμείς επιστρέφουμε στο 1915. Τη χρονιά εκείνη ο Δραγούμης, φίλες και φίλοι, επρόκειτο να τους εκπλήξει όλους. Στην κυριολεξία έμειναν με το στόμα ανοιχτό και θα δούμε και γιατί. Την ώρα που η αντιβενιζελική παράταξη ήταν ξεκάθαρα εναντίον της εισόδου της χώρας μας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας την φιλογερμανική πολιτική της ουδετερότητας, ο Δραγούμης θα ταχθεί μέσω των κειμένων του με πάθος υπέρ της συμμαχίας με τις δυνάμεις της Αντάντ, τις οποίες υποστήριζε ο Ελευθέρος Βενιζέλος. Την περίοδο εκείνη υπηρετούσε ως πρεσβευτής της χώρας μας στην Αγιοπετρούπολη της Ρωσίας και η αλήθεια είναι ότι ο Δραγούμης δεν σταμάτησε να στέλνει σχετικά υπομνήματα στον βασιλιά Κωνσταντίνο που παρουσίαζε μια φιλογερμανική στάση. Παρ' όλα αυτά, όταν στα τέλη του 1917 ο Κωνσταντίνος εξαναγκάστηκε από τις δυνάμεις της Αντάντ να απομακρυνθεί από τον θρόνο και να αναχωρήσει για το εξωτερικό, ο Δραγούμης πλήρωσε, θα έλεγε κανείς, την στενή σχέση που είχε μαζί του και εξορίστηκε στην Κορσική μαζί με άλλους επιφανείς αντιβενιζελικούς, όπως ήταν ο μετέπειτα δικτάτορας Μεταξάς, ο Πεσμαζόγλου και πολλοί άλλοι.

Η Κορσική δεν επρόκειτο να είναι ο μόνος τόπος εξορίας. Βλέπετε, ακολούθησε η απομόνωσή του στην Σκουτία. Η Κορσική δεν επρόκειτο να είναι ο μόνος τόπος εξορίας.

στα φύλλα ημερολογίου στην Κορσική. Η Ρωσία, αφού έκαμε την ριζοσπαστικότερη κοινωνική επανάσταση, παλεύει μεταξύ της και με την ξένη επέμβαση. Έλληνες και Γάλλοι στρατιώτες πολεμούν στην Οδέσα, την Οδυσσό δηλαδή. Μακάρι καταλήγει να τσακιστούν από τους Μπολσεβίκους. Και αλήθεια είναι ότι οι ευχές του Δραγούμη έπιασαν τόπο. Η τυχοδιοκτική πολιτική του Βενιζέλου, που έστειλε στρατό, ελληνικό στρατό, στην Οδυσσό, προκειμένου μαζί με τους συμμάχους να λυγίσουν την εξέγερση των Μπολσεβίκων, απέτυχε ικτρά. Όμως, το παιχνίδι της αντιπαράθεσης με τον κριτικό πολιτικό επρόκειτο να παιχθεί σε ένα διαφορετικό πεδίο. Στις 28 Ιουλίου του 1920, φίλες και φίλοι, υπογράφεται στη μεγάλη αίθουσα του Εθνικού Μουσείου Κεραμικής των Σεβρών η ομώνυμη Συνθήκη Ειρήνης, η οποία ρύθμιζε τις εκκρεμείς υποθέσεις ανάμεσα στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την ιτημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με τη Συνθήκη των Σεβρών εκπληρώνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το όραμα της λεγόμενης Μεγάλης Ιδέας. Ένα όραμα με το οποίο ανατράφηκαν γενιές και γενιές Ελλήνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Η μικρά αλλά έντιμος Ελλάς, μια φράση που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Βλάχος στην Καθημερινή της 12 Οκτωβρίου του 1920, της περιόδου πρώτων Βαλκανικών πολέμων, έγινε με τη Συνθήκη των Σεβρών, το έχετε ακούσει τόσες πολλές φορές, η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Είναι μια κρίσιμη για τον τόπο ιστορική περίοδος, φίλες και φίλοι, καθώς η χώρα εξελίσσεται σε μια υπολογίσιμη περιφερειακή δύναμη των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή θα λέγαμε ότι το μέλλον της χώρας προβλεπόταν λαμπρό και ευίωνο. Ο Νίκος Γκάτσος ήταν ένας ακόμη πολύ μεγάλος ποιητής, ο οποίος και αυτός, σαν τον Εμπειρίκο, θα έλεγε κανείς ότι ερχόταν από τον χρόνο που προηγήθηκε της δικιάς του ύπαρξης και πρόκειτο να συνεχίσει, και ευτυχώς συνεχίζει, να περιγράφει τους χρόνους που ακολούθησαν. Έχετε, φαντάζομαι, στο μυαλό σας όλα όσα σας έχουμε πει μέχρι αυτήν την ώρα. Και πολλοί από εσάς γνωρίζετε και τι θα ακολουθήσει από ένα σημείο και μετά. Και κοιτάξτε τώρα πόσο όμορφα ταιριάζει το μελοποιημένο ποίημα με τίτλο «Γκρεμίσανε τα φράγματα», μελοποιημένο από τον Μάνο Χατζηδάκη, στον δίσκο «Χειμωνιάτικος ήλιος» του 1986. Ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

Εκ μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, η συνθήκη των Σευρών έγινε αποδεχθή από τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Έκτο, ο οποίος προσπαθούσε να σώσει το θρόνο του. Ωστόσο, απορρίφθηκε από το κίνημα των Νεότουρκων. Το κίνημα, υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, χρησιμοποίησε, θα λέγαμε, αυτή τη διένεξη για να αυτοανακηρυχθεί κυβέρνηση και να καταργήσει το χαλιφάτο. Στους όρους της συνθήκης προβλέπονταν τα εξής. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα παρέδιδε την κυριαρχία της Μεσοποταμίας, σημερινό Ιράκ, της Παλαιστίνης και της Υπεριορδανίας στη Βρετανία ως προτεκτοράτων της Κοινωνίας των Εθνών, τη Συρία και το Λίβανο στη Γαλλία, επίσης υπό το καθεστώς των προτεκτοράτων. Όσο για την Ανατολία, περνούσε στη σφαίρα επιρροής της Ιταλίας. Είχε τζαζ, μέρος της σημερινής Σαουδικής Αραβίας, το Κουρδιστάν και η Αρμενία θα γίνονταν ανεξάρτητα κράτη. Τι έλεγε όμως για την χώρα μας η συνθήκη? Στην Ελλάδα παραχωρούνταν τα νησιά Ύμβρος και Τένεδος και η Ανατολική Θράκη μέχρι τη γραμμή της Τσατάλτζας κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Η περιοχή της Σμύρνης έμενε υπό την ονομαστική επικυριαρχία του Σουλτάνου, αλλά θα διοικούνταν από Έλληνα αρμοστή, ο οποίος θα λειτουργούσε ως εντολοδόχος των συμμάχων και θα μπορούσε η περιοχή της Σμύρνης να προσαρτηθεί στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια με σχετικό δημοψήφισμα. Το άρθρο 26 της συνθήκης όριζε ακόμα ότι εάν οι Οθωμανικές αρχές δεν συνενούσαν στην εφαρμογή της, θα εξέπιπταν από την κυριαρχία τους στην Κωνσταντινούπολη, την οποία θα μπορούσε να καταλάβει η Ελλάδα, κάτι το οποίο έντεχνα ως όρο είχε προωθήσει ο Βενιζέλος.

0: Παράλληλα, η Βόρεια Ήπειρος ενσωματωνόταν στην Ελλάδα με το μυστικό σύμφωνο Βελιζέλου Τιτώνη. Η Ιταλία συμφώνησε ακόμη να παραχωρήσει τα Δωδεκάνησα, εκτός από τη Ρόδο και το Καστελόριζο, στη χώρα μας, και όταν η Βρετανία έδινε στο μέλλον την Κύπρο στην Ελλάδα, τότε, μετά από δημοψήφισμα, θα παραχωρούνταν και αυτά τα νησιά, δηλαδή η Ρόδος και το Καστελόριζο. Η συμφωνία βέβαια ακυρώθηκε αργότερα από τους Ιταλούς που άλλαξαν στάση απέναντι στη χώρα μας το 1922. Τα στενά των Δαρδανελίων και η θάλασσα του Μαρμαρά αποστρατιωτικοποιήθηκαν και έγιναν διεθνής περιοχή. Οι σύμμαχοι απέκτησαν τον οικονομικό έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος, καθορίζονταν η ισότητα και τα δικαιώματα των χριστιανικών μειονοτήτων. Θα μπορούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε λόγο για μια τεράστια επιτυχία της χώρας μας στον τομέα της διπλωματίας. Μια επιτυχία όμως που δεν αντικατοπτριζόταν στο εσωτερικό της χώρας. Ο εθνικός διχασμός, ο οποίος είχε ξεσπάσει το 1915 με αφορμή, όπως είπαμε, την πρόταση εισόδου της χώρας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, εξακολουθούσε να συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία και να ενδυναμώνει τα εμφύλια πάθη. Δύο ημέρες μετά από την υπογραφή της συνθήκης, στις 30 Ιουλίου, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι και πρωθυπουργός, Ελευθέριος Βενιζέλος, θα δεχθεί δολοφονική επίθεση από δύο απότακτους αντιβενιζελικούς αξιωματικούς και συγκεκριμένα τον υποπλοίαρχο Απόστολο Τσερέπη και τον λοχαγό Γεώργιο Κυριάκη. Η απόπειρα κατά της ζωής του Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιόν των Παρισίων, από όπου ο Έλληνας πολιτικός επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Μασσαλία και από εκεί να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Σύμφωνο με στοιχεία, οι δύο απότακτοι αξιωματικοί διατηρούσαν στενές σχέσεις με μεγάλα ονόματα του αντιβενιζελικού κόσμου. Τα μέτρα για την ασφάλεια του Πρωθυπουργού ήταν ελλιπή. Ιδιαιτέρως αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι ο Βενιζέλος αποτελούσε στόχο όχι μόνο ακραίων αντιβενιζελικών, αλλά και διάφορων ευρωπαϊκών τρομοκρατικών οργανώσεων. Τελικά ο Βενιζέλος κατάφερε να γλιτώσει με επιπόλαια τραύματα στο αριστερό χέρι και στο νόμο, χάρη στην παρέμβαση του μοίραρχου Τσάκωνα και ενός Γάλλου αστυνομικού. Όμως τα πράγματα θα πάρουν ακόμη πιο άσχημη τροπή. Η είδηση της απόπειρας κατά της ζωής του ηγέτη των φιλελευθέρων θα συνταράξει την ελληνική κοινή γνώμη. Και το λάδι στη φωτιά έριξε η στρεβλή μεταφορά της είδησης. Βλέπετε εδώ. Το νέο δεν ήταν ότι ο Βενιζέλος δέχτηκε επίθεση και επέζησε, αλλά ότι δολοφονήθηκε.
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ειρήνη βερδεμένη,

Λυσιστράτη, Σταύρος Ξαρχάκος. Και αυτή ήταν η φωνή της Τζένις Καρέζη, συνοδεία χοροδίας. Και θα έλεγε κανείς ότι το τραγούδι που ακούσαμε, το «Κόκκινη κλωστή δεμένη», έρχεται εντελώς κόντρα στα όλα όσα σας περιγράφουμε όλην αυτήν την ώρα που προηγήθηκε. Διότι τι λένε οι στίχοι που άφησε ο Γιώργος Ζερβουλάκος, «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ειρήνη μπερδεμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει». Και συνεχίζει, «Η αγάπη και η ομόνια κάτω σπάθες και κανόνια κατεβήκανε μια μέρα στο λιτόχωρο πιο πέρα». Μόνο που εμείς, κάθε άλλο, παραπηγαίνουμε σε έναν κόσμο αγάπης και ομόνιας. Η στρεβλή μεταφορά της είδησης, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ο Βενιζέλος σκοτώθηκε, ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στην ήδη αναμένη φωτιά των συγκρούσεων. Η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας θα ξεφύγει πάρα πολύ γρήγορα από κάθε έλεγχο. Οι δυνάμεις ασφαλείας αποδεικνύονται ανίκανες να επιβάλλουν την τάξη. Ακόμη και όταν διαψεύστηκε η πρώτη είδηση, ότι δηλαδή ο Βενιζέλος ήταν νεκρός, ήταν φύση αδύνατον να συγκρατηθούν οι χιλιάδες των ακραίων βενιζελικών οι οποίοι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους με στόχο την ανταπόδοση του χτυπήματος προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάρα πολύ γρήγορα θα συστήσουν παρακρατικές ομάδες, οι οποίες το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να επιτεθούν κατά γραφείων αλλά και συντακτών συγκεκριμένων εφημερίδων. Ο πρώτος ο οποίος δέχτηκε βάναυση επίθεση ήταν ο ριζοσπάστης και το προσωπικό του, γνωστός αντικομμουνιστής ο Βενιζέλος, και βέβαια δεύτερη εφημερίδα που πλήρωσε το μάρμαρο των γεγονότων, η Καθημερινή. Την ίδια ώρα που γνωστοί φιλοβασιλικοί, επιχειρήσεις τους αλλά και οι οικίες τους έγιναν στόχοι των φιλοβενιζελικών. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην 31η Ιουλίου του 1920. Ο Δραγούμης βρίσκεται στο σπίτι της αγαπημένης του Κοτοπούλη, στην οδοξενία στους Αμπελόκηπους. Κοτοπούλη έχει κάθε λόγο να φοβάται, γνωρίζοντας τα όλα όσα γίνονται έξω. Και έτσι τον παρακαλεί να μην φύγει από το σπίτι, με δεδομένες, όπως είπαμε, τις επιθέσεις που δέχονται οι αντιβενιζελικοί. Ωστόσο, ο Δραγούμης παίρνει τελικά την απόφαση να φύγει. Μπαίνει στο αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας. Βιαζόταν. Ήθελε να κλείσει την ύλη του περιοδικού του «Πολιτική Επιθεώρησης», το οποίο πρόκειτο να κυκλοφορήσει την επόμενη μέρα. Μόλις το αυτοκίνητό του φθάνει στο ύψος της Βίλας Θόν, ο λεγόμενος κόμβος Αμπελοκήπων, αστυνομικές δυνάμεις της προσωπικής φρουράς του Βενιζέλου, διοικητής του σώματος ήταν τότε ο Εμμανουήλ Ζημβρακάκης, σταματούν το όχημα και κατεβάζουν το Δραγούμη. Ήταν 3 το μεσημέρι. Ύστερα από διαβουλεύσεις με το στενό συνεργάτη του Βενιζέλου Εμμανουήλ Μπενάκη και τον επικεφαλής του τάγματος ασφαλείας Παύλο Γήπαρη, ο Δραγούμης οδηγήθηκε σε άγνωστο μέρος, συνοδεία
στρατιωτικού αποσπάσματος. Και σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, στη γωνία των οδών Βασιλίσσης Σοφίας, τότε Κηφισίας και Παπαδιαμαντοπούλου, ο Δραγούμης πέφτει νεκρός από πυροβολισμούς των στρατιωτών γύρω στις 4 το απόγευμα.

ως ηθικοί αυτούργοι διατάξανται στην εκτέλεση. Κατηγορήθηκαν οι Παύλος Γύπαρης, διοικητής του παρακρατικού σώματος που συνέλαβε, όπως είπαμε, το Δραγούμι, απόν κατά τη σύλληψη και την εκτέλεση, Εμμανουήλ Ρέπουλης, αντιπρόεδρος και επικεφαλής στο εσωτερικό της κυβέρνησης και απουσιάζοντος στο εξωτερικό Βενιζέλου, Εμμανουήλ Μπενάκης, παλαιός υπουργός του Βενιζέλου, κατηγορηθής μετά θάνατον όμως από τον ίδιο τον Γύπαρη στο δικαστήριο του 1935 ως διατάξια στην εκτέλεση. Δεν προέκυψαν όμως επαρκείς αποδείξεις εις βάρος τους, ενώ οι ίδιοι πάντοτε επέμεναν για την αθωότητά τους. Αθωώθηκαν τελικά στη δίκη που έγινε το Νοέμβριο του 1922 υπό την επαναστατική κυβέρνηση Πλαστήρα Γονατά. Και προσέξτε, φίλες και φίλοι, μια φοβερή ηρωνία. Ο Δραγούμης συνελήφθη πηγαίνοντας, όπως προαναφέραμε, στο γραφείο του περιοδικού που εξέδιδε, διότι ήθελε να γράψει ένα άρθρο μέσω του οποίου θα κατήγγειλε την απόπειρα δολοφονίας του πολιτικού του αντιπάλου Ελευθερίου Βενιζέλου. Όσο για τον ίδιο τον Βενιζέλο, στο Παρίσι, όταν του ανήγγειλαν τη δολοφονία του Δραγούμη, αναφώνησε συγκλονισμένος: «Φρικτό, φρικτό, φρικτό». Κλείνουμε με τον Νικόλαο Μάντζαρο να παίρνει στα χέρια του την ξαθούλα του Διονυσίου Σολομού. Ερμηνεύει η Αλίκη Καγιάλογλου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεως στην Αττική έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη, στο Χαϊδάρι, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον αστικό ιστό, αλλά και στο Εγάλεο, την Αγία Βαρβάρα, την Πετρούπολη και τις γύρω περιοχές. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Οι κάτοικοι αναφέρουν έντονη οσμή καμένου, ενώ ο ουρανός βρέχει στάχτες. Πριν από λίγο, με εντολή της τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα δύο διαλευσίνας λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στην Κερατέα Αττικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη καίγεται στον Ασπρόπυργο Αττικής από τις 6.30 το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό, λόγω των θυελωδών ανέμων, θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Ενδεικτική της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε σήμερα ήταν το πρωτοφανές γεγονός, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτας Γιακοπούλου, ότι στην κορυφή της Πάρνηθας έπαιναν μανιώδεις άνεμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρων την ώρα. Στο Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ενώ εντολή εκένωσης εκδόθηκε για Πόρτο Γερμενό και Προσίλη προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Επίσης απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Στην Αργολίδα είχε αναλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες, ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού Φινικοδάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών συνολικά σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες, όπως επισήμανε, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας σε λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ χαρακτηρίζει ως αυθαίρετες αυτές τις αναφορές. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στήφεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι ισπανικές αρχές έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 πτώματα. Δεν αποκλείει να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου σύμφωνα με εκπρόσωπα των τοπικών αρχών. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθυσαν το πλήθος της πύλης της Θέουτα, χρησιμοποιώντας γκλοπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου είπαν ότι είδαν ένα καμένο λεωφορείο και 7 αυτοκίνητα κατεστραμμένα από τις συγκρούσεις με τους συγκεντρωμένους. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ένα δηληστήριο στο Ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού και ένα πλοίο νότιος του λιμένα που μετέφερε προμήθειες για τον Ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά εύφυος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύφυος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026. Τελειώνει και ο Ιούλιος, από αύριο Αύγουστος, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, και όσοι ήθιστε μετά από Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, λόγω τα κεφάλια μέσα, ελπίζω να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το καλοκαίρι. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Χρήστο Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ελάτε στην παρέα στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι σας απασχολεί μπορείτε να το στείλετε εκεί και να το κοινοποιήσουμε. Και προσοχή με τις φωτιές, δεν ξέρω πόσα μηνύματα από το 112 έλαβα βλέποντας τη γνωστή πλατφόρμα στην οποία έχω βάλει ειδοποίηση και έρχονται συνεχώς από όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο Earth News τον Βασίλη Σιώμο, το Κομπότι Άρτας, να μεταδίδει φωτιά εκεί στην περιοχή που είναι σε πυμνιοστάσιο και έφτασε στην αυλή του πυμνιοστασίου. Γενικά σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε ότι υπάρχει μάχη με τις φλόγες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν μελτέμια, ισχυροί άνεμοι, μεγάλη προσοχή. Μην κάνετε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν έστω και την παραμικρή σπινθήρα. Έχουμε και απαγορεύσεις κυκλοφορίας και εδώ το επόμενο διάστημα όσον αφορά το Σαββατοκύριακο. Οπότε έχετε τα μάτια σας 14, γιατί με τις φωτιές δεν μπορείς να παίζεις.

Λοιπόν, να ρωτήσω, δεν φύγατε. Σήμερα Τσιμισκή είχε μποτιλιάρισμα. Η δε Λαγκαδά Μίκη Θεοδωράκη νεοβαφτισμένη, επίσης, και όχι να πω ώρα αιχμής ας πούμε, μία ώρα το μεσημέρι. Δεν φύγατε, δεν πάτε διακοπές, δεν έχετε φύγει. Είναι 31 Ιουλίου, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Τι γίνεται. Φύγατε, δεν φύγατε πάντως, ή όσοι απομείναμε, ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο να δείξει αν ξεκινούν επιτέλους οι άδειες του Αυγούστου αυτές που αδειάζουν τις πόλεις. Φύγατε, δεν φύγατε λοιπόν, να ξέρετε ότι σήμερα το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό, αλλά και αύριο Σάββατο. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχέας, από τις 11 έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα έχουμε ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 στην Τούμπα, λόγω εργασιών για το flyover. Θα διακοπεί η κυκλοφορία λοιπόν όλων των οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά και θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία μέσω της κατάλληλης σήμανσης μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα, ενώ αύριο τις ίδιες ώρες, στις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή τη φορά και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε αυτό τον κόμβο K11 Πηλέας Πανοράματος, από στο ύψος της πρώτης εξόδου προς την οδό Πρασακά, και θα υπάρχει κατάλληλη σύμβαση, θα υπάρχουν άνδρες τροχίας. Να έχετε το νου σας, γιατί τη νύχτα σε αυτό το περιφερειακό θα είναι δύσκολη, και σήμερα το βράδυ και αύριο. Ελπίζουμε ότι θα έχετε φύγει νωρίτερα για να μην έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία.

Λοιπόν, για να μην σας λέω μόνο τα δυστάριστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και λοιπά, τα οποία μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν, άντε να σας πούμε και ένα ευχάριστο, γιατί σύμφωνα με τα συγκοινωνιακά νέα, φαίνεται ότι το μετρό επεκτείνει τη λειτουργία του και μετά τα μεσάνυχτα. Άλλωστε υπήρχαν παράπονα, ιδίως από τους νέους, οι οποίοι βγαίνουν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί να σταματάει η λειτουργία στις 11 και η επιστροφή μετά γίνεται δύσκολη. Οπότε φαίνεται ότι, όπως αναφέρουν τα συγκοινωνιακά νέα, νέο ωράριο θα έχουμε από την Παρασκευή 7 Αυγούστου όμως, μιλάμε για την άλλη Παρασκευή, όχι από σήμερα, και το μετρό λοιπόν σύμφωνα με αυτά θα λειτουργεί Δευτέρα Παρασκευή από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο, Δευτέρα ως Πέμπτη, συγγνώμη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, οπότε θα έχετε χρόνο και μετά τα μεσάνυχτα να μπορείτε να κυκλοφορείτε με το μετρό, και την Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί επίσης έως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό είναι ευχάριστο, θα μπορεί να βγει κάποιος έξω και στη συνέχεια να επιστρέψει με το μετρό χωρίς να χρειαστεί να παίρνει αυτοκίνητο. Ας ελπίσουμε ότι μετά τις 7 Αυγούστου αυτό θα είναι μόνιμα το ωράριο για κάθε Σαββατοκυριακό του έτους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ένα απίθανο περιστατικό είχαμε σήμερα στην Πολύχνη, τουλάχιστον όπως περιγράφει η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας στην οποία έγινε αυτό το περιστατικό. Ένα κοριτσάκι, το οποίο ήταν στην ταβέρνα μαζί με τους γονείς της, δέχθηκε επίθεση από ένα τσακάλι. Όπως περιγράφει η ιδιοκτήτρια, ήταν μέσα στην κουζίνα βγαίνοντας, είδε τους γονείς σε πανικό να προσπαθούν να σώσουν το παιδάκι και να διώξουν το άγριο ζώο. Οι γονείς έτρωγαν, το παιδί ήταν μόνο εκεί με παρέα τους γονείς, όρμησε ξαφνικά το άγριο ζώο στο συγκεκριμένο παιδί και 30 χρόνια που είναι εκεί δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Επικοινώνησε με την οικογένεια λίγο αργότερα. Το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με δαγκώματα στο πρόσωπο και στο λαιμό και μια ελαφριά γρατζουνιά στην πλάτη. Φαίνεται να το δάγκωσε και να το έσυρε και για λίγα μέτρα. Ένα απίθανο περιστατικό. Τώρα ελέγχεται τι ζώο ήταν αυτό, αν ήταν τσακάλι όπως περιγράφει ή κάποιο άλλο άγριο ζώο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και ένα βίντεο που καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στις Οικές, κοντινή περιοχή στην Πολύχνη, και δείχνει ένα λύκο ο οποίος φαίνεται να είναι τραυματισμένο στο ένα από τα δύο πίσω πόδια και αναζητά τροφή στην περιοχή σε κάδους σκουπιδιών ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε ψάχνουν να δουν μήπως είναι και από εκεί. Την ίδια ώρα υπάρχει μια ανακοίνωση στο Βέρμιο, στην Άουσα, στην ευρύτερη περιοχή. Ο Ριβάτης φαίνεται να είδε πατημασιές φρέσκες από αρκούδα. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, ή εμείς έχουμε εισβάλει στο χώρο των άγριων ζώων ή τα άγρια ζώα στο δικό μας, το πιθανότερο το πρώτο. Όταν υπάρχουν τέτοιες αλλαγές και τα ζώα ψάχνουν τροφή, είναι λογικό να ψάχνουν τροφή παντού, ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές, και είναι, όπως λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, λογικό όταν συναναστρέφονται με ανθρώπους να αρχίσουν και να μην τους φοβούνται και να μπαίνουν σε περιοχές, σε γειτονιές αναζητώντας τροφή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Όπως έγινε γνωστό από τον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν, σκορπώντας θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Φράνκο Μπαρέζη, σε ηλικία 66 ετών, ο εμβληματικός αμυντικός των Ρωσονέρι και ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έφυγε από τούτο εδώ τον κόσμο. Ο Φράνκο Μπαρέζη, ο οποίος με τη Μίλαν κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 4 Super Cup Ιταλίας, 3 κύπελα πρωταθλητριών, 2 UEFA Super Cup και 2 διηπειρωτικά, έχοντας αγωνιστεί σε 719 επίσημους αγώνες. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του κυπέλου Ιταλίας στη σεζόν 1989-90, το μοναδικό τρόπαιο που δεν κατάφερε να κερδίσει με τη Μίλαν, με την οποία αγωνίστηκε επί 20 χρόνια, μόνο αυτή τη φανέλα φόρεσε και καμιά άλλη. Στο Μουντιάλ του 1994, ο τότε αρχηγός της Ιταλίας Φράνκο Μπαρέζη είχε πάθει ρήξη μηνίσκου στο δεύτερο παιχνίδι των ομίλων. Όλοι αντιλαμβάνονται πόσο τουρνουά έχει τελειώσει, 34 ετών ήταν τότε ο Μπαρέζη, αποφασίζει να μπει στο χειρουργείο, αλλά να μείνει δίπλα στην ομάδα και να συνεχίσει την αποθεραπεία. Η Ιταλία φτάνει στον τελικό με μεγάλο αμυντικό ζήτημα. Έχει χάσει λόγω τιμωρίας Κωστακούρτα και Τασότη. Η άμυνα έχει κενά και ο Μπαρέζη δηλώνει τον Αρίγκο Σάκη, τότε προπονητή των Ιταλών, ότι μπορεί να παίξει. Με έναν απίθανο τρόπο, 22 μόλις μέρες μετά την επέμβαση, ο 34χρονος Μπαρέζη, με το περιβραχιόνι του αρχηγού στο χέρι, βγάζει ένα τελικό Μουντιάλ 120 λεπτών μέσα σε αφόρητη ζέστη και με ένα πόδι στην ουσία. Λίγο πριν το τέλος της παράτασης, το σώμα του κλατάρι αναγκάζεται να βγει για λίγο έξω. Αμέσως επανέρχεται και αναλαμβάνει να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι. Το ποδόσφαιρο, ως γνωστόν, λατρεύει να φτιάχνει ακραίες ιστορίες και όχι πάντα με ιδανικό τέλος. Το πέναλτι του κορυφαίου έως τότε παίκτη του αγώνα δεν βρίσκει καν εστία. Είναι εκείνος ο τελικός που έχει συνδεθεί στο μυαλό όλων με το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο, αλλά το πρώτο πέναλτι το είχε χάσει ο Φράνκο Μπαρέζη.

Καλησπέρα στον Άλεξ, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693-00-78-228, στο Viber μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες υπήρχε μια ανάρτηση στα social media, ο οποίος περιέγραφε ότι κατά τη διάρκεια της αναμονής στο σπήλαιο του Δυρού, μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε το πρόσωπο στην προσπάθειά της να ξανασηκωθεί, λιποθύμησε εκ νέου. Η σύζυγός του, όπως περιγράφει ο ίδιος, η οποία είναι γιατρός, πήγε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Κάλεσε κάποιος κύριος στο κέντρο υγείας Αρεόπολης της Μάνης και έδωσε το τηλέφωνο στη σύζυγό μου που είναι γιατρός να μιλήσει με τον συνάδελφό της. Την ενημέρωσαν στο τηλέφωνο ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται εκεί. Το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του ένα στιθοσκόπιο. Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα, και αμέσως την εξέτασαν την κοπέλα που ήταν τραυματισμένη. Της έβαλαν πιεσόμετρο, οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά. Την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας. Απόρρισαν όλοι και αναρωτήθηκαν, είναι δυνατόν ο γιατρός να οδηγάει το ασθενοφόρο? Και ρωτώντας μάθαμε την απάντηση. Είναι ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του κέντρου υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο. Επίσης έχει αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Ο ίδιος, όταν τον έψαξαν τα μέσα ενημέρωσης για αυτό που έκανε, είπε ότι οι διεθνείς διακρίσεις που έχει λάβει δεν λένε τίποτα, είναι σαν τις παιδικές ασθένειες, πρέπει να τις περάσεις για να νοσοποιηθείς. Η καθημερινότητά μου είναι το πραγματικό βραβείο. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ κρατώ μια γιαγιά που προσπαθεί να μπει μέσα και να την γιατροπορέψω. Αυτή είναι το βραβείο μου, αυτά έχει πει αυτός ο γιατρός. Είναι γιατρός παράδειγμα προς μίμηση.

Κωνσταντίνος Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ και λίγη ώρα αυτής της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη λέλα πασαρώνει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα τη χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν δημιουργήσει συνθήκες κόλασης στα μέτωπα. Οι φλόγες απειλούν πλέον και την Αττική, με μεγάλη φωτιά στο Χαϊδάρι, ενώ δραματικές είναι εικόνες από Βιωτία, Αργολίδα και Άρτα. Τα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης κάνουν τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς πριν νυχτώσει και λίγο πριν πέσει το βάρος αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, με τον κίνδυνο να είναι ορατός για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, καθώς οι κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή παρά την εντολή εκένωσης που εκδόθηκε για Πόρτο Γερμενό και Προσύλλη προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Επίσης, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιες εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Αιγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Στο Χαϊδάριο, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον αστικό ιστό, αλλά και στο Αιγάλεο, την Αγία Βαρβάρα, την Πετρούπολη και τις γύρω περιοχές, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Οι κάτοικοι αναφέρουν έντονη οσμή καμένου, ενώ ο ουρανός βρέχει στάχτες. Πριν από λίγο, με εντολή της Τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια Ελευσίνας, λόγω της πυρκαγιάς του Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θυελλωδών ανέμων θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Ενδεικτική της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε σήμερα ήταν το πρωτοφανές γεγονός, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτας Γιακοπούλου, ότι στην κορυφή της Πάρνηθας έπνεαν μανιώδεις άνεμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρωνα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού φοινικού δάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών συνολικά σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση σήμερα ο Διευθυντής Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε πριν από λίγη ώρα, κατά πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα της Κρήτης, ο αρμόδιος εισαγγελέας των υπεύθυνων της ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές των υπεύθυνων, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΔΕ στο νόμο Ρέθυμνου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο ίδιος αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Το στέλεχος του ΔΔΕ συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγωγή μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένη σε δύο ξύλινους θύλους, σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην Κρυαυρύση Ρεθύμνου, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους, γεγονός που προκάλεσε σπινθήρες που φέρεται να οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νέο απολογισμό, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι Μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθησαν το πλήθος στις πύλες της Θέουτα χρησιμοποιώντας γκλόμπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόροι. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκίρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
2: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Σαββίδη και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Αθηνά, η οποία αναφερόμενη στην προηγούμενη πρώτης διακοπής για την ενημέρωσή σας αναφορά στον Διογέννη, στον κύριο Μαριόλη, του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αραιόπολης, είπε κάτι τέτοιοι δημόσιοι λειτουργοί σώζουν την πατρίδα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Εύχεται επίσης καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και από την Ευτυχία που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και από την Ιωάννα που λέει καλή Παρασκευούλα. Καλή μπορεί να είναι φυσικά, αφού σε, μόνο καλή μπορεί να είναι αφού ακούμε 102. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Μπορείτε να στέλνετε στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, μια εταιρεία που ειδικεύεται στα street food έκανε μια έρευνα εξετάζοντας 6.897 καταστήματα και πολιτές street food στις 100 πόλεις με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως. Ως street food υπολογίστηκαν καντίνες, πάγκοι και φορτηγά φαγητού, αλλά και καταστήματα που διαθέτουν καθίσματα και σερβίρουν χαρακτηριστικά γρήγορα εδέσματα. Η μελέτη έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην πυκνότητα των καταστημάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και ακολούθως στο ποσοστό των οικονομικών επιλογών. Συνυπολογίστηκαν οι αξιολογήσεις, η ποικιλία κουζινών και η διαθεσιμότητα χορτοφαγικών, vegan και χωρίς γλουτένι επιλογών. Και το Παρίσι βγήκε πρώτο, παίρνοντας βαθμολογία 7,2 στα 10 και δεύτερη η Αθήνα κατέλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως και η Θεσσαλονίκη στην τρίτη θέση παγκοσμίως. Άλλη μια πόλη ελληνική στη δεκάδα, η Ρόδος στην έκτη. Λοιπόν, η Αθήνα λέει συγκέντρωσε βαθμολογία 6,9 στα 10 χάρη στην υψηλή πυκνότητα επιλογών, 4,1 καταστήματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και στην ποικιλία 29 διαφορετικών κουζινών. Η Θεσσαλονίκη ακολούθησε με βαθμολογία 6,1 με το 77,1% των επιλογών street food να εντάσσεται στην οικονομικότερη κατηγορία τιμών. Εγώ ένα θέλω να πω. Πού σας πήγα να φάτε στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά? Κάποιο λάθος έχετε κάνει, δεν πήγατε στα σωστά μαγαζιά, γι' αυτό λοιπόν και είναι η Αθήνα πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ξανακάντε από την αρχή τη λίστα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ατάσα, η οποία λέει, είδες για φαγητό, στις πρώτες θέσεις είμαστε. Εντάξει, πού θα ήμασταν, αφού είμαστε γαστρονομική χώρα και γαστρονομικός προορισμός. Σας λέγαμε χθες εδώ να μην πάτε στην Ιταλία, γιατί υπήρχαν στο διαδίκτυο εικόνες που έδειχναν κοσμοσυρωή στα πιο διάσημα σημεία της Ιταλίας, από τη Ρώμη και τη Φοντάνα, τη Τρέβη, μέχρι τη λίμνη Κόμο, τόσο φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημείο της Ιταλίας που αξίζει να πάτε, και αυτό είναι στη Σικελία και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Μαρίνα Ντιραγκούσα. Δεν ξέρω να το προφέρω σωστά, αν λέγεται έτσι. Λοιπόν, και αυτό γιατί οι παραθεριστές στη συγκεκριμένη παραλία είδαν ένα μικρό ταχύπλο να φαίνεται να έχει μείνει από καύσιμα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι. Στο σκάφος επέβαιναν 4 άτομα, 2 από αυτούς αποβιβάστηκαν για να προμηθευτούν καύσιμα, 2 ακόμη έμειναν στο σκάφος. Καθώς το ταχύπλο λοιπόν παρασυρώταν από τα θαλάσσια ρεύματα προς την ακτή, οι λουόμενοι ειδοποίησαν την ακτοφυλακή, φοβούμενοι ότι το σκάφος κινδύνευε να βυθιστεί. Όταν το σκάφος της ακτοφυλακής όμως έφτασε κοντά στο σκάφος που δεν είχε καύσιμα για να προσφέρει βοήθεια, οι δύο επιβαίνοντες στο ταχύπλο άρχισαν να πετούν στη θάλασσα δεκάδες πακέτα. Τα ρεύματα μετέφεραν τα πακέτα μέχρι την παραλία, όπου οι λιούμενοι έσπευσαν να τα περισυλλέξουν και να τα ανοίξουν και είδαν ότι επρόκειτο για χαρτονομίσματα. Ήταν δεσμίδες σε χαρτονομισμάτων από 5 έως και 100 ευρώ και άρχισαν φυσικά να τα μαζεύουν. Οι αρχές που έφτασαν στο σημείο λοιπόν ανακοίνωσαν ότι έχουν κατασχέσει, γιατί απέκλεισαν την παραλία εκεί που έφτασαν τα πακέτα, σχεδόν 700.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν το ενδεχόμενο μέρος του ποσού να μην έχει ακόμα εντοπιστεί και να το έχουν πάρει οι λουόμενοι. Το ταχύπλο μεταφέρθηκε στο λιμάνι, κατασχέθηκε, ακολούθησε ξονυχιστική έρευνα από ειδικά κλιμάκια. 3 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας. Στο σκάφος βρισκόταν και ένας ανήλικος, ο οποίος φαίνεται να μην είναι συγγενής κανενός. Η επαρχία της Ραγκούζα, γνωστή για τα τουριστικά της θέρετρα και τις φυσικές ομορφιές της, βρίσκεται σε μικρή απόσταση όχι μόνο από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, αλλά και από τη Μάλτα, και θεωρείται από ορισμένους ερευνητές κόμβος οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.

Λοιπόν, καλοκαίρι, έξοδος, φαγητό. Οπότε οι διάσημοι σεφ που έχουν ασχοληθεί με αυτά συμβουλεύουν τι να αποφεύγετε στα εστιατόρια. Ας ξεκινήσουμε με το τι να αποφύγετε όταν πάτε αργά σε ένα εστιατόριο. Οι σεφ συμβουλεύουν το πιάτο ημέρας. Λίγο πριν κλείσει λοιπόν το εστιατόριο, μπορεί το πιάτο ημέρας να αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή όταν σερβίρετε νωρίς. Αργά το βράδυ όμως είναι πιθανό να πρόκειται για τις τελευταίες διαθέσιμες μερίδες, οι οποίες έχουν παραμείνει για ώρες σε θερμοθαλάμους ή να έχουν ξαναζεσταθεί, οπότε είναι προτιμότερο να τις αποφύγετε. Ο μπουφές επίσης. Οι μπουφέδες μπορεί να είναι δημοφιλείς, όμως αν πάτε αργά το βράδυ, ορισμένα φαγητά ενδέχεται να έχουν παραμείνει για αρκετές ώρες εκτεθειμένα ή να έχουν συμπληρωθεί νέες ποσότητες πάνω στις παλαιότερες, οπότε αν πάτε αργά να τα αποφύγετε. Ας δούμε τώρα άλλα πράγματα, άλλα πιάτα. Ομά θαλασσινά σε καταστήματα που δεν τα σερβίρουν συχνά, που δεν είναι το φόρτε τους, που δεν είναι το πιάτο τους. Σούσι, στρίδια, ταρτάρ και γενικά τέτοιες παρασκευές, οι σεφ λένε πρέπει να τα τρώτε σε εστιατόρια που εξειδικεύονται σε αυτά του είδους τα πιάτα και έχουν μεγάλη κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες ύλες είναι πραγματικά φρέσκες. Ένα ακριβό φιλέτο καλοψημένο. Πολλοί σεφ θεωρούν ότι ένα ποιοτικό φιλέτο αναδεικνύεται καλύτερα όταν δεν ψήνεται υπερβολικά, οπότε όταν ψήνεται να είστε υποψιασμένοι γιατί μπορεί να μην είναι πρώτης ποιότητας. Πιάτα που δεν ταιριάζουν με την ταυτότητα του εστιατορίου. Προτιμάτε λοιπόν ένα steakhouse για μπριζόλες, μια πιτσαρία για τις πίτσες, ένα sushi bar για το sushi του και μην κάνετε πειράματα. Επίσης, σαλάτες με έτοιμο κοτόπουλο. Μπορεί οι σαλάτες να θεωρούνται ασφαλείς και υγιεινοί και υγιεινές επιλογές. Αρκετοί πρώην εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι το κοτόπουλο που χρησιμοποιούνται δεν είναι πάντα φρεσκομαγειρεμένο. Συχνά πρόκειται για κρέας που έχει παρασκευαστεί νωρίτερα και διατηρείται στο ψυγείο μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Και ένα ακόμη, οι φέτες λεμονιού στα ποτά. Ναι, μοιάζει λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου. Οι επαγγελματίες της εστίασης δηλώνουν ότι αποφεύγουν φέτες λεμονιού όταν δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες υγιεινής του καταστήματος και αυτό γιατί μπορεί να μην μπλένονται σωστά, να έρχονται σε επαφή με χέρια και επιφάνειες που δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πάτε για φαγητό, έχετε το νου σας.

Με φρεσκοκουρεμένο φανελιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα η εκπομπή που συνεχίζεται αλλάζοντας συνεχώς ραδιοσκηνοθέτες. Αυτό είναι το ωραίο εδώ. Όποιος περνάει και βλέπει τον άλλον να κάθεται στην κονσόλα, λέει μήπως κουράστηκες, ξεκουράσαι εδώ. Συναδελφική αλληλεγγύη στο έπακρο. Λοιπόν, ποια ήταν η κερδισμένη του Μουντιάλ? Μη βιαστείτε να πείτε Ισπανία, και αυτό γιατί ναι μεν κατέκτησε το τρόπαιο. Ωστόσο φαίνεται ότι στα trends στο διαδικτύου άλλοι πρωταγωνιστοί. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα βλέπουν στο διαδίκτυο και τις αναζητήσεις που γίνεται, η μεγαλύτερη κερδισμένη του Μουντιάλ του 2026 ήταν η Νορβηγία. Χάρη στην εντυπωσιακή πορεία της εθνικής, λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οι αναζητήσεις για τη λέξη Νορβηγία αυξήθηκαν έως 300% σε παγκόσμιο επίπεδο σε σύγκριση με πέρσι, ενώ οι ημερήσιες αναζητήσεις για αεροπορικά εισιτήρια από διάφορες χώρες έχουν επίσης αυξηθεί. Το ίδιο και σε γνωστές πλατφόρμες ενοικίασης κατοικιών. Ο Χάλαντ έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Νορβηγός επιθετικός ήταν ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη αύξηση ακολούθων στο Instagram κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, κερδίζοντας 31,9 εκατομμύρια νέους followers. Ως εκ τούτου συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πίσω μόνο από Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ. Επίσης σημαντικό ρόλο για την προβολή της χώρας έπαιξαν και οι οπαδοί της. Η χαρακτηριστική κίνηση της ομαδικής κοπηλασίας στις εξέδρες έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες φιλάθλους να την αναπαράγουν μέσα και έξω από τα γήπεδα. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η περίπτωση της Νορβηγίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση μπορεί να επηρεάσει πραγματικές καταναλωτικές αποφάσεις.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και στην Έφη η οποία λέει κάτι τέτοιες μέρες το να ακούμε για Μουντιάλ και άλλα τέτοια είναι βάλσαμο, για τα τραγούδια δεν το συζητώ φυσικά. Καλησπέρα από τον Ταλέπορο σήμερα Νότο και ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο σε όλους εύχεται. Ευχαριστούμε για το μήνυμα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά στο 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη την παρέα. Θα σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και πάμε λίγο από την Νορβηγία που ήμασταν λίγο πιο κάτω σε Ολλανδία. Οι γέφυρες των χαρτονομισμάτων του ευρώ δεν σχεδιάστηκαν ποτέ για να αναπαραστούν υπαρκτές κατασκευές. Δεν είναι δηλαδή κάτι που υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέλεξε συμβολικά σχέδια εμπνευσμένα από διαφορετικές περιόδους της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μην συνδέεται κανένα χαρτονόμισμα με συγκεκριμένη χώρα ή μνημείο. Ωστόσο, μια πόλη στην Ολλανδία, μια πόλη κοντά στο Ρότερνταμ, αποφάσισε να μετατρέψει αυτά τα φανταστικά σχέδια σε πραγματικές γέφυρες, δημιουργώντας ένα από τα πιο ξεχωριστά αξιοθέατα της Ευρώπης. Αν και τα σχέδια δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τα χαρτονομίσματα, ένας Ολλανδός σχεδιαστής πρότεινε το 2011 να κατασκευαστούν πραγματικά οι γέφυρες που απεικονίζονται στα χαρτονομίσματα. Έτσι κατασκευάστηκαν συνολικά 7 γέφυρες, κάθε μία εμπνευσμένη από ένα διαφορετικό χαρτονόμισμα του ευρώ. Τα έργα ολοκληρώθηκαν.

Κληρώθηκαν ως το 2013 και παραμένουν ανοιχτά στο κοινό. Μάλιστα, όλες οι γέφυρες βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει στους επισκέπτες να τις περιηγηθούν εύκολα με τα πόδια μέσα σε λίγες ώρες. Η πόλη αυτή βρίσκεται κοντά στο Ρότερνταμ. Δεν θα επιχειρήσω να την προφέρω γιατί είναι στα Ολλανδικά και εξυπηρετείται από τις γραμμές του μετρό του Ρότερνταμ, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Τι κάνει ο άνθρωπος για να προσελκύσει τουρίστες?

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που νομοθέτησε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, λόγω των ανησυχιών που υπήρχαν σχετικά με τον αντίκτυπο στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Πριν από την απαγόρευση, το 86% των παιδιών που είχαν ερωτηθεί ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον μία πλατφόρμα με περιορισμό ηλικίας. Τρεις μήνες μετά την απαγόρευση, το ποσοστό ήταν πάνω από 81% σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Περίπου το 58% των εφήβων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά ή πιο συχνά, ποσοστό ελάχιστο μειωμένο από το 60% πριν από την απαγόρευση. Η έκθεση έδειξε ότι υπάρχουν ελάχιστες αλλαγές στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα, τις τέχνες και τη μουσική, τον χρόνο που περνάει με φίλους και με την οικογένεια. Περίπου τα μισά παιδιά που διατηρούσαν τους λογαριασμούς τους δήλωσαν ότι οι πλατφόρμες δεν είχαν ελέγξει την ηλικία τους, ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο μπόρεσαν να παραμείνουν ενεργά σε αυτές, αλλά δήλωσαν ότι οι λογαριασμοί τους τα ανέφεραν ως ηλικίας 16 ετών και άνω ή ότι τα συστήματα ελέγχου είχαν εσφαλμένα προσδιορίσει ότι ήταν μεγαλύτερα. Αν και ορισμένα παιδιά που ρωτήθηκαν πριν από την έναρξη της απαγόρευσης δήλωσαν ότι ανέμεναν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, περισσότερο από το 65% δήλωσε ότι η απαγόρευση δεν είχε κανένα αντίκτυπο στη ζωή τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παρατηρήθηκε και αύξηση του αριθμού των παιδιών που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων και παιχνιδιών. Ποια απαγόρευση?

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

0: και στο χάλι. Λέω πάντα χαλάλι.
1: Σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής για μια επίθεση που έγινε σε χθες βράδυ στην Πολύχνη σε ανήλικο παιδί από άγριο ζώο. Υπάρχει ανακοίνωση του Δήμου Παύλου Μελά, ο οποίος ενημερώνει τους πολίτες για περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή Παλιό Τέρμα Πολύχνης, όπου άγριο ζώο, το οποίο αναγνωρίστηκε ως λύκος ή τσακάλι, επιτέθηκε σε ανήλικο και χάρη στην άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων, το ζώο απομακρύνθηκε. Επειδή έχει καταγραφεί και στο παρελθόν παρουσία άγριου ζώου στην περιοχή, ο Δήμος είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και ζήτησε εξειδικευμένη διαχείριση του θέματος. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ζητά τον άμεσο εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση του ζώου από τον αστικό ιστό. Μετά την επίθεση σε ανήλικο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης. Καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις βραδινές ώρες. Οπότε έχετε το νου σας να είστε προσεκτικοί, γιατί όντως κυκλοφορεί ένα άγριο ζώο στην περιοχή.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής, το τελευταίο του Ιουλίου του 2026 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ με τη σειρά που εμφανίστηκαν Χρήστο Σιδερίδη, Κωνσταντίνο Σαββίδη, Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Αναλυτική ενημέρωση με τον Γιάννη Γκύρμπα και έπειτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, συντροφιά σας ως τα μεσάνυχτα με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη Λέλα Πασαρούνη για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Τη χώρα με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν δημιουργήσει πολύ δύσκολες συνθήκες στα μέτωπα της φωτιάς. Αντιμέτωποι με ένα απόκοσμο σκηνικό βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ξηρονομή και Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, καθώς και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ νέα δύσκολα μέτωπα έχουν ανοίξει σε Κάριστο και Αίγιο. Πάνω από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η Αττική δοκιμάστηκε από μια ραγδαία πύρινη επέλαση στο Ποικίλο Όρος, που προκάλεσε πολεμικό σκηνικό στο Χαϊδάρι και έθεσε πρώτο πυλόν εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάριστο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστη στις 19:45 πρώτα λεπτά. Επίσης, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Δύσκολη προβλέπεται και για αύριο Σάββατο η κατάσταση με τους θυελλώδεις ανέμους. Τα εναέρια μέσα πυρόσβασης έκαναν σήμερα τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς λίγο πριν νυχτώσει. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τον οικισμό Προσύλη στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή παρά την εντολή εκένωσης που εκδόθηκε προς Μάνδρα μέσω βιλίων. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Στο Χαϊδάρι, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον αστικό ιστό, αλλά και στο Εγάλεο, την Αγία Βαρβάρα, την Πετρούπολη και τις γύρω περιοχές, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Με εντολή της τροχιάς, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια Ελευσίνας λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θυελωδών ανέμων θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Ενδεικτική της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε σήμερα ήταν το πρωτοφανές γεγονός, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτας Γιακοπούλου, ότι στην κορυφή της Πάρνηθας έπνεαν μανιώδεις άνεμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρων την ώρα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού Φοινικού δάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε κατά πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα της Κρήτης ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο της ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΔΕ στον νόμο Ρεθύμνου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο ίδιος αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Χιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη ριζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι Ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Ορισμένοι από τους ανθρώπους πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφτη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Εις θάνατον καταδικάστηκαν ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας στη Σρι Λάνκα, Πουτζίφ Τσαγιασουντάρα, 66 ετών, και ο πρώην γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, Χεμασίρι Φερνάντο, 76 ετών, για τις βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν ανήμερα του Πάσχα του 2019, στις οποίες σκοτώθηκαν 279 άνθρωποι, εκ των οποίων 45 αλλοδαποί, σε πολλές πόλεις του νησιού. Το τριμελές ειδικό δικαστήριο, στο οποίο είχαν παραπενθεί οι δύο αξιωματούχοι, τους έκρινε ένοχους για σωρία κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και για την αδυναμία τους να αποτρέψουν τις επιθέσεις. Οι δύο πρώην αξιωματούχοι μπορούν να ασκήσουν έφεση προσφεύγοντας στον άνθρωπο το δικαστήριο της χώρας. Η θανατική ποινή παραμένει σε ισχύ στη Σρι Λάνκα, όμως από το 1976 τηρείται ένα ανεπίσημο μορατόριουμ στις εκτελέσεις. Πρωτοδίκως και οι δύο είχαν αθωωωθεί, όμως το κράτος άσκησε έφεση σε εκείνη την απόφαση. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Προλείπει το καιρό για αύριο. Η άνεμη θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 11.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Μαζί για τις επόμενες 2 ώρες θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο. Δύσκολη μέρα η σημερινή. Πολλές φωτιές, πολλά τα μέτωπα στη χώρα μας. Φεύγει λοιπόν ο Ιούλιος. Για πολλούς από εσάς ξεκινάει η άδεια. Αν καταφέρετε και φύγετε από την πόλη, να περάσετε καταπληκτικά. Όσοι πάλι είτε λόγω οικονομικής στενότητας, είτε επειδή δουλεύετε, μείνετε στη Θεσσαλονίκη, να θυμάστε ότι σημασία έχει η καλή παρέα και όχι το μέρος. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω μαζί μου τον Κωνσταντίνο Σαββίδη στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Να ξεκινήσω λέγοντας ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα ακόμη πιο τεράστιο μπράβο στους πυροσβέστες και τους πιλότους που επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς. Πραγματικά αυτά τα παιδιά κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Έχουν εναντίον τους το καιρό ισχυρή άνεμη, ταχύτητες 100 χιλιόμετρα, 125 χιλιόμετρα κατέγραψε πριν νωρίτερα το απόγευμα. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια αυτά τα παιδιά και να μην ξεχνάμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το επάγγελμά τους. Και να μην το βλέπουμε μόνο τις μέρες του καλοκαιριού που ρίχνονται στη μάχη. Αυτά τα παιδιά αξίζουν το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική. Το χειρότερο μέτωπο είναι στο Πόρτο Γερμενό, όπου αυτή τη στιγμή έχει δυναμώσει φωτιά, απειλούνται και σπίτια. Οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες στείλουν αναχώματα για να καθυστερήσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Μήπως και αλλάξει πορεία η φωτιά και μην πάει προς τα σπίτια. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Αναζωπήρωση έχουμε και στη Ξηρονομή Βιωτίας, όπου μένεται το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς. Έβλεπα νωρίτερα ζωντανά εικόνες όπου επιχειρούσαν δύο ελικόπτερα Έριξον στην περιοχή. Μόλις σταμάτησαν οι άνεμοι, άρχισαν να επιχειρούν. Νωρίτερα δεν μπορούσαν. Κατάφεραν να την περιορίσουν για λίγο τη φωτιά, άλλαξε και πορεία κιόλας, δηλαδή δεν πήγαινε προς το χωριό για να μην απειληθούν σπίτια, αλλά ξανααναζωπηρώθηκε το μέτωπο και αυτή τη στιγμή επιχειρούν επίγεια οι άνθρωποι καθώς έχει πέσει το σκοτάδι. Απομακρύνθηκαν με επιτυχία 230, λέει εδώ το ανακοινωθέν, αλλά είναι πολύ περισσότεροι διαθαλάσσεις. Ακόμη και άνθρωποι με καΐκια, με ψαράδες, όλοι βοηθήσανε για να μετακινηθούν οι άνθρωποι με ασφάλεια. Στο ποικίλο όρος βλέπω η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει βελτίωση. Η ένταση της φωτιάς μειώνεται. Έχουν πέσει και οι άνεμοι εκεί. Στο Ρέθυμνο έχουμε αναζωπήρωση. Οι αρχές εκδίδουν συνεχή μηνύματα μέσω του 112 για εκκενώσεις οικισμών. Στην Αργολίδα η πυρκαγιά της περιοχής Φίχτη προκάλεσε ζημιά σε σπίτια. Αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο, αλλά με αυτούς τους ανέμους, ξαναλέω, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Νέα πύρινα μέτωπα έχουμε στην Άρτα, στην Αχαΐα, στις Νερατζιές, Γυαλίας, και στην Γυαλία είναι δυνατό το μέτωπο. Οι άνθρωποι, παρότι παίρνουν μηνύματα 112, μένουν και προσπαθούν και βοηθούν μαζί με τους πυροσβέστες να σώσουν ό,τι σώζεται. Έχω δει εικόνες που ανθρώποι ακόμη με πιεστικά για τα αμάξια, που πλέον τα αμάξια προσπαθούν να βοηθήσουν. Δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά. Όταν δεν πετάνε ένα αέρια μέσα, τα πράγματα είναι πραγματικά είναι ένας άνισος αγώνας. Μακάρι να σταματήσει να φυσάει, αν και οι μετεωρολόγοι δεν μας βοηθάνε, δεν μας δίνουν ελπίδες. Μέχρι και αύριο το μεσημέρι δείχνει να συνεχίζονται οι ισχυροί άνεμοι. Από εκεί και πέρα σταματάνε οι άνεμοι και περιμένουμε και βροχές. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε και βροχές στην Αττική, που έχουμε και αρκετές φωτιές εκεί. Νωρίτερα κινδύνευσαν και σπίτια μέσα στον κλειό της Αθήνας, στο Αιγάλιο συγκεκριμένα. Τους έστελαν τους ανθρώπους με 112 προς το Περιστέρι. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε πάρα πολύ φωτιά, δεν πήγε προς τα σπίτια. Έχουν καεί και επιχειρήσεις αρκετές, έχουν καεί φωτοβολταϊκά, χωράφια με φωτοβολταϊκά και φυσικά άπειρα στρέμματα δασικής έκτασης.

Και από τις φωτιές που είναι το μεγάλο θέμα για τη χώρα μας, σας πάω κατευθείαν στη Θέουτα, όπου χθες αργά το βράδυ μεταδώσαμε την είδηση ότι χιλιάδες Μαροκινοί μπήκαν στο έδαφος της Ισπανίας. Σήμερα οι εικόνες που έρχονται είναι πολύ περισσότερες. Η Ευρώπη βρίσκεται σε σοκ πραγματικά, το ίδιο και η Ισπανία φυσικά. 57 νεκρούς έχουμε ήδη. Οι περισσότεροι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια της μετάβασης από το Μαρόκο προς τη Θέουτα, γιατί κολυμπώντας ήρθαν οι περισσότεροι και άλλοι περπατώντας. Άλλοι λένε ότι μπήκαν 46.000, άλλοι λένε ότι μπήκαν 60, άλλοι λένε 100. Δεν έχει καμία σημασία το νούμερο, είναι πάρα μα πάρα πολύ. Σημασία έχει το πόσο εύκολα έγινε αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό ότι το Μαρόκο εργαλοποιεί το μεταναστευτικό κάθε φορά που έχει πρόβλημα με την Ισπανία. Υπάρχουν και μαρτυρίες που έλεγε ότι οι Μαροκινοί αστυνομικοί συνόδευαν τους μετανάστες μέχρι τα σύνορα, ανοίξαν τις πόρτες κυριολεκτικά και οι άνθρωποι έφυγαν ελεύθερα προς τη Θέουτα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός έχει στείλει ήδη στρατό στην περιοχή. Μην φανταστείτε μεγάλες δυνάμεις. 60-70 άτομα έχουν πάει. Δεν μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν εντωμεταξύ ανάμεσα σε αυτούς χιλιάδες υπάρχουν και ανήλικα παιδιά, τα οποία και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι θα κάνεις αυτή τη στιγμή με αυτά τα ανήλικα παιδιά, πού θα τα πας μέχρι να βρεθούν, αν υπάρχουν μαζί τους γονείς, πού είναι οι γονείς τους, αν είναι πίσω στο Μαρόκο, αν είναι κάπου στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν χρόνο και πάρα πολύ κόσμο για να δουλέψει για αυτά τα πράγματα. Όπως είπαμε, οι σοκαριστικές εικόνες που έρχονται είναι ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να εισβάλλουν σε άδεια σπίτια στη Θέουτα, γιατί η Θέουτα, μην φανταστείτε, έχει 80.000 κατοίκους. Έχει πάρα πολλά σπίτια άδεια. Άνθρωποι εγκατέλειψαν την πόλη, γιατί δεν είναι και από τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και τώρα οι Μαροκινοί προσπαθούν να σπάσουν πόρτες, παράθυρα και να μπουν μέσα για να βρουν έναν τρόπο, ένα μέρος να κοιμηθούν και να ξεφύγουν από τους ελέγχους που γίνονται για να μην συλληφθούν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Έρχονται οι πρώτες πληροφορίες με ένα μήνυμα μέσω social media, έγινε μέσω κοινωνικών δικτύων. Συγκεκριμένα στάλθηκε ένα μήνυμα σε χιλιάδες Μαροκινούς, το Πάσαλο, που σημαίνει πέρασέ το. Ήταν ένα κρυφό μήνυμα λοιπόν στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα σε 6 ώρες διαδόθηκε αυτό το μήνυμα και είδαμε αυτή τη μεγάλη εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα μέσα σε λίγες ώρες. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η Μελόνι το είπε και το έκανε. Η Ιταλία αναστέλει τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία λόγω της Θέουτα. Δηλαδή οι έλεγχοι στα σύνορα είναι πάρα πολύ αυστηροί. Ουσιαστικά έχει κλείσει τα σύνορα για ανθρώπους μη Ευρωπαίους. Δεν περνάει κανείς. Αντιθέτως, η Γαλλία και η Γερμανία είπαν ότι θα στείλουν βοήθεια προς την Ισπανία, σε προσωπικό κυρίως. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι σε μια ξένη χώρα. Το να στείλεις αστυνομικές δυνάμεις ή στρατιωτικές δυνάμεις σε μια ξένη χώρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ενεργήσουν. Δεν τα ξέρω τα πρωτόκολλα τους. Σημασία έχει ότι έδωσαν μια χείρα βοηθείας, όχι σαν την Ιταλία που σε μια νύχτα έστειλε την συνθήκη Σέγγεν και μίλησε με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι και η Ιταλία έχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική στις δηλώσεις της και στις κινήσεις της. Όπως και να έχει, όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή συζητάει αυτό που γίνεται στην Ισπανία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη εισρωή μεταναστών σε χώρες του Νότου. Κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή σας λέω 60.000 Μαροκινοί μπήκαν σε μια πόλη 80.000 κατοίκων. Κάντε το λίγο εικόνα για να φανταστείτε τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή.

Και πάμε στην Πολύχνη Θεσσαλονίκη, όπου επίθεση από άγριο ζώο, τσακάλι, δέχτηκε ένα κορίτσι 4 ετών το βράδυ της Πέμπτης. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ σε ταβέρνα επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη, για όποιον γνωρίζει την περιοχή. Σύμφωνα με εργαζόμενοι της επιχείρησης, το παιδί βρισκόταν στο σημείο μαζί με τους γονείς του. Τη στιγμή της επίθεσης έπαιζε με άλλα παιδιά όταν κατέβηκε το τσακάλι και της επιτέθηκε. Το τσακάλι άρπαξε το παιδί, το δάγκωσε στο λαιμό και στο πρόσωπο, έχει σημάδια το παιδί, και στην πλάτη, και έπαθε μια ελαφρύ κάκωση. Ήρθε το ασθενοφόρο ευτυχώς πάρα πολύ γρήγορα, πήρε το παιδί. Το τσακάλι κυκλοφορεί μέσα στην Πολύχνη και πρέπει να έρθει από τα μετέωρα, λένε οι κάτοικοι της περιοχής που γνωρίζουν τα δρόμενα. Το επικίνδυνο είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς επιτέθηκε μόνο σε αυτό το παιδί. Όταν λέμε ευτυχώς, εννοούμε ότι δεν επιτέθηκε και σε άλλα παιδιά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, έχοντας υποστεί κακώσεις. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια το αφήσαν να φύγει μαζί με τους γονείς του. Είναι σε καλή κατάσταση. Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά. Είναι αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν, ότι άγρια ζώα πλέον κατεβαίνουν στις πόλεις επειδή δεν βρίσκουν τροφή. Το βλέπουμε αρκετά συχνά με αγριογούρουνα, κυρίως στην περιοχή της Πηλαίας και του Πανοράματος. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται συνεχώς για τέτοιες εικόνες. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλο τέτοιο περιστατικό και ελπίζουμε και το παιδί να είναι καλά στην υγεία του.

Κώστα, η κυρία Φωτεινή που έχει γενέθλια σήμερα ζητάει Barry White, Just the way you are. Αν το βρούμε θα το μεταδώσουμε. Κυρία Φωτεινή, χιλιόχρονη σας ευχόμαστε. Δεν μας λέτε βέβαια την ηλικία σας, δεν χρειάζεται κιόλα. Σας ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα και κυρίως να είστε ήρεμοι, μακριά από προβλήματα. Όσοι μας ακούτε σήμερα, κάντε και εσείς μια ευχή για την κυρία Φωτεινή. Και πάμε στην Ισπανία που εκτός από το μεταναστευτικό, αυτή τη στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα είχε προβλήματα και με τις φωτιές. Και θα σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Οι κάτοικοι της ισπανικής πόλης El Tiemblo, που πέρασαν δύσκολα, οι φωτιές κάψανε τεράστιες εκτάσεις γύρω από αυτή την πόλη, ενώθηκαν για να σώσουν μια υπερεονόβια καστανιά γνωστή ως Αμπουέλο. Το δέντρο ήταν ηλικίας άνω των 500 ετών, αποτελεί εθνικό θησαυρό για την πόλη και τον εθνικό δρυμό της κοιλάδας Ιρουέλα στην επαρχία της Άβυλα. Όλοι οι κάτοικοι μαζί λοιπόν, 120 εθελοντές αλλά και άλλοι 150 κάτοικοι των γύρω περιοχών, χρησιμοποίησαν αυτοσχέδια εργαλεία, χώμα, νερό, ό,τι μπορούσε ο καθένας, φτιάξαν αναχώματα, δημιούργησαν έτσι μια αυτοσχέδια γραμμή άμυνας και εμπόδισαν τη φωτιά να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αν δείτε τις φωτογραφίες, έχουν καεί τα πάντα γύρω, εκτός από αυτήν την υπερονόβια καστανιά. Οι πυρκαγιές στην περιοχή, για να καταλάβετε, καταστρέψαν περίπου 770.000 στρέμματα, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εκενώσουν τα χωριά τους. Ο δήμαρχος του El Tiemblo απέδωσε τη διάσωση του δέντρου στην αποφασιστικότητα και την τοπική γνώση του εδάφους από τους εθελοντές και μάλιστα όταν ηρεμήσουν τα πράγματα και δούνε τι απέμεινε μετά από τις φωτιές, σκέφτεται να φτιάξει και ένα μνημείο για όλους αυτούς τους κατοίκους που βάλανε, ενώσαν τις δυνάμεις τους, βάλαν το χεράκι τους και σώθηκε αυτό το συγκεκριμένο δέντρο. Σας έχω ξαναπεί, όταν οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να καταφέρουν

Με ερωτική διάθεση, κυρία Φωτεινή, έτσι. Πολύ, πολύ ερωτικό το τραγούδι που διάλεξε. Ελπίζουμε να το απολαύσατε και πάλι χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε λίγο τα αθλητικά. Χθες είδατε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Ο Κωνσταντέλιας είναι σε τρομερή κατάσταση. Είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, που θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, η οποία με 3-1 κέρδισε τη Χάμαρμπι, ενώ στο πρώτο μάτς είχε φέρει 1-1 και δεν ήταν το φαβορί για να περάσει. Η Βέλγη, η ιστορική ομάδα του Βελγίου, η Άντερλεχτ, δεν είναι στα καλύτερά της τα τελευταία χρόνια. Σταμάτησε να είναι πρωταγωνίστρια στο βελγικό πρωτάθλημα. Οι πρωταγωνιστές είναι φυσικά η Club Brugge, η Genk, η Union. Έχει πολλές ομάδες καλύτερες από την Άντερλεχτ. Πότε είναι τα πρώτα παιχνίδια? Νομίζω στις 6 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός, που χθες μας καρδιοχτύπησε λίγο, έφερε 2-2 με την Πάξη, προκρίθηκε τελικά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948. Μια ομάδα με πάρα πολλούς ξένους μέσα, κυρίως Βραζιλιάνους. Το μάτς θα γίνει το πρώτο στις 5 Οκτώβου, στις 9.30 στο ΆΚΑ, και η ρεμάνς θα διεξαχθεί, από ό,τι βλέπω, την 3η 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία. Μακάρι να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, μπορούν να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Όσο περνάει ο καιρός και οι τιμές των παιχτών πέφτουν από τους μάνατζερ, θα δούμε και αρκετές μεταγραφές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Προς το παρόν είναι πολύ συγκρατημένα τα πράγματα. Δεν κινείται τίποτα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Καλό θα είναι να δούμε όλες τις ομάδες μας στους ομίλους, τόσο του Europa, τόσο του Conference, μακάρι και στο Champions League, για να μαζεύουμε βαθμούς και κάποια στιγμή να ξαναδούμε και 5 και 6 ομάδες στην Ευρώπη. Oh.

Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο από άλλη οπτική όμως. Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο θρύλος της Μίλαν και του ιταλικού ποδοσφαίρου, εγώ θα πω και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Φράγκο Μπαρέζι, παιχταράς, τότε που οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν six-pack και τρέχανε χιλιόμετρα πάνω κάτω, αλλά ξέραν πάρα πολύ μπάλα. Έδωσε μάχη για την υγεία του πάρα πολλούς μήνες. Τους τελευταίους μήνες είχε πρόβλημα με έναν όγκο που αφαίρεσε από το πνεύμονα. Την είδηση την έκανε γνωστή η ομάδα της Μίλαν που τον αποχαιρέτησε. Τελευταία φορά που τον είδαμε στην τελετή έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου, όπου καταχειροκροτήθηκε ένας τρομερός ποδοσφαιριστής αλλά κυρίως τρομερός χαρακτήρας. Ήταν ίνδαλμα για όλη την Ιταλία. Μπορεί να υπηρέτησε τη Μίλαν για 20 χρόνια, αλλά τον αγαπούσαν όλοι οι φίλαθλοι της Ιταλίας. Έκανε μια ανάρτηση η ομάδα της Μίλαν. Όλη η ιστορία της Μίλαν είναι συγκλονισμένη μετά τον θάνατο του Φράγκο Μπαρέζι. Το παράδειγμά του και η ακεραιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του συλλόγου, όπως και η εμβληματική φανέλα του με τον αριθμό 6. Προφανώς θα αποσυρθεί η φανέλα με το νούμερο 6 και έτσι είναι το σωστό. Ποιος ήταν, για όποιον δεν ξέρουν και δεν έχουν προλάβει να τον δουν να παίζει. Γεννήθηκε το 1960. Όλα του τα χρόνια τα ποδοσφαιρικά τα πέρασε στη Μίλαν, ήταν αρχηγός της ομάδας για πάνω από 15 χρόνια. Με την ομάδα του Μιλάνου κατέκτησε 3 τίτλους κυπέλου Ευρώπης, το πρωταθλητριών τότε, το Champions League που ξέρετε εσείς. Έχει κερδίσει 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 4 Super Coppa Ιταλίας, 2 Ευρωπαϊκά Super Cup και 2 διπυρωτικά κύπελα. Έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 1982. Που ήταν και καθοριστικός παίχτης, ήταν και αρχηγός της ομάδας. Ένας τεράστιος παίχτης, έχει ψηφιστεί μέσα στους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, εισήχθηκε μάλιστα και στο Ιταλικό Πάνθεον του Ποδοσφαίρου του 2013. Σας ξαναλέω, δεν ήταν μόνο ότι ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος και ένας καταπληκτικός χαρακτήρας.

Ο φίλος εκπομπής ο Αλέξης αναρωτιέται τι κάνω. Είμαι μια χαρά, Αλέξη. Ελπίζω να είσαι και εσύ και να είσαι κάπου καλά και να απολαμβάνεις την εκπομπή μας. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930078228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και θα μείνω για λίγο ακόμα στον Φράγκο Μπαρέζη, γιατί κάποιες προσωπικότητες πρέπει να τις τιμούμε όταν φεύγουν. Και θα διαβάσω το συγκινητικό, συγκλονιστικό μήνυμα του Μαλντίνη, του άλλου μεγάλου παίχτη, του Πάολο Μαλντίνη της Μίλαν, ο οποίος έγραψε: «Αντίο Φράγκο, σήμερα νιώθω ακριβώς όπως τότε που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούσες να βγεις στο γήπεδο δίπλα μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας. Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα, τι σημαίνει η αφοσίωση στη φανέλα και η αξία του να είσαι ένας αληθινός ηγέτης. Το έκανες με το παράδειγμά σου κάθε μέρα. Λίγα λόγια, αλλά πολλές πράξεις. Με προστάτευσες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως έφηβος και με ενέπνευσες ως άντρα. Ήσουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα ποτέ την τιμή να παίξω». Συγκλονιστικά λόγια για ένα συγκλονιστικό χαρακτήρα όπως ήταν ο Φράγκο Μπαρέζη. Ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη Λέλα Πασαρούνη για τρίτη συνεχομένη ημέρα τη χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν δημιουργήσει πολύ δύσκολες συνθήκες στα μέτωπα της φωτιάς. Αντιμέτωποι με ένα απόκοσμο σκηνικό βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ξηρονομή και Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, καθώς και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ νέα δύσκολα μέτωπα έχουν ανοίξει σε Κάριστο και Αίγιο. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τους οικισμούς Άσπρα Σπίτια και Προσύλη στο Πόρτο Γερμενό, ενώ αρκετοί κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή ανησυχώντας για τα σπίτια τους παρά την εντολή εκένωσης που εκδόθηκε προς Μάνδρα μέσω βιλίων. Πάνω από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η Αττική δοκιμάστηκε από μια ραγδαία πύρινη επέλαση στο Ποικίλο Όρος, που προκάλεσε πολεμικό σκηνικό στο Χαϊδάρι και έθεσε πρώτο πυλόν εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάριστο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 19:45. Επίσης, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιες εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Δύσκολη προβλέπεται και για αύριο Σάββατο η κατάσταση με τους θυελλώδεις ανέμους. Τα εναέρια μέσα πυρόσβασης έκαναν τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς σήμερα, λίγο πριν νυχτώσει. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Με εντολή της τροχιάς, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα δύο διαλευσίνες λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε κατά πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα της Κρήτης ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο της ΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο ίδιος αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 20:46 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος σε μικρή απόσταση από την Νάπολη της Ιταλίας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 2,6 χιλιόμετρα. Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροβότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Έχουν καταγραφεί πάντως υλικές ζημιές με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιά στην περιοχή του Ποτσουόλη. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις στη ζώνη Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 12.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τελευταία ώρα του Ιουλίου, παιδιά. Η νυχτερινή βάρδια μπαίνει στη δεύτερη της ώρα και τελευταία για αυτή την εβδομάδα και για αυτό τον μήνα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το μετρό Θεσσαλονίκης. Μπορεί ακόμα να μην έχουμε ημερομηνία για το πότε θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά, αλλά ξέρουμε ότι αλλάζουν οι ώρες λειτουργίας τους. Σε αυτό που ήδη έχουμε δηλαδή. Από 7 Αυγούστου, Παρασκευή είναι, το μετρό αλλάζει ώρες. Δευτέρα με Πέμπτη θα είναι 5 και 4 με 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 μέχρι τις 2 ώρα το βράδυ, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στους ξενύχτηδες να μην πάρουν το αυτοκίνητο, μια πάρα πολύ καλή κίνηση, και την Κυριακή 5 και 4 με 12.30 το βράδυ. Εισακούστηκαν ο κόσμος, ζητούσε, μάλιστα ζητάει και πιο νωρίς να ξεκινάει το μετρό, να ξεκινάει στις 5, και έχει δίκιο, γιατί κάποια δρομολόγια του τρένου ξεκινάνε εκείνη την ώρα και πολλοί χάνανε το τρένο. Ας ακούσει το μετρό τον κόσμο, γιατί οι άνθρωποι είναι που μετακινούνται, αυτοί ξέρουν τα προβλήματα και το τι χρειάζεται τα δρομολόγια και οι μετακινήσεις, και να τα προσπαθούν να τα εντάξουν στη λειτουργία τους. Δεν ξέρουμε ακόμα ημερομηνία, είπαμε, για το πότε θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Επιμένουν και όλοι ότι θα γίνει πολύ πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Φανταστείτε να είστε στην παραλία, να κάνετε τις βουτιές σας και να βγει μια βαλίτσα με 700.000 ευρώ. Τι θα κάνατε, θα μπαίνατε στον πειρασμό να πάρετε μερικά από τη τσάντα? Μια απίστευτη λοιπόν υπόθεση είχαμε σήμερα στη Σικελία, συγκεκριμένα στην παραλία Μαρίνα Ντι Ραγκούζα, με πρωταγωνιστές ένα ταχύπλο που επέβαιναν 4 άνθρωποι πάνω. Ξαφνικά το ταχύπλο έμεινε από βενζίνη, από ό,τι μαθαίνουμε, από καύσιμα. Και οι δύο από αυτούς κατέβηκαν, αποβιβάστηκαν για να προμηθευτούν βενζίνη κοντά στην παραλία από κάποιο βενζινάδικο. Οι άντρες που έμειναν πίσω προσπάθησαν να διατηρήσουν το σκάφος, μάλλον δεν ξέρανε, δεν ήταν ειδικοί, έπνεαν και δυνατοί άνεμοι και το πλοίο άρχιζε να κινδυνεύει να αναποδογυρίσει. Οι λουόμενοι ειδοποίησαν την ακτοφυλακή και όταν τους πλησίασε η ακτοφυλακή για να τους βοηθήσει, δεν ξέραν τίποτα οι άνθρωποι, νομίζαν ότι κάποιοι κινδυνεύουν. Αυτοί πήδηξαν στη θάλασσα και πετάξανε ό,τι είχε μέσα το ταχύπλο. Έτσι λοιπόν οι άνεμοι και τα κύματα έφεραν στην παραλία μια τσάντα με λεφτά. Όταν εμφανίστηκαν και τα 20 ευρώ και τα 50 ευρώ που βγήκαν μέσα από τη βαλίτσα, έγινε ένας πανικός. Άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει προς τη βαλίτσα να μαζεύει ό,τι μπορούσε στις τσέπες από τα μαγιό. Έφτασε και η αστυνομία. Η τσάντα είχε 700.000 ευρώ. Στο τελικό μέτρημα έμειναν 580.000 ευρώ. Οι Ιταλοί λουόμενοι ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Κατάφεραν και πήραν 120.000 ευρώ μέσα από την τσάντα. Τι συνέβη? Το συγκεκριμένο πέρασμα είναι πέρασμα της μαφίας. Διακινούνται από εκεί ναρκωτικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε παράνομο, προφανώς και λεφτά. Και έπεσαν πάνω σε μια ειδική περίπτωση. Δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή οι παράνομοι δράστες. Και έτσι κάποιοι λουόμενοι έφυγαν πλουσιότεροι από την παραλία.

Τώρα πέρασε από μπροστά μου ότι προχθές είχε γενέθλια ο Άρνολτ Σβατζενέγκερ. Μπήκε στα 79 χρόνια. Απίστευτο, παιδιά, πώς περνάνε τα χρόνια. Μπήκε στα 79 και δεν του φαίνεται, κρατιέται πάρα πολύ καλά. Ο αυστριακός bodybuilder που κατέκτησε το Hollywood, για όποιον δεν γνωρίζει, είναι μέσα στους 10 πλουσιότερους ηθοποιούς όλων των εποχών στο Hollywood. Κατάφερε να κάνει το Hollywood να υποκληθεί στο μεγαλείο του. Και λέω μεγαλείο γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει πάρα πολλές υποκριτικές ικανότητες, αλλά είναι πανέξυπνος. Επιλέγει τρομερά σενάρια, τον εμπιστεύονται πλέον τα στούντιο και κάθε του ταινία είναι τουλάχιστον εμπορική επιτυχία. Μην ξεχνάτε ότι είναι και Mr. Olympian είχε βγει, έτσι, ένας τίτλος που του άνοιξε τις πόρτες για το Hollywood. Και ήταν και κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Ένα παιδί από την Αυστρία κατάφερε να φτάσει να διοικεί μια πολιτεία, την πλουσιότερη πολιτεία στις ΗΠΑ, σαν κυβερνήτης. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, άφησε ένα τεράστιο χρέος πίσω του, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Και από τον Σβατζενέγκερ πάμε στην ωραιότερη πόλη της Ευρώπης για το 2026, όπως ψηφίστηκε από 200.000 αναγνώστες του Travel and Leisure, μεγάλος το πλήθος των ερωτηθέντων. Και ποια ήταν αυτή η πόλη? Η ωραιότερη πόλη λοιπόν για το 2026 ήταν η Φλωρεντία. Πραγματικά ταξίζει, η πρωτεύουσα της Τοσκάνης είναι εντυπωσιακή, τόσο σαν τοπίο αλλά και σαν παροχές, έχει καταπληκτικό φαγητό και τρομερή νύχτα, ποιοτική νύχτα. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες πόλεις, 15 πόλεις λοιπόν, οι καλύτερες για να ταξιδέψει κάποιος στην Ευρώπη. Η δεύτερη ήταν η Πράγα, δικαίως. Ειδικά τους φθινοπορεινούς και τους χειμερινούς μήνες η Πράγα είναι πανέμορφη. Τρίτη είναι το Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Τέταρτη η Κρακοβία στην Πολωνία. Πέμπτη το Πόρτο στην Πορτογαλία. Μια πόλη που θέλω να πάω και δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Κυρίως γιατί δεν έχει απευθείας σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό. Έκτη η Λουμπιάνα. Όσοι δεν έχετε πάει να πάτε οπωσδήποτε. Είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις παγκοσμίως. Αρκετά φθηνή με αυτά που βλέπουμε σε τουριστικούς προορισμούς και πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι, ανοιχτόκαρδοι. Έβδομη φυσικά η Ρώμη της Ιταλίας, 8 το Φουνσάλ στην Πορτογαλία, 9 το Μπριζ στο Βέλγιο, μια μεσαιωνική πόλη, σχεδόν παραμυθένια, μοιάζει με στούντιο από ταινία, 10 η Σεβίλη στην Ισπανία, 11 η Βιέννη στην Αυστρία, διαφωνώ απόλυτα, είναι βαρετή μέχρι αυτοκτονίας η Βιέννη, 12η η Λισαβόνα στην Πορτογαλία, 13η η Μαδρίτη στην Ισπανία, 14η η Σιένα στην Ιταλία, άλλη μια πόλη αδικημένη, δεν είναι μέσα στους top προορισμούς και αξίζει να πάτε, και κλείνουμε την 15η με τη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία, που τα τελευταία χρόνια δέχεται μαζικά πληθυσμό, κυρίως τα Χριστούγεννα, και την τιμούν και πάρα πολύ οι Έλληνες, γιατί είναι φθηνά τα εισιτήρια μέσω γνωστής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους.

Το πήρε το Μουντιάλ η Ισπανία, αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε Μουντιάλ τα επόμενα 4 χρόνια, γιατί σας είπα τις προάλλες ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο σκοπεύει να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Παραπάνω είναι το ποσοστό που σκέφτεται να πουλήσει. Είναι 20% καθαρά σε ιδιώτες και 10% σε οργανώσεις, οπότε υπολογίστε ένα 30%. Η UEFA δεν έμεινε με δεμένα τα χέρια. Απειλεί με μποϊκοτάζ τις επόμενες 2 οργανώσεις, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Δέχεται να πουληθεί ούτε 0,1% από τη FIFA, από το Mundial, σε ιδιώτες, και καλά κάνει. Και οι 55 ομοσπονδίες που αποτελούν την UEFA είπαν ότι εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε κάτι τέτοιο. Αν γίνει αυτό, ξεχάστε μας από τις διεθνείς οργανώσεις, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες, έχουν αποφασίσει μαζί. Καλά κάνει η Ευρώπη και αντιδρά, παρότι ο Ινφαντίνο προσπάθησε να τους καλμάρει λίγο, λέγοντας ότι θα βγάλουν περισσότερα χρήματα, αλλά δεν είναι το οικονομικό το θέμα. Είναι ότι ένα άθλημα όπως το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει λαϊκό αίρισμα στον κόσμο, το παρακολουθούν μαζικά εκατομμύρια κόσμου, το βλέπουν ανά 2 χρόνια το ευρωπαϊκό, ανά 4 το Μουντιάλ. Το βλέπουν, το αγαπάν, δεν γίνεται όλα να γίνουν ιδιωτικά. Τι να κάνουμε, ας βρούνε άλλον τρόπο να βγάλουν χρήματα ιδιώτες. Θέλουν από διαφημίσεις, θέλουν από προϊόντα που θα πουλάνε γύρω από τον αγώνα. Αφήστε το ποδόσφαιρο όπως πρέπει να είναι.

Μετά την επιτυχία των ανδρών στο πόλο την Κυριακή που βρεθήκαμε στην κορυφή, άλλη μια μεγάλη επιτυχία για το γυναικείο πόλο αυτή τη φορά, η Ελλάδα νίκησε 11-7 την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πόλο Under 16, Under 16 δηλαδή, στο Ζάγκρεπ γίνεται. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδα, γκρεμίζοντας από την κορυφή την κάτοχό του, την Ισπανία. Το πόλο, και το γυναικείο και το ανδρικό, να ξέρετε ότι τα επόμενα χρόνια θα μας χαρίσει πάρα πολλές επιτυχίες. Έχει γίνει σοβαρή δουλειά, τα παιδιά είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια, και τα κορίτσια και τα αγόρια, οι προπονητές και των δύο ομάδων είναι άνθρωποι που ξέρουν το άθλημα και δεν υστερούμε σε τίποτα πια. Παλιά υπήρχε η Σερβία, υπήρχε η Ουγγαρία, υπήρχε η Ισπανία, τώρα είμαστε και εμείς στο παγκόσμιο προσκήνιο και σας ξαναλέω, είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και άλλα πολλά μετάλλια. Και από το πόλο σας πάω στο Μέση που μας ανάγκασε να υποκληθούμε στο ταλέντο του και τη μεγάλη του αξία σε αυτό το Μουντιάλ. Οδήγησε την Αργεντινή αυτός, την πήρε από το χεράκι και την πήγε μέχρι και τον τελικό, αλλά εκεί δεν κατάφερε και πάρα πολλά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε μια είδηση για αυτόν, ότι υπάρχει ένας κανόνας που δεν το σπάει ποτέ. Ο Μέση, εκτός από τα λεφτά που βγάζει κλωτσώντας μια μπάλα, βγάζει πάρα πολλά χρήματα κάνοντας διαφημίσεις. Δεκάδες τα προϊόντα που έχει διαφημίσει τα τελευταία χρόνια, ποτά, αναψυκτικά, ασφαλιστικές, πατατάκια, τα έχετε δει τα περισσότερα, παιχνίδια για κονσόλες, πώς θα λένε αυτά που παίζουν, video game. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κανόνας. Στο διαφημιστικό, όταν πάει για να γυρίσουν το διαφημιστικό, τους δίνει μόνο μισή ώρα. Μπαίνει και λέει ότι στη μισή ώρα φεύγω. Και το έχει κάνει μάλιστα, μία φορά χρειάστηκε να το κάνει, όταν διαφήμιζε πατατάκια μαζί με τον Μπέκαμ και τον Ανδρή. Άργησε να έρθει ο Μπέκαμ στην διαφήμιση και ο Μέση έφυγε. Απίστευτο, απίστευτο. Όταν το λέει, το εννοεί ο Μέση. Και ο λόγος που το κάνει είναι γιατί λέει ότι ο χρόνος του είναι υπερπολίτιμος και προτιμάει να τον περνάει με την οικογένειά του. Το βρίσκω και λίγο παραξενιά, αλλά ποιος είμαι εγώ που θα σχολιάσω τον καλύτερο ποδοσφαιριστή ίσως όλων των εποχών. Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτή την εβδομάδα και αυτό το μήνα. Η νυχτερινή βάρδια σας κράτησε παρέα τις τελευταίες 2 ώρες του Ιουλίου. Ελπίζω ο Αύγουστος να σας φέρει όσα ποθείτε και εύχεστε. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, ό,τι και αν κάνετε. Αν πάτε σε κάποια παραλία, να είναι οι συνθήκες έτσι ώστε να τα απολαύσετε. Αν πάλι μείνετε στην πόλη, σας ξαναλέω, η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ όμορφη και το καλοκαίρι. Να βγείτε, να πάτε για ποτά, να κάνετε τις βόλτες σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο του Σαββίδη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια τις τελευταίες 2 ώρες. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη Λέλα Πασαρώνη για τρίτη συνεχομένη ημέρα τη χώρα, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη συνευρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο στη χώρα. Σε κόκκινο συναγερμό, λόγω των θυελλωδών ανέμων, θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Στο μεταξύ, αντιμέτωποι με ένα απόκοσμο σκηνικό βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ξηρονομή και Άγιο Νικόλαο Βιωτίες, καθώς και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ νέα δύσκολα μέτωπα έχουν ανοίξει σε Κάριστο και Αίγιο. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τους οικισμούς Άσπρα Σπίτια και Προσύλη στο Πόρτο Γερμενό, ενώ αρκετοί κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή ανησυχώντας για τα σπίτια τους, παρά την εντολή εκένωσης που εκδόθηκε προς Μάνδρα μέσω βιλίων. Πάνω από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η Αττική δοκιμάστηκε από μια ραγδαία πύρινη επέλαση στον Ποικίλο Όρος που προκάλεσε πολεμικό σκηνικό στο Χαϊδάρι και έθεσε πρώτον πυλών εκένωσης στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάριστο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 19:45 πρώτα λεπτά. Επίσης απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης έκαναν τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς λίγο πριν νυχτώσει. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Εγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού φοινικού δάσους έχει γίνει στάχτη. Δύσκολη προβλέπεται και για αύριο Σάββατο η κατάσταση με τους θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 για την περιφέρεια Αττικής και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κυρίως για την Εύβοια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται και για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο της ΔΕΒΙΕ για τη φωνική φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΕΒΙΕ στο νόμο Ρέθυμνου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο ίδιος πάντως αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία. Με αφορμή τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τα μέτρα προστασίας από την έκθεση στον καπνό. Όπως επισημαίνεται, κατά την εκδήλωση δασικών και άλλων πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ανάφλεξη οργανικής καύσιμης ύλης απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διάφορους ρυπαντές όπως μονοξίδιο του άνθρακα, οξίδια του αζότου, διοξίδιο του θείου, αιωρούμενα σωματίδια, καθώς και άλλες ουσίες. Μεταξύ άλλων, για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες, αλλά και γενικότερα για όλους όσοι επιβάλλεται να μετακινηθούν σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται η χρήση μάσκας για την προστασία τους από τον καπνό και τις αναθυμιάσεις, μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού, διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος και συχνή ενυδάτωση. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία ακόμη διάκριση προστέθηκε για την ελληνική υδατοσφαίριση, καθώς η Εθνική Κορασίδων κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K16 που διεξήχθη στο Ζάγκρεπ. Στον τελικό, το συγκρότημα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου επιβλήθηκε της Ισπανίας με 11-7. Πρόκειται για το δεύτερο μετάλλιο της Ελλάδας στις τρεις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία από το 2022, μετά το Ασημένιο που είχε κατακτήσει στο παρελθόν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 20:46 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος σε μικρή απόσταση από την Νάπολη της Ιταλίας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των φλεγραίων πεδιών και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 2,6 χιλιόμετρα. Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις στη ζώνη Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι Ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Ορισμένοι από τους ανθρώπους πνίγηκαν ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφτη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι Μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθησαν το πλήθος της πύλης της Θέουτα χρησιμοποιώντας γκλόπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται το Σάββατο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε, ωραία!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.